0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
3: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
3: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Η βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Από χθες το μεσημέρι, η μάχη επικεντρώνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, που καταγράφονται συνεχείς αναζωπηρώσεις, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή τους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί υπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που πλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημμυρηδικών Σύρου. Σε κλιματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 68χρονος έφερε τραύματα από θλόν όργανο, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη έως και τη Δευτέρα 10 του μηνός οι αιτήσεις για διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, προβλέπεται και τη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Forall καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία Forall. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Forall Classic σε μέγεθος Excel. Στα Forall απολαμβάνω υψηλή του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Forall

0: Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Πρώτον αρχίσαμε, δεύτερον καλημέρα. Μάλλον λάθος το είπα. Πρώτο καλημέρα. Πρώτα απ' όλα είναι καλημέρα. Η ευχή, το χαίρετε, το γεια χαρά. Να τα έχουμε αυτά υπόψη μας και εύκολα. Γεια σου Χάρη.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Κάνω μια περήφανη έναρξη εκπομπής για να δηλώσω live εδώ μπροστά σας ότι είμαι στην ώρα μου κάποτε. Ήρθε.
1: Είναι οι δύο μάσου.
0: Οι δύο.
1: Δικό σου χαρακτηριστικό η ώρα αυτό το.
0: Οι δύο μάσου.
1: Ναι, το έχετε ακριβώς.
0: Άκουσα ένα οι δύο μας.
1: Ναι, οι δύο μας.
0: Οι δύο μας και εκεί μπερδεύτηκα. Και με Εμίλιο Γαβριλίδη, κατά πράσινο σαν τα λιβάδια, χωράει μια πράσινη.
1: Τυχαία επιλογή.
0: Έχεις πολλές πράσινες, βαθύ Πασόκ. Στη ρύθμιση των ήχων, στην κεντρική ραδιοσκηνοθεσία. Το μεταξύ μου σκάει μήνυμα, το οποίο δεν το είδα βέβαια. Έστειλε μήνυμα ο Χάρης πριν από λίγο. Ήμουνα στο μηχανάκι, δεν το είδα. Έρχομαι εδώ, φτάνω στην ώρα μου, επαναλαμβάνω με ναι. κεφαλαία. Και γράφει, λέει, κάτι μου τύχε, πάω σπίτι, ξέχασα κάτι να το πάρω, θα είμαι με την έναρξη που μπεις εκεί, όπως και είναι το παιδί,
1: ναι,
0: γιατί είναι επαγγελματίας.
1: Ναι,
0: Άγγλος, ναι. Άγγλος. Εν τω μεταξύ, λέω, κοίτα πόσο ρισκάρει. Δηλαδή, άμα δεν ήμουν εγώ, δεν θα
1: ήμουν σίγουρος ότι θα είσαι εδώ.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Και όμως ήμουν στο σήμα της έναρξης, δηλαδή, κάθε προλαβαίναμε, κάποιος θα μιλούσε.
0: Άστε, παρεπτόντως, αυτό που ακούμε, τι είναι από κάτω.
1: Είναι ρακ.
0: Τι ρακ?
1: Ρακ. Ο καλλιτέχνης ο ρακ.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι, Εμίλια. Η ηλικία μου, όταν μου λέει κάποιο ρακ, μου έρχεται το ρακ Πετράκης ΑΕ, κάτι βιντεοκασέτες που έδινε ο μικρούτσικος στο μεγάλο παζάρι. Μόνο εκεί τι θυμάμαι αυτές. Ήτανε. Τι να πω, άμα. Τώρα μικρή παράσταση θα μου πει αμέσως ναι. είναι το ρακ που ακούμε. Είναι η ρακ, πώς το λέμε.
1: Είναι ο ρακ.
0: Α, ο ρακ. Δεν είναι συγκρότημα, είναι ένα καλλιτέχνη.
1: Όχι, ναι.
0: Οκ, okay, δεν υποτιμώ. Μα θέλω να μάθω.
1: Ναι. Δεν είμαι είναι διαδικασία επιμόρφωσης, ξέρω. Ναι.
0: Δεν είμαι από αυτούς τους περίεργους θείους που όλα της νέας γενιάς τους φαίνονται.
1: Ξέρω, Γιάννη, τι κάθισε με την νεολαία.
0: Ο θείος. Τώρα πάρα που μαθαίναμε για ρακ, το άλλαξε.
1: Ναι.
0: Είναι αντιράκο.
1: Είναι σ' απέναντι. Είναι στους ευγάιδες.
0: Τότε είχε φοβερό αυτό ήταν το μεγάλο παζάρι με τον Ανδρέα Μικρούς. Γενικώς νομίζω εκεί η εταιρεία το Ράξ Πετράκης μπορεί να υπάρχει ακόμη τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, συγγνώμη για την κρίση διαφήμιση, δεν το κάνω. Λοιπόν, έδιναν κάτι βιντεοκασέτες παρηγοριά στον άρρωστο. Δηλαδή, μπορεί να είχαν το αυτοκίνητο, μπορεί να είχαν το κότερο, μπορεί να είχαν ένα πενθήμερο όλα πληρωμένα στη Ρώμη, ξέρω εγώ, ή Βιέννη, Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν. Τα χάρες αυτά, έπαιζες λάθος και στο τέλος σου λέγει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καλή τώρα. Και κάτι κασέτες, λέει βιντεοκασέτες. Είχε μια αρμαθιά εκεί, 5-6 τις έδινε εκεί, έφευγες. Βιντεοκασέτες οι οποίες τώρα δεν ξέρεις τι θα τις κάνεις. Δηλαδή το υπόλοιπο να τις βάζεις σε καμιά πόρτα για μία από το ρεύμα κλείνει. Τι να τις παίζουν οι βιντεοκασέτες, άντε το βινίλιο.
1: Κάπου θα βρεις να το στριμώξεις.
0: Ξαναγύρισε το βινίλιο, ρε φίλε. Κανονικά όμως, με περηφάνεια. Κυκλοφορούν δίσκια, δεν είναι έτσι, ρε Μίλια. Pick-up. Ψάχνει pick-up, βινίλια είναι ξανά. Αλλά βιντεοκασέτες τώρα πώς να ξαναρθούν.

0: Πού να έρθει, ξανάρθουν οι δεδοκάσεις. Τέλος πάντων, καλή τους ώρα εκεί. Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα αναστέναζε στα τηλεπαιχνίδια και στην ιδιωτική τηλεόραση πολύ έντονα. Ήταν η πρώτη περίοδος ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, αρχές δεκαετίας του 90, που νομίζαμε ότι εκεί πια άνοιγε το μυαλό μας για τα καλά. Δηλαδή από μια περίοδο εντός εισαγωγικών, εκτός σκοταδισμού με δύο κανάλια στην τηλεόραση, ξαφνικά έχεις ένα τηλεκοντρόλ πολύ δυνατό στα χέρια σου και άλλαζες κανάλια και έβλεπες άλλα πρόσωπα, καινούργιες εικόνες, ειδήσεις και έλεγες τώρα εδώ δεν με πιάσει κανείς κοροϊδό. Θα τα ξέρω όλα. Παλιά με δύο κανάλια μπορεί να με κοροϊδεύαν κιόλας. Τώρα όμως με 15 δεν με κοροϊδεύουν. Και ήταν η εποχή τελικά της μεγαλύτερης, ας πούμε, κοροϊδίας στην Ελλάδα. Σε κάνανε, μας κάνανε, με κάνανε ό,τι θέλανε στη δεκαετία του 90. Τιμή και δόξα όμως στις βιντεοκασέτες, τις οποίες τις αγαπήσαμε. Και παρεμπιπτόντως, άμα έχετε χρόνο, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά είμαστε ραδιόφωνο. Έχει ένα μυθικό βίντεο από ένα επεισόδιο του Το Μεγάλο Παζάρι. Ναι. Όπου εκεί το κόνσεπτ είναι η κουρτίνα ένα ή το κουτί, ξέρω εγώ, διάλεγε.
1: Ναι, διάλεγε, ναι.
0: Είναι ένα τύπο ο οποίο διαλέγει την κουρτίνα ένα. Του λέει, επιμένει, α πούμε, επιμένω. Ωραία, άφησες, λέει, το κουτί. Λέει, τ' άφησα. Να δούμε, λέει, τι έχασες. Και στο κουτί είχε το κότερο.
1: Σοβαρά
0: μιλάς. Το έχασε το κότερο. Το γιώτι, ένα, ναι, σκάφος.
1: Ναι, ένα σκαφάκι.
0: Ένα φουσκωτό.
1: Και σαμπρέλα, ναι.
0: Μετά κάνει και άλλες επιλογές και του λέει, επιμένεις αυτή, επιμένω. Λέει, να δούμε όσο τι έχασες. Χάνει και το αυτοκίνητο. Τα έχει χάσει όλα μέσα σε ένα επεισόδιο, παίρνει τις κασέτες, τις βιντεοκασέτες
1: και έφυγε.
0: Και φεύγει. Λοιπόν, είμαστε μέχρι τις 11 παρόλα μαζί αυτό το τρίωρο.
1: Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11. Θέλω να δώσω την πιο μακρινή καλημέρα που έχω δώσει.
0: Οπα.
1: Στο φίλο μου τον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει από τη Σαγκάη.
0: Α, εννοείς μακρινή ότι.
1: Μακρινή, σε απόσταση.
0: Νόμιζα ότι θα σου έπαιρνε ώρα να πεις μια καλημέρα.
1: Όχι, όχι.
0: Μεγάλη σε διάρκεια.
1: Ευτυχώς τη λέω κοφτά γρήγορα.
0: Ωραία, και πού τη στέλνουμε.
1: Στον Νικόλα μας ακούει στη Σαγκάη.
0: Έτσι σου είπε.
1: Ξέρω τι είναι. Το λέω φωτογραφία.
0: Γιατί σε βλέπω και λίγο έτσι καλό παιδί. Σου είπε ότι είμαι στη Σαγκάη και τον πίστεψε εσύ.
1: Είναι εκεί, το ξέρω, είναι ένα μήνα εκεί.
0: Τώρα είναι η Σαγκάη, δηλαδή πρωινή, τι ώρα.
1: Ναι, εκεί είναι μετά 6 ώρες μετά από εμάς, νομίζω κάπου εκεί γύρω.
0: Α, και αυτή είναι πιο μπροστά, όπως ναι. Το Σίδνεϊ που μας στείλαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Άρα και η Σαγκάη δεν ξημερώνει, δηλαδή. Δεν...
1: Κάτσε να σου πω τώρα και ώρα, περίμενε.
0: Σαγκάη με τι συνορεύει.
1: Έχει... Είναι έχει μία το μεσημέρι.
0: Μία το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι είναι, ίδια θερμο... είναι ίδια, πώς να σου πω, εποχή με εμάς.
1: Κοντά σχετικά, πόσο ξέρω.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Φωτογραφίες. Σκασμένος μου στέλνει τώρα, τι να σου πω.
0: Ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λαϊκή Σαγκάη δεν ξέρω πότε έχουν.
0: Α, ωραίο. Ο εκπρόσωπος των λαϊκών αγορών, Εμίλιος. Σήμερα σε θυμήθηκα, Εμίλια. Ανέβαινα εδώ την Κονίτσης, την παλιά Κονίτσης, Λαμπράκη, πώς λέγεται τώρα. Και είχε λαϊκή τώρα εδώ. Γιατί την.
1: Την Τετάρτη.
0: Επειδή σήμερα Τετάρτη είναι η Τρίτη.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Α, Τετάρτη, sorry. Α, ναι, σωστά. Τετάρτη είναι η Αγία Βαρβάρα. Ναι. Ναι. Νόμιζα ότι την μετέφεραν μία μέρα λόγω του Σωτήρος. Αλλά έκανα λάθος. Είναι Τετάρτη, οπότε κανονικά.
1: Για ρατάρια έχει πάντως.
0: Η Σαγκάη.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί για εργασία ο φίλος. Ναι, ναι. Ο Χρήστος είπες.
1: Νίκος.
0: Νίκος.
1: Δίπλα.
0: Λοιπόν, για να μην πάλι χαθούμε στη μετάφραση με τις λαϊκές, σήμερα θέλουμε να έχει μία χρησιμότητα. Πού έχει λαϊκή Τετάρτη. Δεν να βοηθήσουν τον κόσμο. Δηλαδή, μας ακούει κάποιος από το Κορδελιό. Έχει λαϊκή.
1: Έχει κάπου εκεί γύρω.
0: Μας ακούει κάποιος από την Καλλικράτεια. Έχει κάπου λαϊκή. Μας ακούει κάποιος στη Λάρισα. Δεν ξέρω ότι οι συνήθειες της Λάρισας είναι. Σε όλες τις πόλεις έχουν την ίδια συνήθεια. Έχουν μία λαϊκή, ας πούμε, κάθε μέρα.
1: Κάπου θα έχει.
0: Ο Εμίλιος ξέρει ότι έχει την επανομή.
1: Μπράβο, Εμίλιο, παιδί μου.
0: Διστάζω να ρωτήσω από πού τα ξέρεις όλα αυτά για τις λαϊκές. Γιατί δεν ξέρω
1: αν έχει πάγκο. Μήπως έχει πάγκο.
0: Έχει πάγκο, ρε. Έναν εμένα και άδε. Πόσους πάγκους έχεις.
1: Ο Καζαμπάκας θα μπορούσε να έχει πάγκο.
0: Καζαμπάκα ούτε θα πλησίαζα να ρωτήσω αν είναι φρέσκα αυτά που πουλάει.
1: Έχει τρομερή παραγωγή.
0: Με τη φάτσα που έχει θα βαρούσε μύγες.
1: Εγώ έχω δοκιμάσει από παραγωγή Καζαμπάκα, πάντως να ξέρεις. Έχει φέρει.
0: Τα αγκούρια αυτά τα περίφημα.
1: Ναι, είναι έχει κάτι μαρού. Δεν ξέρω πώς τα.
0: Όχι, κάτι μικρά αγκούρια.
1: Εντάξει, μπεμπέ.
0: Όχι, ρε, τι μπεμπέ, τα έχει μια ονομασία. Με κοροϊδεύανε με το Ζαΐρι μια μέρα.
1: Δεν ξέρω τι έχει ονομασία.
0: Σαν αγκούρια Φλόριδας, κάτι.
1: Α, δεν το ξέρω. Αυτή τη σοδιά έχω δοκιμάσει. Μαρουλάκι έχω δοκιμάσει. Καζαμπακέικο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, έχει παραγωγή. Δηλαδή.
0: Εντάξει, πάντως εμένα δεν με πείθει η φάτσα του ότι αυτός θα μου πουλήσει κάτι που θα είναι. Καταρχάς δεν θα είναι κλεμμένο.
1: Θα ήταν αυτός που θα έχει. Δεν θα έχει πάγκο. Θα έχει ένα καρεκλάκι στην άκρη της Λαϊκής πίσω-πίσω, χωρίς άδεια.
0: Δεν θα μιλάει καλά. Τώρα σε καλημέρα του λες. Θα ακούσει μια μου κριτό. Ταλαιπωρία με Κασαμπάκ. Να περνάει καλά.
1: Βάλε. Βάλε. Αυτή που σου δίνει τη σακούλα, δε. Βάλε.
0: Αυτό.
1: Μόνο σου.
0: Ρε, αυτό το πράγμα, αυτή η άγραφη νόμη. Πάει να ξεφύγει πάλι το θέμα με τι Λαϊκές. Είναι κάποια που πρέπει να τα. Πας στη Λαϊκή. Ειλικρινά τώρα, επειδή αυτά είναι βιώματα. Είναι υλικό για τα παιδιά που κάνουν stand-up comedy. Καλή ώρα, ναι. Ο απολαυστικός Μιχάλης Σαρόπουλος, δικός μας. Τρομερό χιούμορ. Φοβερός, φοβερός. Πας στη Λαϊκή. Δεν ξέρεις. Πας στη Λαϊκή και λες να μην τον κουράζω τον άνθρωπο, να βάλω μόνος μου. Πας να κουμπίσεις, πετάγεται ένας εκεί αυτός ο πολιτής, λέει: εγώ θα σου. Μην ακουμπάς. Εντάξει, λες έτσι θα είναι. Πας τρεις πάγκους πιο κάτω, άλλη μέρα σε άλλη Λαϊκή, λες θα μου βάλετε πέντε δάκια, γιατί δεν μπορείς να βάλεις μόνος σου. Εσείς το αποφασίστε τώρα, επιτρέπετε να κουμπάω τα προϊόντα. Βέβαια υπάρχουν και κάτι, συγγνώμη δεν είμαι τώρα αυτό, η πιο μεγάλη σε ηλικία που παίρνουν τα ροδάκινα και αφήνουν δακτυλικά αποτυπώματα πάνω. Δηλαδή τα ζουλάνε για να δουν αν είναι, και αφού το ζουλίξουν τα αφήνουν. Να το πάρω εγώ αυτό. Το έχει κάνει.
1: Μαρμελάδα.
0: Το έχει παραμορφώσει το ροδάκινο. Εντάξει. Δηλαδή, αν πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα για να ξέρουμε τον τρόπο συμπεριφοράς στη Λαϊκή, πείτε το μας να. Τέλος πάντων, ψάχνουμε Λαϊκές Τετάρτη για αρχή. Πού είναι, βοηθήστε. Έχουμε μία εδώ στην Επανομή.
1: Μία στη Λαμπράκη.
0: Μία στη Λαμπράκη. Είπαμε 40 εκκλησίες, όχι. Χαλκιδική στα Μουδανιά σήμερα. Εβίλια σου.
1: Σίγουρα κουκλάρι.
0: Αποκλείεται στην τύχη, τα λέει σε μας. Και στην άφησα θα πει τώρα βαλαωρίτου, όλος ο δρόμος γεμίζει πάγκους. Οκ. Okay. Είναι υπεύθυνη όμως. Εμείς στέλνουμε τον κόσμο τώρα για Λαϊκή στα Μουδανιά και δεν βρει τίποτα. Ωραία. Και Λαϊκή.
1: Ένας από τα Μουδανιά μου μας ακούει.
0: Εντάξει. Σωστό. Έχουμε κάνει ανάρτηση την οποία μπορείτε να τη βρείτε εύκολα, πανεύκολα. Είναι μονοθυματική και είναι μια φωτογραφία την οποία εδώ και. Κάνα δύο χρόνια έτσι την έβλεπα και μου άρεσε πάρα πολύ και λέω άραγε.
1: Φρέσκα κουλουριά θα παίξουμε.
0: Λέω άραγε αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ ξανά. Και είναι η φωτογραφία που έχουν βγάλει ο Γιαννούλης με τον Μπέλκα που είναι φαντάρι. Από τη στρατιωτική του θητεία. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι στρατό κάναν τα παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί υπάρχουν. Δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποιοι πρέπει να. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς θα ακουστεί. Αλλά. Εντάξει, για κάποιους ο στρατός μπορεί να ήταν και χάσιμο χρόνο. Κάποιους τους αρέσει πολύ, ρε φίλε.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλές κατηγορίες.
0: Ε?
1: Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Πάντως, ακόμα και εκεί, αυτοί πήγαν μαζί.
0: Στο στρατό.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι θεωρώ ότι μπορεί να πηγαίνουν μαζί και σε βασικές. Δηλαδή,
0: στις Λαϊκές.
1: Ακόμα και στο.
0: Στη Λαϊκή στα Μουδαλιά. Σήμερα ο Πέλκας του Γιαννούλης.
1: Ακόμα και στο Σούπερ τώρα που θα γυρίσει ο Γιαννούλης. Θα πρέπει να πηγαίνουμε τον Μπέλκα.
0: Θα γυρίσει στο Σούπερ.
1: Όχι.
0: Θα γυρίσει στο ΠΑΟΚ.
1: Θα γυρίσει κόμμα. Στο Σούπερ.
0: Λέω μήπως.
1: Κόμμα. Θα πηγαίνουμε τον Μπέλκα.
0: Σε καλό στο συμβόλαιο που αγνοούμε οι υπόλοιποι. Πώς είναι σήμερα στην μπουτίκ θα είναι. Θα υπογράφει φανέλες. Σήμερα στο Σούπερ.
1: Με τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Στα Αλαντικά θα είναι ο Γιαννούλης. Μεγάλη μεταγραφή. Φαντάζομαι μεγάλη μεταγραφή. Γιατί έρχεται σε μια περίοδο. Που δείχνει, όχι ότι είναι τελειωμένος ο Μπάμπα, αλλά δείχνει, ας πούμε, ο Μπάμπα να μην έχει την.
1: Τη φρεσκάδα.
0: Την ταχύτητα, όλο αυτό το πράγμα που έλεγες. Μπάμπα Τάισον, φοβερή αριστερή ναι. Πλευρά. Φοβερή.
1: Και παρένθεση, τον Μπάμπα τον είδαμε και προχθές, βέβαια σε ειδικές συνθήκες, σε έναν ειδικό ρόλο όμως.
0: Ναι.
1: Σαν αριστερό εξτρέμ. Δηλαδή, θύμισε λίγο ο Ροντινέη.
0: Ναι. Θα κάνουμε κουβεντολόι πολύ γι' αυτό. Έτσι, με το χάρη σκεφτόμαστε να βάλουμε. Επειδή μου στιγμές Γιαννούλη που μπορεί να θυμάστε από την προηγούμενη θητεία στον ΠΑΟΚ. Γιατί σίγουρα έχει. Εμένα μου έρχονται στο μυαλό 2-3 κατευθείαν δυνατές στιγμές από εκείνη την περίοδο του Γιαννούλη. Αποκλειστικά η Γιαννούλη. Έτσι. Που έδειξε πράγματα. Και τώρα επιστρέφει μετά το 21 έχει φύγει.
1: Ναι.
0: 21.
1: Ναι.
0: Μια πενταετία δηλαδή.
1: Εντάξει, μπαμπάτσικη. Πήγε παντού.
0: Ναι. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Είχε ένα στατιστικό ο Τσακίρης στο Soccer Base και έλεγε ότι ο Σάλιακας που φόρεσε χθες ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού τη φόρεσε ξανά μετά από 10 χρόνια. Και είναι σε απόσταση επιστροφής.
1: Μεγαλύτερη.
0: Δεν είναι η μεγαλύτερη. Καλά που το διάβασα, το θυμάμαι. Δεν είναι μεγαλύτερη, αλλά είναι ένας ακόμη πιο
1: μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Του Γιαννούλη, δηλαδή, πενταετία δεν είναι
1: η μεγαλύτερη σε επιστροφή.
0: Ναι, υπάρχουν και μεγαλύτερες, αλλά σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον πέντε χρόνια μετά και φυσικά το τι έγινε μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, έτσι. Δηλαδή, πώς ήταν ο Γιαννούλης όταν έφευγε, πώς εξελίχθηκε, πόσο προόδευσε, τι Γιαννούλης επιστρέφει.
1: Να το.
0: Μια βελτιώση. Προς το καλύτερο.
1: Ναι, είναι σε upgrade.
0: Ναι, είναι σε.
1: Ο Σάλιακας μετά από 10 χρόνια και 6 μήνες.
0: Μπράβο.
1: Παίζει και πάλι σε επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο.
1: Μόνο ο Γιαγιά Τουρέ έχει μεγαλύτερο διάστημα από αγώνα σε αγώνα, αφού ξανάπαιξε μετά από 12 χρόνια και 2 μήνες με τους Ερυθρόλευκους.
0: Να του. Να του. Αυτό είναι ακριβώς. Μπράβο. Πού το βρίζεις.
1: Το soccer
0: base. Ναι, πώς τόσο γρήγορα τα βρίζεις. Γιαγιά Τουρέ. Από πού είναι, χώρα.
1: Ακτήλε Φαντοστού.
0: Καλώς. Δύο ομάδες που έχει παίξει εκτός από Ολυμπιακό.
1: Manchester City.
0: Καλώς. Πες μια Μίλαν από χθες που την έχουμε πρόχειρη. Πάει με όλα. Όπου ψάχνουν μια ομάδα, πετάμε μια Μίλαν.
1: Ποια είναι η δεύτερη.
0: Έτσι το πάτε. Εγώ δεν θα.
1: Κάπου θα ξαναπήγε.
0: Έχει παίξει Μπαρτσελόνα ή όχι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Όχι, έχει παίξει. Εννοείται 100%. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που ξέρω εγώ τουλάχιστον,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει δική του playlist στο Spotify.
0: Βάλτε με υπότιτλους αυτό τώρα.
1: Το Spotify, πλατφόρμα
0: μουσικής. Μουσικά, ναι, ναι,
1: ναι, μπράβο. Όταν ήταν λοιπόν στο ΠΑΟΚ, είχε φτιάξει μια δική του playlist, η οποία είχε τα τραγούδια της επιλογής του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Έμπαινε δηλαδή, έμπαινα εγώ και έβλεπα ότι.
1: Τις επιλογές ήταν.
0: Ακούω τι έστω και μπορώ να ακούσω.
1: Ναι, ήταν resident DJ Γιαννούλης και είχε βάλει τα τραγούδια που παίζουν στα αποδυτήρια.
0: Δεν βοηθάς τώρα με το resident DJ.
1: Ήταν ο DJ, ας πούμε, του ΠΑΟΚ και έλεγε ότι αυτά είναι τα τραγούδια που παίζουν στα αποδυτήρια.
0: Α, οκ.
1: Αυτά είναι τα τραγούδια που παίζουν στα αποδυτήρια.
0: Άρα τον περιμένει ένα ηχείο τώρα.
1: Υπάρχει ακόμα. Βέβαια είχε 9 στα 10 ήταν αναβίση.
0: Αναβίση.
1: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, είναι. Δηλαδή, άμα κάποιο δεν ακούει ελληνικά, α μην έρθει να την ακούσει.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Αλλά υπάρχει, άμα μπει κάποιο και γκουγκλάρει. Όχι γκουγκλάρει, άμα μπει κάποιο στο Spotify και γράψει Γιαννούλης.
0: Α, είναι τόσο έτσι αυτή η ιδιότητά του, είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: έχει.
0: Δηλαδή γνωστή. Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, DJ μου έρχεται. Αν μου πει κάποιο ποδοσφαιριστή DJ, θα μου έρθει ο Σισε. Που ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή συμμετέχει σε event, τον καλούνε, παίζει. Γιαννούλης είναι βέβαια ένα ερασιτεχνική καταλαβαίνω
1: κατάσταση. Ερασιτεχνική κατάσταση.
0: Δεν θα τον βρούμε σε ένα beach bar στα Φλογητά, ας πούμε.
1: Όχι. Έχει βάλει, έχει βάλει κάποια τραγουδάκια. Εντάξει, έχει από στην αγορά του.
0: Αλφαλίλη.
1: Ακριβώς.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Αυτή τώρα βλέπεις εσύ την playlist του.
1: Ναι. Έχει και ψυχεδέλεια. Ό,τι θέλεις έχει.
0: Πλην Βύση, ποιο έχει, μόνο αγορά Αλφαλίλη ή έχει κι άλλα. Σου έρχεται, βλέπεις κανένα άλλο.
1: Βύση.
0: Δεν κουράστηκε πολύ ο Γιαννούλης.
1: Α, ένα μαζονάκι έχει.
0: Όπα, ποιο.
1: Ώρες μικρές,
0: ωραίο.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μιξαρισμένα, πάει το ένα μετά το άλλο ή
1: κάτι. Ένα μετά το άλλο.
0: Ωραία.
1: Ναι, δεν τα έχει κάνει μίξ. Έχει σκουπιδιάρικο, Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Μάλιστα.
1: Και του μιλώ για σένα, είναι με Ελίνα Κανά.
0: Όπα.
1: Και την Καρμπίνα, το εσένα μόνο.
0: Αυτές είναι πληροφορίες. Τσακούρα, εσύ τώρα. Και όλα αυτά δωρεάν, έτσι. Δεν είναι μια έξτρα χρέωση, μια υπηρεσία. Ναι. Που την πληρώνεις παραπάνω.
1: Pay per view.
0: Είναι
1: κανονικά.
0: Listen per view.
1: Βάλτε απλά τη βελόνα σωστά.
0: Όχι listen per view. Pay per listen.
1: Εντάξει. Pay εσείς.
0: Επίσης να πούμε ότι σήμερα δεύτερη μέρα, αλλά και τελευταία, ας πούμε, ψάχνουμε έναν τίτλο.
1: Ναι.
0: Σας δώσαμε χθες το περιθώριο να ξεδιπλωθείτε. Ομολογουμένως εκτός από 2-3 οι άλλοι ήταν εντελώς μάπα.
1: Ναι. Δηλαδή σήμερα πάμε επαναληπτικές εκλογές.
0: Δύο-τρεις. Υπήρχε μία σε πολλούς τίτλους, υπήρχε μία ειρωνική διάθεση.
1: Ναι.
0: Προσβλητική διάθεση και κάποιοι συνορεύανε και με ποινικά κολάσιμες, ας πούμε, εκφράσεις. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κινηθούν και δικαστικά εναντίον σας, αλλά επειδή σας αγαπάμε δεν κάναμε τίποτα από αυτά.
1: Και όλα αυτά στους ανθρώπους οι οποίοι σας κάνουν παρέα.
0: Ναι.
1: Με 30 βαθμούς Κελσίου, μεσοκαλοκαιριάτικα.
0: Για μας λες τώρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή είμαστε καλά εδώ μέσα. Τι.
1: Όχι, εμείς που τους κάνουμε παρέα. Όλα αυτά λέω στους ανθρώπους, ναι, που σας κάνουν παρέα. Δηλαδή, ηρωνία στους ανθρώπους που σας κάνουν παρέα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εμείς δεν είμαστε 30 βαθμούς. Να ήμασταν έξω στο λιοπύρι.
1: Ναι.
0: Και να ήμασταν, ας πούμε, να πέφτει ο ήλιος κόντρα και να λέγαμε ότι εμείς, άλλοι θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε μια χαρά. Εγώ περισσότερο για το κοντίσιο έρχομαι να σου πω. Μου πω, Μπούζος λέει, τώρα με τις άδειες πειράζει, λέει να. Όχι, λάθος, δεν πειράζει ποτέ. Σε βολεύει, σε ταιριάζει, ας πούμε, να είσαι στο 8-11.
1: Ναι.
0: Έκανα πρόχειρο μαθηματικό υπολογισμό. Λέω μία-δύο ώρες air condition.
1: Ναι.
0: 8-11.
1: Τρεις ώρες air condition.
0: Λέω το αγοράζω.
1: Δηλαδή. Δεν είναι καμιά 50 κιλοβατόρα αυτό, πόσο πάει.
0: Τσάπα air condition. Και ο Μπούζινγκ ήταν και ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Πού να ξέρω τον έπιασε ακόμα εδώ.
1: Μια ώρα παραπάνω δροσιά. Βάλε και το να πας και το να έρθεις.
0: Και παίρνω, θα μπορούσε αυτός που ανακάλυψε το air condition, αν μπορούσε ο άνθρωπος να βρει την επόμενη ανακάλυψη, να μπορούμε να αγοράσουμε. Πώς πάμε, ας πούμε, και λες γέμισε μου ρετσίνα, πας με το αντίθετα μιτζάνα. Έτσι. Είναι, και σου λέει γέμισε το ρετσίνα, βάλ το εκεί. Να μπορούσαμε να το βάζουμε κάπου τον αέρα, τον κρύο. Και να τον έχουμε μαζί μας στη διάρκεια της ημέρας λίγο, κατάλαβες. Αυτό θα είναι μια καλή εφεύρεση. Μετά.
1: Μπορείς να βάλεις αυτά τα ανεμιστηράκια που είναι στο λαιμό εδώ πέρα. Που είναι σαν...
0: αυτά τα φοβάμαι εγώ. Ρε.
1: Εκείνο όχι, δεν έχω.
0: Μα φύγει ο Έλκας στις αρχές της. Πάρει κανένα. Άσε τώρα. Τους βλέπω.
1: Δεν είναι για να παίζουμε με αυτά.
0: Λοιπόν, εκεί έχουν έρθει ήδη αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχω. Δεν μπορώ.
1: Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνω.
0: Από Γαλάτιστα έχουμε πρόσκληση να. Αν περνάμε, λέει. Κάτσε το δω για αυτό ενδιαφέρον, ναι. Γιατί μου φαίνεται τζάμπα. Το πάλι λίγο βρίσκει. Καλημέρα, λέει ο φίλος από Γαλάτιστα. Αν περνάς από εδώ για Άγιο Όρος, σταματάς. Α, σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Α.
1: Δεν πληρώνουμε.
0: Όχι, α. Κεράσω λέει. Κεράσω. Κεράσω καφεδάκι.
1: Εντάξει, τέλεια.
0: Και καφεδάκι όμως βάλει και κανένα βουτηματάκι. Κανένα αυτό. Για αυτό που λες για Ερακλή θα τα πούμε και
1: λίγο τσουρεκάκι.
0: Και στην πορεία και στη συνέχεια. Έτσι να πάρουμε κι εμείς λίγο ρυθμό. Επανομή και μουδανιά σήμερα. Ο Δημήτρης. Αυτό που είπε ο Εμίλιος. Βέβαια, ο φίλος εδώ Δημήτρης για Λαϊκή Τετάρτη. Δώστηλε 8 και 14. Και ο Εμίλιος επιβεβαιώνεται από ακροατή. Επανομή και μουδανιά.
1: Ποιος το είπε πρώτος, Βαρ. Γύρνα λίγο πίσω.
0: Εδώ βλέπουμε τον Εμίλιο να κουνάει τα χείλη του στις 8 και 13. Λοιπόν, άρα έχουμε αμέσως πόσες λαϊκές. Αγία Βαρβάρα, επανομή μουδανιά. Αυτές, για σήμερα.
1: Ναι, μέχρι στιγμής.
0: Ναι, δεν βοηθάτε όμως.
1: Ναι.
0: Λείπει ένα πολύ μεγάλο ζωτικό κομμάτι της πόλης, δηλαδή.
1: Δυτικά δεν έχουμε.
0: Δυτικά, ναι, τι θα
1: δεν μας έχει ενημερώσει κάποιος δυτικά. Δηλαδή, Αμπελόκηπους, Νεάπολη, πέρτε, δεν τρώμε.
0: Ναι. Τώρα, αυτό είναι πιο χρήσιμο, εγώ πιστεύω, από την κίνηση στους δρόμους. Βγαίνει ο άλλος, πάμε να δούμε, λέει, τι γίνεται στους δρόμους.
1: Γιάννη, εγώ τι λέω την κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι, πιο χρήσιμο. Σ' ακούω, είσαι ο αγαπημένος μου. Εσύ τι λες.
1: Σε περίπτωση που δεν το.
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι κάπου, να μην είναι αυξημένη σήμερα η κίνηση στις βασικές οδούς, αρτηρίες, κάτι τέτοιο που τα λέμε.
1: Ανάλογα, δεν έχω προλάβει να.
0: Για σήμερα,
1: γενικά.
0: Λέει ο άλλος, προσοχή λέει, θέλει στο flyover. Προσοχή θα θέλει, τι θα θέλει. Να οδηγάς, ας πούμε, και να πετάς χαρταετό, προσοχή θα θέλει. Σαν τον προπονητή λέει στην προετοιμασία, φοβερό λέει, θέλει με τη μία γρήγορα να παίζουμε. Ενώ οι άλλοι προπονητές θέλουν να ανάβει ένα τσιγάρο όταν πες την μπάσα, αφού στην πάρουνε. Τέλος πάντων. Εκείνη στους δρόμους για μένα πιο χρήσιμο να λέμε που έχει λαϊκή κάθε μέρα, να ξέρει ο κόσμος. Και ακόμη πιο χρήσιμο να έχουν και μια μέση τιμή.
1: Ναι, κατάλαβες. Λαϊκή.
0: Ναι. Μου χρωστάτε από χθες τα ροδάκι να ούφω.
1: Ναι.
0: Με ταλαιπώρησε αυτό όλη την ημέρα. Ροδάκι να ούφω. Πας, ας πούμε, είναι ποικιλία αυτό.
1: Θεωρώ ότι.
0: Θέλω να το βάζεις φωτογραφία χάρη μου.
1: Το ούφω. Ναι.
0: Είναι το ούφω.
1: Τα ροδάκι να ούφω.
0: Τα ροδάκι να ούφω. Εντάξει. Είναι ποικιλία τα. Είναι... Εγώ ήξερα νεκταρίνα για να μάσω εκεί. Τώρα ούφο. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Και τα ούφο στο. Είναι κάποιο πιο μαλακά έτσι. Έτσι δεν είναι. Μίλε, λίγο πιο μαλακά που είναι.
0: Αξιό.
1: Τα ούφο. Αυτά που λέμε. Είναι λίγο πιο μαλακά.
0: Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ένα δείγμα γραφή. Χθες πρώτο επίσημο παιχνίδι να ημέχει ένα ανοιχτό. Ανοιχτό τώρα το. Ανοιχτή
1: η πρόκληση.
0: Βέβαια, ανοιχτή.
1: Σε έναν άνθρωπο που σου έλεγε ότι η Νεϊμέχεν έχει την καλύτερη επίθεση.
0: Ναι, και τρώει εύκολα γκολ.
1: Και τρώει εύκολα γκολ. Και τη χειρότερη άμυνα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν ήρθε με το αζημίωτο. Εννοείται. Και ο ΠΑΟΚ δεν τον πήρε ελεύθερο.
1: 100%. Πάνω από 4.
0: Έσκασε και για Λουσέ. Σκάει ο ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Ναι. Και καλό συμβόλαιο για το Γιαννούλη.
0: Καλό συμβόλαιο για το Γιαννούλη. Σωστό. Πάνω από ένα.
1: Ναι. 1,2.
0: 1,2.
1: Με ορίζοντα τριετίας.
0: Ναι. Καλό, νομίζω είναι ένα deal, μια win-win situation, ας πούμε, και για τις δύο πλευρές.
1: Και όπως έχει πει και...
0: Απλά αυτό είναι το θέμα, δεν είναι τίποτα τσάμπα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Γιαννούλης προφανώς... Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Εντάξει.
1: Κάτσε να αφήσουμε και τίποτα για μετά. Νιώθω ότι θέλεις να πεις όσο ότι προλαβαίνεις να παίζεις με τον Γιώργο.
0: Πετάω ότι... Εγώ ξέρω ότι θα μιλήσω τώρα και για Νοέμβριο. Γιατί μετά θα μπούμε στη σπηλιά του Νέστορα. Μην θα παλέψω με το...
1: Α, είσαι και ιστορία για σπηλιά.
0: Ιστορία για Οδύσσια έχω.
1: Ναι, για τη σπηλιά.
0: Για Ικαρία έχω ιστορίες.
1: Προλαβαίνουμε σε 2,5 ώρες μετά.
0: Με τίποτα.
1: Εντάξει.

0: Καλή σας ημέρα. Σε οριστική συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη αντί 4.250.000 ευρώ, ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή τριετού συμβολέου. Έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια δείχνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον γερμανικό σύλλογο να παρακολουθεί στενά τον νεαρό μεσοπιθετικό του ΠΑΟΚ. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του διεθνούς άσου τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ομάδας. Πρώτη ευκαιρία για τους φιλάθλους του Άρη να δουν από κοντά την ομάδα τους αποτελεί απόψινή φιλική αναμέτρηση με το Μπαθρακικό στις 7.30. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέες επιλογές με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος και τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης. Την επιθετική του γραμμή ενίσχυσε ο Άρης με την απόκτηση του Ισπανού Φορ Ράφα Μύρο Ζανικού από τη Σεβίλη με δικαίωμα επέκτασης έως το 2028. Παράλληλα, η διοίκηση εντείνει τις επαφές με 4 στόπερ, ξεχωρίζοντας τις περιπτώσεις των Λιούμπομιρ Σάτκα και Ιμπραήμ Σισε. Στο 0 κόλλησε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αϊμέγγεν στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με την πρόκριση να κρίνεται στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Σκυτάλη απόψε στο Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την CSKA 1948 Σόφια στο Ολυμπιακό στάδιο για το Conference League σε συμφωνία με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Για τον μονοετή δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία ήρθε ο Παναθηναϊκός, φέρνοντας ξανά τον 28χρονο επιθετικό στην Ελλάδα. Η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει και οψιόν για την αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Σας το λέγα! Το σύστημα!
5: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
7: Ποιος τι πάει ρε? Κάτι τέτοιο που κάνω, κάτι περίεργο στο ρίβους, κάτι περίεργες ώρες.
8: Πότε πρόλαβε και άνοιξε τα μικρόφωνα? Εγώ ίσα ίσα έκατσα.
7: Και δεν ξέρεις και από πού έρχεται. Γιατί δεν ξέρεις ποιον να φωνάει. Να φωνάει, βάζει κάτι. Και ο άλλος με το πάει 8 και 1, τρυπάνει. Λες και ήταν οπλισμένος, δηλαδή ήταν περίμενε και μόλις ο δείκτης. Ε, με το κουμπί, με το δάχτυλο.
8: Μόλις έδειξε.
7: Δηλαδή 8 είναι. Δηλαδή είναι πρωί. 8 και 1 μεσημέρι. Δεν μπαβαράμε, μπαμ, μπουμ, μπαμ, η φιλή των Μασάι να έρθει να χορεύει μέσα στο σαλόνι να χοροπηδάει. Φοβερό. Αυτό η τυπολατρεία, οι ώρες κοινής ησυχίας. Σαν το στρατό καλλιεργό που βάλαμε τη φωτογραφία εδώ, το στρατευμένο Νιάτων. Γιατί για Νιάτα, άμα δείτε παιδιά τις φωτογραφίες του Γιαννούλ και του Πέλκα, πρέπει να είναι τι να σου πω, Κάπα 17.
8: Κοίταξε, ο Γιαννούλ.
7: Στρατό, συγγνώμη, χάρη μου. Στρατό, έχεις πάει ή είσαι ακόμη?
8: Όχι.
7: Άντε με το καλό. Σε βγάλουμε φω. Δεν έχεις πάει στρατό, ρε?
8: Όχι.
7: Ω, θα το έρθει. Πότε θα πας?
8: Το είχαμε αργήσει λίγο, είναι η αλήθεια.
7: Καλά, δεν είσαι 30.
8: Εντάξει.
7: Εγώ πήγα μεγάλο, πήγα 20. Δεν θυμάμαι, 27-29, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά πήγα μεγάλο. Στο στρατό, σου λέει μια μέρα, λέει, κατεβάζουν τα μανίκια. Στην παραλλαγή, τώρα η φωτογραφία εδώ του Γιαννούλη και του Πελκά, τα μανίκια είναι κατεβασμένα. Άρα υποθέτουμε εμείς οι παλιοί στρατηγοί, ναι, ότι είναι σίγουρα πριν, είναι μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί τον Οκτώβριο μετά τον Οκτώβριο κατεβάζουν τα μανίκια. Τι άλλα λένε στο στρατό, κατεβάζει τα μανίκια. Λες, άμα τα κατεβάζει τα μανίκια, θα κάνει απαραίτητα κρύο. Τέλος πάντων.
9: Πάντως, όχι. Ο Γιαννούλης λίγο μεγάλωσε στο πρόσωπο. Ναι. Ο Πέλκας έχει μείνει ίδιος.
7: Μίκρινε.
9: Ο Πέλκας έχει μείνει ίδιος. Ο Γιαννούλης έχει αφήσει λίγο ένα μουσάκι τώρα, ένα κάτι.
7: Τώρα αυτή η ερώτηση που κάνω είναι από τον Μπερέ που φοράνε, επειδή αυτό δεν το κατέχω. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι πεζικό τώρα αυτό. Δεν πρέπει να είναι πεζικό. Λες να είναι τίποτα αεροπορία.
9: Μπορούσε.
7: Ο Μπερές.
9: Λες σκούρο. Είναι.
7: Λες σκούρο, αλλά για ακριβή απόχρωση πάρε τηλέφωνο τη Μυραρά και μου φαίνεται μπλε σκούρο. Τι να σου πω τώρα. Ο Μιχάλης που λέει στο μήνυμά του Πέλκας Γιαννούλης, ναι, είναι ο Πέλκας Γιαννούλης. Δηλαδή, νόμιζα δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Πέλκας Γιαννούλης, έπρεπε να το πούμε.
9: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρο.
7: Πολύ. Θα μπορούσε βέβαια να είναι κάποιοι που μοιάζουν τον Πέλκα και τον Γιαννούλη.
9: Κοίταξε, ο Πέλκας χωρίς δεύτερη σκέψη το βλέπεις. Τώρα το Γιαννούλη λίγο να το σκεφτείς, αλλά και πάλι δεν βλέπω περιθώριο να το σκεφτείς.
7: Ναι. Τώρα που λέμε ιστορίες και μπερδεύουμε έτσι λίγο την επικαιρότητα με ιστορίες από το παρελθόν, να δώσουμε μια έτσι ωραία όμορφη καλημέρα όπως έστειλε εσύ στον Νίκο στη Σαγκάη.
9: Ναι.
7: Ας στείλω εγώ στο Χρήστο Βουζούκο, εδώ πιο κοντά βέβαια, στη Σαγκάη ο Χρήστος, που έχει γράψει αυτό στη δική του ιστορία στη δημοσιογραφία της πόλης. Και λέει με αφορμή κάτι που είπατε για τον Καραγεωργίου και τον Κούδα.
9: Ξέρεις, ναι, την ιστορία, ναι.
7: Να σου πω λέει μια ιστορία από το 1963, τώρα πρόσφατα δηλαδή. Αλλά είναι μια τόσο γοητευτική ιστορία, γιατί έχει πρόσωπα έτσι που είναι πάντα στο μυαλό μου, τουλάχιστον επίκαιρα. Είναι παιχνίδι, λέει, β' εθνικής και παίζει η Βέρεια, υποδέχεται τον Ηρακλή Βόλου. Η Βέρεια τότε το μεγάλο της αστέρι είναι ο Σιρόπουλος, ο οποίος μετά παίρνει τη μεταγραφή στον Άρη και είναι στην ομάδα που παίρνει και το κύπελο για τον Άρη. Δηλαδή το 1970 ο Σιρόπουλος είναι, εννοείται, στην ομάδα του Άρη και κάνει, γενικώς κάνει και πολύ μεγάλη και σπουδαία διαδρομή. Το αστέρι λοιπόν της Βέρειας είναι ο Σιρόπουλος. Η φήμη του έχει ξεπεράσει τα στενά όρια και τα λοιπά της πόλης και ο τύπος της εποχής γράφει ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι αμύθευμα, είναι αληθινό.
9: Είναι πραγματικότητα.
7: Μπράβο.
9: Ναι.
7: Γιατί για πάρτι του Σιρόπουλου, ταξιδεύει στη Βέρεια ο μπαμπάς του Μαρινάκη. Ο Μιλτιάδης, νομίζω.
9: Ναι.
7: Μιλτιάδης δεν είναι ο μπαμπάς. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης, ο οποίος ήταν παράγοντας για χρόνια στην Ηρακλή κτλ. Και μετά συνεργάτης στην ΤΑΙΦΑΠ.
9: Έχει
7: παραγωγική ιστορία,
9: ναι. Ιστορία
7: φοβερή. Πάει ο μπαμπάς Μαρινάκης, πάει στη Βέρεια για να δει το Σιρόπουλο αγωνιζόμενο, ώστε να κλείσει μεταγραφή. Το μάτς θυμίζω, Βέρεια Ηρακλής Βόλου. Τώρα αν κάνει σε κάποιον εντύπωση το Ηρακλής Βόλου και τα λοιπά.
9: Ήθελα να το πω, αλλά λέω.
7: Για πες.
9: Τι σου ότι μου έκανε εντύπωση, δεν το.
7: Υπό την έννοια ότι ζούμε τώρα στην εποχή του νου που σου Βόλος.
9: Ναι, δεν ήξερα, ας πούμε, ήξερα τον Ολυμπιακό Βόλου, την νίκη Βόλου, τις παραδοσιακές.
7: Οφείλω να σου πω, Χάρη μου, ότι και εγώ αυτές δύο ήξερα. Ηρακλή Βόλου αγνοούσα, όπως αγνοούσα ότι υπήρχε και ο Παγασιτικός.
9: Γιατί δεν τον ήξερα, ναι.
7: Όχι, ως κόλπος υπάρχει.
9: Ναι, όχι, σαν ομάδα. Παγασιτικός FC.
7: Αλλά Παγασιτικός FC, όπως λες. Λοιπόν, και ήταν. Είναι το μάζι αυτό. Πάει ο Μαρινάκης να δει το Σιρόπουλο για να κλείσει τη μεταγραφή. Και παίζει τρομερά κομβικό ρόλο στην ιστορία ο προπονητής της Βέρειας, ο οποίος λέγεται Κώστας Βελιάδης, παλιός τερματοφύλακας του Άρη.
9: Okay.
7: Ο οποίος όμως θέλει, επειδή είναι. Θέλει τον παίκτη να πάει ο παίκτη στον Άρη. Θέλει να πάει στον Άρη.
9: Και αυτός πρώην.
7: Και δεν τρώει πρόλογο από το ότι ο Μαρινάκης είναι στις κερκίδες και δεν βάζει το Σιρόπουλο. Δεν τον έβαλε.
9: Έτσι.
7: Η Βέρεια κέρδισε. Έβαλε πολλά. 5-1, αν θυμάται καλά το σκόρο Χρήστος που εγώ τον εμπιστεύομαι. Και η μεταγραφή και τον deal γίνεται. Ο Σιρόπουλος μετά πάει στον Άρη. Και δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Φοβερό, ε.
9: Έπιασε.
7: Λοιπόν. Να δούμε λίγο τα μηνύματα.
9: Ναι, να δούμε. Καλημέρα στο φιλαράκι μας τον Αποστόλη. Λέει, μας έστειλε και αυτό τη δική του καλημέρα από τον δρόμο που ήταν.
7: Ποιο δρόμο, εδώ Ελλάδα.
9: Εδώ Ελλάδα, εδώ. Έχουμε, ναι, εδώ, Θεσσαλονίκη. Ντόπιο προϊόν.
7: Ναι.
9: Τι μας θέλουν πέρα, τίτλους.
7: Όχι, τίτλους γενικά.
9: Έχουμε και πληροφορία από Ντούντα. για το πώς λέγεται το.
7: Καλό στον Τούντα, πού είσαι, Τούντα.
9: Τα αγκουράκια, αγκουράκια κνοσού είναι, λέει τα.
7: Ναι.
9: Τα σαν μπακέικα.
7: Αγκουράκια.
9: Ναι.
7: Αγκουράκια κνοσού.
9: Και κάτι που είχε προηγηθεί και ήταν δική μου αμέλεια. Άμουση και άγραμμη έπρεπε να ήταν ο τίτλος της εκπομπής.
7: Άμουση και άγραμμη.
9: Ναι.
7: Τι να σημαίνει αυτό. Το
9: άμουση
7: το
9: από τη μουσική είχε να.
7: Κοίτα, άμουσος γενικότερα με την ευρεία έννοια.
9: Αυτό το έχει στηρίξει τη μουσική, νομίζω.
7: Αυτός που δεν έχει καμία σχέση με τις μουσες, δηλαδή είναι ο άτεχνος. Αυτός ναι. που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη. Ο άμουσος.
9: Ναι.
7: Γιατί παλιά, ας πούμε, καθένας που έγραφε, έκανε πρώτα μία επίκληση στη μουσα, ας πούμε.
9: Ναι.
7: Όπως καλή ώρα ο Όμηρος που είναι επίκαιρος τώρα με τον Οδυσσέα, έλεγε τη μουσα, δώσ' μου, ξέρω εγώ τι της
9: ναι.
7: έλεγε.
9: Κάτι ζητούσε.
7: Να βάλει μελάνι στο στυλό.
9: Στο στυλό να γράψει.
7: Ναι. Και το άλλο πώς το είπε, άγραμμη.
9: Άγραμμη.
7: Άγραμμη.
9: Ναι, δεν το.
7: Να το πάρουμε, ρε παιδιά, αυτό το τίτλο, αλλά να ξέρουμε τι σημαίνει.
9: Ναι.
7: Ο Χάρης μας λέει ότι αυτή είναι η επίσημη στολή εξόδου πλέον. Ποιανού σώματος όμως του πεζικού, δηλαδή όπου. Εδώ είμαι στολή. Αν δεν έχει δηλαδή, παλιά έχει το δίκοχο. Επάνω, μπερές, δηλαδή, αντί μπερέ, είχε το δίκοχο. Εκείνο το οποίο βέβαια δεν έμπαινε σε κανένα κεφάλι. Δεν ξέρω γιατί το δίνανε. Ήτανε. Πώς χωρούσε τα κεφάλια, κάτι μικρά, στεναχωρεμένα. Γλιστρούσανε. Ο Χάρης λοιπόν και Κωνσταντίνου και Ελένης. Α, Κωνσταντίνου και Ελένης ανεβαίνουν τα μανίτια. Και Αγίου Δημητρίου κατεβαίνουν. Ευχαριστώ, ρε Χάρη. Άρα κατεβαίνουν τα μανίτια 26 Οκτωβρίου. Σου λέει ο στρατός από εδώ και πέρα θα έχει κρύο. Σκάει ο Τζίτζικας μέχρι τις τέλη Νοέμβρη, εσύ σκάς, αλλά έχει κατεβασμένο. Και 21 Μαΐου τα ανεβάζει τα μανίκια. Είτε χιονίζει, είτε αυτό είναι. Βέβαια θα μου πεις, τότε αποφασίσαν αυτά οι άνθρωποι. Ήταν ένας νορμάλ κόσμος, είχε 4 εποχές.
9: Τώρα έχουν αλλάξει λίγο.
7: Έχουν αλλάξει λίγο
9: οι εποχές.
7: Καλημέρα σας, λέει ο Βασίλης. Ρε παιδιά, βάλτε κανένα μελωδικό τραγούδι. Φτάνει με τους τραγουδιστές που μουρμουρίζουν. Πρέπει να αγαπάει πάρα πολύ τα.
9: Δικό είναι αυτό.
7: Τα ρακ. Το ρακ, τα ραπ, το τραπ, τα. Εντάξει, μην τα α πούμε τα. Τι, Βασίλη, βάλει μία πρόταση, ένα τραγούδι για πάρτι μόνο για σήμερα.
9: Βασίλης Τόλιος.
7: Ένα μελωδικό.
9: Ναι, έχουμε και λαϊκές.
7: Λαϊκές, για δώσε.
9: Διαβατά, λέει ο.
7: Σήμερα Τετάρτη.
9: Ο Κωνσταντίνος.
7: Διαβατά, ναι.
9: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Βαγγέλης, αν τα βγάζω σωστά. Λέει λαϊκή στην εξωτική Βαλμάδα.
7: Βαλμάδα.
9: Μια χαρά.
7: Μακριά βέβαια.
9: Εντάξει, αλλά.
7: Από εμάς εδώ.
9: Ναι.
7: Από αυτοί που μένουν στην Βαλμάδα είναι δίπλα.
9: Αλλά είναι καλό, δίνουμε τώρα για να ακουγόμαστε.
7: Ωραία.
9: Ακουγόμαστε.
7: Άλλο. Έχει,
9: στην εξωτική Βαλμάδα. Περίμενε. Δεν είναι. Ότι έχει στην.
7: Τύπου ότι υπάρχει και η κανονική, αλλά υπάρχει και η εξωτική.
9: Πώς είναι η άνω και η κάτω.
7: Ναι. Είναι. Εδώ δηλαδή αυτοί που μένουν στη Βαλμάδα διακοπές κάνουν.
9: Στην εξωτική Βαλμάδα.
7: Okay.
9: Λοιπόν, καλημέρα στην Πολύχνη, εκεί όπου έχει και σήμερα αγορά, στην οδό Φλέμινγκ. Δηλαδή.
7: Φλέμινγκ.
9: Ναι. Και από κάτω το συνδυάζει.
7: Ωραία, μάγκα, πόσες οδούς Φλέμινγκ πρέπει να έχει. Δηλαδή σου λέει πού να έρθω, έλα λέει Φλέμινγκ. Ψάχνει.
9: Όπως και ο Γρηγορίου Λαμπράκη.
7: Έχει πολλές.
9: Παίζει πολύ. Ναι.
7: Άλλο, λαϊκές.
9: Ο Απόστολος ή Άγγελος λέει. Άγγελος λέει η λαϊκή τύπη. Κάνει
7: ένα
9: συνειρμό με την θεματολογία.
7: Τα λαϊκά παιδιά.
9: Ναι. Θα ήταν και ένα μουσικό σχήμα.
7: Θα μπορούσε. Μπορούσε να παίζει ταμπουρά και εγώ κάνα βιολί.
9: Κάτι θα κάναμε.
7: Και βλέπω εδώ ο Βασίλης λέει λαϊκή έχει και στην πλατεία του Νευροκοπίου.
9: Μια χαρά, πατάτες.
7: Εννοεί τώρα το Ευρωκόπιο αυτό καθεαυτό.
9: Φαντάζομαι.
7: Φαντάζομαι έτσι ναι. Στο Ευρωκόπιο. Άρα λίγο πιάσαμε και δυτικά, Πολύχνη.
9: Ναι. Έχουμε πιάσει και επαρχία.
7: Επαρχία, περιφέρεια, τριγύρω εδώ, Βαλμάδα αυτά. Και ο Κυριάκος λέει ένα στήριο θα μπορούσε να είναι οι ρεπατζίδες. Ρεπατζίδες. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της εκπομπής τώρα με αφορμή για τα ρεπό σου. Για τα ρεπό σου, εγώ ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
9: Θα ήταν τίτλο σε τραγούδι τη Κατερίνα Λιόλιου αυτό. Για τα ρεπό σου.
7: Έστειλε μήνυμα τώρα ο Χάρης. Κατάλαβε ότι σε κάθε έναν ή μία καλλιτέχνηδα ότι έχω πάντα πρόχειρου στίχου στο σιρτάρι. Αν θέλετε κάποια συνεργασία μαζί μου, εδώ είμαι.
9: Έχουμε βγάλει και μουσικό σχήμα. Ο Γιάννης μας λέει.
7: Συγγνώμη όμως, έχεις δίκιο. Θα Θα μπορούσε να είναι μια λαϊκή επιτυχία έτσι από αυτά τα χιτάκια που λέμε, ναι, παιδί μου.
9: Έτσι τα προσέρα να παίζουν ένα καλό κράκι και εξαφανίζονται.
7: Για τα ρεπό σου.
9: Για τα ρεπό σου.
7: Δηλαδή τύπου rebound σχέση, καταλαβες. Δηλαδή ένα. Για τα ρεπό σου.
9: Ούτως ή άλλως είχε βγει.
7: Βέβαια δεν διαφημίζουμε πολύ, ας πούμε, το μονογαμικό ή ας πούμε τη. Μια μπορεί καλή να... γυναίκα να βρω, ναι, ένα καλό άντρα να βρω, ναι, κατάσταση για τα ρεμπόρ.
9: Κάτι για σπίτι, ναι. Υπήρχε, υπάρχει ούτως άλλος και έβγαλε φέτος, ποιος θα βγάλει, η Ανδρομάχη, που λέει κιόλας, πάρε ρεπό από τη δουλειά. Ορίστε, είναι...
7: Α, έχει παίξει...
9: Κάπου έπαιξε, ναι. Αλλά ήταν πάρε ρεπό από τη δουλειά.
7: Α, τώρα... Δεν έχει, έτσι πως το δίνει σε αυτή τη διάσταση.
9: Ναι, σε αυτή τη διάσταση όχι, δεν,
7: δεν,
9: δεν, έχει, δεν έχει παίξει. Όχι,
7: σαν Ανδρομάχης.
9: Δεν έχει παίξει. Καλημέρα στο Γιάννη που μας λέει ότι υπάρχει στο πάρκο Κρήτη στη Μαρτίου.
7: Τι μας λέει.
9: Ότι υπάρχει στο πάρκο Κρήτη.
7: Τι λέω για το πάρκο. Αυτό μπορώ να το ξανακούσουμε. Εμίλη, έχουμε αυτή τη δυνατότητα με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα του Πετρόπουλου να πάμε λίγο πίσω να ακούσουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ηχόχρωμο που έβγαλε ο Νίκος. Ότι. Ο Χάρης που το έβγαλε αυτό. Γύρισε, ξέρεις γιατί. Γύρισα μέσα στο κεφάλι. Λέω κάτι σημαντικό θα πει. Ότι. Είναι και.
9: Πώς το βάζεις το fast forward και μετά το τραβάς λίγο πίσω.
7: Σωστό.
9: το γύρισα λίγο πίσω.
7: Του
9: Μαρτίου, λες.
7: Μαρτίου.
9: Πάρκο Κρήτης.
7: Ωραίο είναι το πάρκο Κρήτης.
9: Εκεί πέρα.
7: Δροσιά, έχει σκιά, βγάζει κάτι δέντρα εκεί. Απορώ πως γλιτώσαν από τόσα χρόνια από τους ανθρώπους. Ωραίο, πάρκο Κρήτης σήμερα. Λοιπόν, τι να στρίψουμε νόμισμα. Θες να αρχίσουμε από Ολυμπιακό, θες να. Λίγο Γιαννούλη.
9: Με δυσκολεύεις τώρα και όλα μου αρέσουν. Θες να ξεκινήσουμε με Γιαννούλη.
7: Γιαννούλη. Α, πάμε.
9: Πάμε Γιαννούλη.
7: Πάμε. Πάμε Γιαννούλη. Πάμε Γιάννουλη.
9: Πάμε Γιάννουλη.
7: Πάμε Γιάννουλη.
9: Ο Γιαννούλης, ο οποίος αναμένεται σήμερα.
7: Ναι.
9: Ώρα δεν ξέρουμε.
7: Θα σκάσει με ξαφνικά. Ναι. Αεροδρόμιο, αεροπορικός.
9: Εικάζω, μακριά είναι για να.
7: Ο δικός Μάλγαρα. Εγώ, αν ήμουν μια φορά, θα έκανα για αλλαγή. Θα ερχόμουν με τα αεροπλάνα, δεν θα ταλαιπωρούμουν. Αλλά αν ήμουν ομάδα, θα τους έλεγα πάμε από εδώ, κοντά ένα, κάνουμε λίγο. Πάμε Μάλγαρα Διόδια και να κάνουμε άφηξη Διόδια Μάλγαρα. Γίνει πανικός.
9: Ποιος το έχει κάνει.
7: Θα έχει ωραίο, φαντάσου κοινικό, έχει απλά εκεί. Λίγο θα ταλαιπωρήσουμε βέβαια τους οδηγούς. Εντάξει, λίγο θα πάρουμε και μια άδεια από την τροχέα, θα κλείσουμε 2-3 αγγισέ. Θα κάνουμε όμως ότι θα είναι πρωτοποριακό.
9: Ποιος παίκτης έχει έρθει έτσι, ο δικός. Μεγάλη μεταγραφή.
7: Παίκτης ο δικός.
9: Μεγάλη μεταγραφή.
7: Καλό αυτό. Ω, Τζορντάνο.
9: Μην το πεις. Έλα, βρε τώρα.
7: Δεν το ξέρω. Ναι. Αλήθεια. Άκουσα τι είπα, αλλά δεν. Ωραίο quiz, πάει. Δεν το ήξερα ότι ο δικός ήρθε.
9: Ο δικός είχε έρθει.
7: Oh, oh. Και, και έγινε υποδοχή, ας πούμε, και το.
9: Όχι, δεν έγινε ποτέ υποδοχή εκεί.
7: Τώρα, αυτό είναι φοβερό, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε Χάρη. Αυτό εδώ δείχνει την αξία του Χάρη Εμμανουλίδης. Ότι. τη δείχνει την αξία σου. Λέει τώρα πάρε μια άλλη διάσταση, γιατί έχει μείνει οι μεταγραφές αεροδρομίου.
9: Ναι.
7: Αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις.
9: Μεταγραφές διοδίων.
7: Διοδίων. Μεταγραφές του δρόμου.
9: Ναι.
7: Λοιπόν, quiz καλό. Σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, να το πούμε έτσι, ναι. Βοηθάμε σε αυτό, όχι δεν βοηθάμε. Ομάδα της Θεσσαλονίκης, μεγάλη μεταγραφή, τεράστιο όνομα, μεγατόνων βόμβα, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο δικός. Καλό. Δεν το ήξερα. Καλό, εσύ ρε Μίλη και αυτό το ξέρεις. Δεν πας στον εκατομμυρίο χωριακό μου, καλά βγάζεις κάνα... Α, ήσουν εδώ δουλεύες. Α, γι' αυτό το θυμόσουν, κορνάει.
9: Τι είχαμε στείλει, ντρόουν.
7: Εσύ ήσουν.
9: Όχι.
7: Δεν ήσουν. Τώρα βέβαια δίνουμε έτσι. Ναι, ο Εμίλιος ήτανε. Βοηθάμε χρονικά να το τοποθετήσω. Ο Εμίλιος ήτανε στο Μετρόπολης. Ο Χάρης δεν ήταν στο Μετρόπολης. Ενδεχομένως να ήταν ακόμη σχολείο. Δεν ξέρουμε. Γυμνάσιο. Ναι.
9: Κοίταξε, εδώ έρθα 15 Ιουνίου του 19.
7: Μην φάεις, άμα φάεις τώρα θα.
9: Καλά, άμα ξέρω ότι είμαι 28, άμα πήγε για ένα σχολείο πριν 10 χρόνια θα ήταν.
7: Δίνεις βοήθειες πολλές. Δίνεις βοήθειες.
9: Ναι.
7: Κουίζ, άστο να τρέχει.
9: Ναι, πήραν το 50-50 τώρα.
7: 50-50, αλλά κοίτα, τώρα μου θύμισες ότι. Ας πούμε, ο Βασίλης Χατζηπαραγής ήρθε με το τρένο. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι. Φαντάζομαι είναι γνωστό. Ήρθε με το τρένο, ήρθε από το τρένο από τα Σκένδη. Το διανοείς. Δηλαδή σου λέει κάποιος πάμε τα Σκένδη. Πάμε. Πώς με το
9: με
7: τρένο.
9: Με το τρένο.
7: Τι. Να πεις με το τρένο. Και ξεκίνησε με το τρένο. Μία μεταγραφή τώρα μεγατώνουν. Και έγινε υποδοχή.
9: Στο σταθμό.
7: Και όχι η Θεσσαλονίκη. Και στο. Στα Σκόπια.
9: Ναι.
7: Στα σύνορα με τα Σκόπια.
9: Φαντάσου πάντως τώρα.
7: Ναι.
9: Το
7: quiz, ωραίο. Ναι. Μπράβο, Χάρη. Για πες.
9: Υπάρχει πρόβλημα. Τότε είχαμε καλύτερη γραμμή τρένων από ό,τι έχουμε τώρα. Άντε πάνε τώρα.
7: Άστο, φανταστικό αυτό. Άστο. Γιαννούλης.
9: Και επίσης, για να. Εντάξει, δεν είναι η σωστή επιλογή, η σωστή απάντηση αυτή που θα πούμε. Και όταν είχε έρθει και ο Τσάλοφ, επειδή είχε ένα πρόβλημα τότε με το κατοικίδιό του, αν δεν κάνω λάθος στην αιτιολογία, νομίζω ήταν επειδή είχε και το σκυλάκι και δεν μπορούσε με το αεροπλάνο να μπει κάτι τέτοιο, είχε έρθει και ο Τσάλοφ ο δικός στη Θεσσαλονίκη.
7: Άντε ρε. Εντάξει, βέβαια δεν ψάχνουμε τον Τσάλοφ.
9: Ναι, γι' αυτό το λέω.
7: Ναι. Σιγά το quiz λέει απ' έξω η Σμαράγδα.
9: Ναι.
7: Σου λέει εύκολα βάζεται.
9: Εύκολα βάζεται.
7: Σμαράγδα μου. Εσύ είσαι πολύ καλή. Αλήθεια τώρα. Εγώ α πούμε αυτό εδώ. Είναι εύκολο. Στείλε Σμαράγδα. Στείλε να δούμε ποιον λες, ναι. Ποιον εννοείς.
9: Άμα σε βαστάει.
7: Από
9: το πληκτρολόγιο.
7: Στείλε. Μάγκες του πληκτρολογίου όλοι.
9: Μάγκες γραμματείας.
7: Γιαννούλης λοιπόν έρχεται σήμερα. Δεν ξέρουμε την ώρα. Αποκλειστικά μόνο εδώ.
9: Θα τη μάθουμε κάποια στιγμή.
7: Άμα θέλετε, ακούστε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Κάπου διαβάστε, θα μάθετε. Τώρα μην περιμένετε τώρα όλα από εμάς. Όχι σοβαρά τώρα πέρα από πλάκα. Στη διάρκεια της ημέρας θα ενημερωθείτε και γι' αυτό. Θα έχουμε ρεπορτάζ, άνθρωπο εκεί.
9: Φαντάζομαι.
7: Ελπίζουμε.
9: Να είναι μια ώρα που να μας βολεύει. Γιατί έχει και συνεντεύξεις τύπου. Έχει προπονήσεις. Έχει μπόλικα πράγματα. Συνεννοηθείτε να μην συμπέφτουν όλα μαζί.
7: Ναι, Γιαννού, και εσύ σήμερα διάλεξε να έρθεις. Έλα αύριο του Σωτήρος.
9: Πρέπει να έρθει σήμερα. Για να δηλωθεί.
7: Καλά, μπορεί να, πρέπει να έρθει για να δηλωθεί. Δήλωσε το χωρίς να έρθει. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το δηλώσουμε από τη Λαμπράκη.
9: Εξετάσεις τέτοια, συμβόλαια.
7: Εντάξει, μια χαρά. Αφού κάνει με την Augsburg, τι εξετάσεις.
9: Όλοι κάνουν εξετάσεις.
7: Καλά, θα κάνει. Εξετάσεις να κάνει, αλλά τι να κάνει, αφού κάνει προπόνηση με την Augsburg.
9: Δεν πρέπει να κάνει και η ομάδα τις δικές της.
7: Τι να κάνει η ομάδα τις δικές της. Το Γιαννούλη θα εξετάσουμε τώρα. Το βλέπεις το παιδί τώρα.
9: Φαίνεται.
7: Ροδαλό χρώμα ζυγωματικά, ωραία.
9: Ναι.
7: Μπράβο Σμαράγδα, αυτόν ψάχνουμε.
9: Μπράβο Σμαράγδα.
7: Ωραία. Γιαννούλης, αν μου πεις ένα σκηνικό. Μου έρχεται από Γιαννούλη και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση για το πώς έμεινε στο. Είναι το παιχνίδι των Άγιαξ.
9: Ναι.
7: Όπου εκεί ο Γιαννούλης. Μην έχουμε τώρα στο μυαλό μας τον Γιαννούλη τον τώρα, τον καταξιωμένο, πατάω στα πόδια μου γερά, ας πούμε.
9: Ναι.
7: Και έχω μάθει να διαχειρίζομαι τις στραβές που μπορούν να μου τύχουν. Mm-hmm. Να έχουμε στο μυαλό μας ένα Γιαννούλη που είναι στην αρχή της καριέρας του, είναι σε μια θέση, ξέρεις, γενικώς που έχει κι άλλους να παίξουν. Παίζει αυτός με τον Άγιαξ παιχνιδάρα τώρα, έτσι. Άγιαξ δεν παίζει με τι.
9: Ναι, και με τον Άγιαξ όχι αυτή την έκδοση που βλέπουμε τώρα.
7: Ναι.
9: Τον Άγιαξ τότε σε prime.
7: Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα κληρωνόταν με τον ΠΑΟΚ.
9: Ναι.
7: Δηλαδή δεν.
9: Καλά, άμα ήταν. Και κληρώθηκε και μπόλικες φορές κιόλας.
7: Τώρα που ο Άγιαξ είναι καλός, δεν κληρώνεται με τον ΠΑΟΚ. Κληρωνόταν τότε που έπεσε ο Λουίς Σουάρες έπεσε. Που ερχόταν, δηλαδή έλεγε. Γεννάει η γυναίκα μου να παίξω το παιχνίδι. Να παίξω το παιχνίδι, τα βάζω στον κόλμο. Πάω, γεννάει η γυναίκα μου, κάτσε. Δηλαδή.
9: Ναι.
7: Okay.
9: Διάλεξε.
7: Τότε με Δερμιτζάκι αυτό ο Άγιαξ, έτσι. Δηλαδή το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ. Σε Champions League. Δηλαδή φεύγει η τριετία Σάντος, ο ΠΑΟΚ έχει βγει Champions League και τα προκριματικά και ήταν το πρώτο match. Δηλαδή γιατί έχουμε μείνει και λογικό είναι το μυαλό να μένει στην επική πρόκριση Φενέρμπαχτσε. Έτσι δεν είναι, αλλά ναι. Η Φενέρμπαχτσε
9: ακολούθησε
7: του Άγιαξ. Ναι. Ακολουθεί τον Άγιαξ, δηλαδή. Και μπορεί ας πούμε η ιστορία να γραφόταν διαφορετικά γιατί ο ΠΑΟΚ όντως, ειδικά στη Revanse. Όχι, στη Ρεβάνς, εκεί στο. Όταν γίνεται το 2-3.
9: Είναι. Λες και κατηφόρησε πολύ.
7: Σωστό. Σωστό.
9: Έγινε υπογειοποίηση.
7: Δηλαδή, αν θα περάσει τον Άγιαξ, δεν θα γινόταν ποτέ το έπος, ας πούμε, με τη Φενερμπαχτσέ, αλλά θα μπορούσε να είναι στους ομίλους, ας πούμε, για πρώτη φορά στην ιστορία, που ακόμη και τώρα είναι στόχος, έτσι δεν είναι.
9: Ναι. Φαντάζομαι πόσο διαφορετική θα ήταν μια ολόκληρη ιστορία.
7: Ποτέ δεν θα. Ποτέ το what if που λέμε στα ελληνικά. What if.
9: Και ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα εγώ δεν σου λέω ότι. Ακόμα και να μην το έχει κερδίσει, να μην είχε κερδίσει, να μην έχει περάσει αυτό το εμπόδιο, θα είχε μείνει ακόμα στην ιστορία. Δηλαδή, σαν παιχνίδι.
7: Ποιο?
9: Με τη Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, ακόμα και αν τότε δεν είχε περάσει.
7: Ναι.
9: Πάλι θα είχε μείνει στην ιστορία σαν παιχνίδι.
7: Αν δεν είχε περάσει τη Φενέρμπαχτσε, εννοείς.
9: Ναι,
7: ναι.
9: Σαν αναμέτρηση, σαν η ομάδα που επέστρεψε στην.
7: Στα μέρη που ιδρύθηκε.
9: Ναι, αυτό,
7: εντάξει,
9: ναι.
7: Okay, ναι, έτσι ναι, αλλά.
9: Του δίνει μια παραπάνω ακόμα μεγαλύτερη έγκλητο.
7: Αυτά είναι φοβερά. Όπως ας πούμε. Λέμε ας πούμε για το έπος του Χάιμπουρι, έτσι. Mm-hmm. Με το γκολ του
9: Βρίζα.
7: Ζήσεις διέντ και τα λοιπά. Εάν ο Πάο ξένα παιχνίδι. Που πήγαινε να στραβώσει ολοκληρωτικά με τη Σπάρακ Τρινάβα, δεν το γυρνούσε, δεν θα γινόταν ποτέ το έπος του Χάιμπουρι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τότε γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικά, σαν να τα έχω μπροστά μου και τις εικόνες της Τούμπας και Είναι ένα μάτς που η Σπάρτα Κτρνάβα το κάνει, δηλαδή πάει για, για θρίαμβο στην Τούμπα και αρχίζει και φεύγει κόσμος. Φεύγει κόσμος στην Τούμπα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Δηλαδή που συμβαίνει αυτό πολλές φορές στο γήπεδο. Και κάποιοι έχουν απομακρυνθεί, τώρα μπορούν να μας ακούν και κάποιοι που όντως.
9: Που ήταν που φύγανε, ναι.
7: Και πάνε να φύγουν και ακούνε ένα γκολ ξανά ότι ο Πάκο. Και ξαναμπαίνουν μέσα. Και ζουν όχι μόνο το μεγαλείο εκείνο του μάτς, έτσι όπως γίνεται με την ανατροπή με Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο, αυτά κτλ. Μαραγκό, Φραντζέσκο, εκείνη η ομάδα. Όχι μόνο ζουν αυτή την πρόκριση, αλλά μετά από αυτή την πρόκριση που μπορεί ας πούμε, να μην είχε έρθει ποτέ.
9: Ποτέ.
7: Έρχεται το, το έπος του Χάιμπουργκ. Δηλαδή είναι, είναι ωραία έτσι αυτά τα, τα πράγματα. Λοιπόν, για τον Γιαννούλη, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ιστορία και πιάσαμε με Άγιαξ. Όταν βάζει το αυτό γκολ, λες αυτό το παιδάκι θα καταρρεύσει τώρα. Μέσα στο μάτς θα καταρρεύσει. Δηλαδή,
9: θα το πάρει από κάτω.
7: Θα το πάρει από κάτω, θα το στοχεύουν από εκεί. Θα, θα βγει, ας πούμε, θα λένε ας πούμε, από τον πάγκο του Άγιαξ, χτυπάτε την αριστερή πλευρά εκεί στον Αμούστακο. Αυτό κτλ. Γεμάτη Τούμπα.
9: Ναι.
7: Δηλαδή, δεν είναι ότι παίζει ένα μάτς που έκανα ένα λάθος. Εντάξει, ποιο θα το δει. Και, τι, και είναι μετά. Μετά από λίγο έτσι είναι όρθιο και έχει κάνει παιχνιδάρα. Ασίστ, έχει κάνει παιχνιδάρα. Εκεί λες ας πούμε ότι έχω και τα μέσα μου, έχω και τον ατσαλωμένο το χαρακτήρα μου, έχω και το mentality, αυτό που λένε οι προπονητές. Την νοοτροπία.
9: Αυτό είναι το πιο αυτό βασικό. Είναι.
7: Πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί από, από ταλέντο μπορεί πολύ να έχουμε. Έτσι, η καρδιά όμως, νοοτροπία. Εκεί, εκεί ο Γιαννούλης έδειξε ότι.
9: Είμαι, ότι το λέει, ναι, το είμαι, λέει η ψυχούλα του.
7: Είμαι εδώ, ήρθα για να μείνω, ας πούμε. Και έμεινε και τώρα τον, ξανα, τον ξαναβρίσκουμε μετά από.
9: Ένα παίκτη, ο οποίο χρειάστηκε να περάσει και αυτή τη διαδικασία που λένε των δανεισμών τότε, με τον Ατρόμητο, την Κύπρο. Ένα παίκτη, ο οποίο.
7: Πήγε Κύπρο.
9: Ναι,
7: αν ένας είχε πάει Κύπρο, ναι.
9: Ένα παίκτη, ο οποίο. Όταν ήταν εκείνη τη.
7: Καλά, τώρα με συγχωρείτε, τώρα σε διακόπτω. Πρέπει να πάμε και. Ο δανεισμός με τον Ατρόμητο δεν ήταν. Τον εκτόξευσε το Γιάννη.
10: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
12: Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
14: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.

0: Καλή σας ημέρα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Από το μεσημέρι της Τρίτης, οι συμμάχοι επικεντρώνονται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, όπου καταγράφονται συνεχείς αναζωπηρώσεις, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή τους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Το Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, τουλάχιστον έως ότου αποσαφινιστούν όλες οι πτυχές της σύνθετης υπόθεσης και εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της 41χρονης γυναίκας. Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 68χρονος έφερε τραύματα από θλόν όργανο, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν. Ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη έως την Δευτέρα οι αιτήσεις για διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έντονη ζέστη αναμένεται το επόμενο 15ήμερο στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό, προβλέποντας κορύφωση της θερμής αυτής φάσης το διήμερο 8 με 10 Αυγούστου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθάματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει.

0: 8, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: Αν αγαπάτε την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρετε πως το Αντικριστό δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψησίματος. Είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού. Έτσι την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε το ραντεβού όλοι στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Ρίζες Κασίνο Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λίρα της. Αποκλειστικά με αγορά στο more.com.
1: Πότε είναι, χάρη μου αυτό με το καλό.
0: Την 5η, αύριο.
1: Αύριο. Ωραίο.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία πρόταση, ωραία επιλογή. Αύριο ωραία μέρα του Σωτήρος. Και γενικώς μια πάρα πολύ ωραία περίοδος αυτή. Ξέρετε, παιδί, μεγαλώνοντας, συνδέω με τον Αύγουστο με τον μήνα των διακοπών. Και δεν είναι ίδιο, νομίζω, μόνο των Ελλήνων αυτό. Γενικώς και στο εξωτερικό, νομίζω, ισχύει κατά πολύ.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Ναι, του λαού. Κάποτε ήταν, τώρα τα μπάνια του λαού είναι με λάστιχο στη βεράντα. Τέλος πάντων, δυστυχώς. Ας πούμε στη Ιταλία που έχω ιδέα άποψη, θα μου πει, πάει ιδέα άποψη. Έχω ιδέα άποψη. Έτσι, γουστάρω να πω. Η Ιταλία είναι έρημη. Άμα πας τον Αύγουστο στην Ιταλία, δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Η Ιταλία όλοι παίρνει άδεια τον Αύγουστο.
0: Φεύγουν όλοι.
1: Έχει. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Είχε γράψει, νομίζω. Δεν θυμάμαι κάποιος.
0: Κλείνει τα τυπογραφία.
1: Νομίζω είναι Έκο αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ουμπέρτο Έκο. Νομίζω. Τον Αύγουστο λέει δεν υπάρχουν ειδήσεις. Βέβαια τον Αύγουστο κάνουν όλες ειδήσεις τώρα. Μεταγραφές έχουμε, μάτς παίζουν. Τι δεν υπάρχουν ειδήσεις.
0: Καμός γίνεται.
1: Καμός γίνεται, σωστά. Έχουμε λοιπόν, μεγαλώντας, συνδέσαμε τον Αύγουστο με αυτό, διακοπές, αυτά και τα λοιπά. Υπάρχει όμως και το. Μου ήρθε τώρα έτσι, λόγω και της αυριανής ημέρας του Σωτήρος, υπάρχει και μια μεγάλη μέρα, 15 Αύγουστο, στον Αύγουστο. Γιορτή της Παναγίας. Και είναι αυτές οι δύο εβδομάδες, είναι μια πολύ ωραία περίοδος. Κάποιοι το λένε έτσι το Πάσχα του καλοκαιριού. Μήπως μπορέσουμε να νιώσουμε και το πόσο σπουδαίος είναι ο 15 Αύγουστος. Είναι για την Παναγία μας. Είναι φοβερή ημέρα.
0: Το κακό σε αυτό που λες είναι ότι ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι το 15 Αύγουστο υπάρχει αυτός ο μεγάλος εορτασμός, ναι, ότι πιο πολύ λέμε το 15 Αύγουστο έχει ωραία πανηγύρια.
1: Έχει πανηγύρια, ναι.
0: Ναι.
1: Συνδέω με επίσης το 15. Γενικά, κοίτα, εντάξει, αυτό συμβαίνει με και τα Χριστούγεννα, άμα το βάλεις στο μυαλό σου. Χριστούγεννα τα λέμε, δηλαδή η γέννα του Χριστού, αλλά στο μυαλό μας είναι τα λαμπιόνια, που καλό είναι, δηλαδή
0: ναι,
1: να μαζευόμαστε οι άνθρωποι, τα χαμόγελα, να βρισκόμαστε, τα τραπέζια, τι θα φάμε, που θα πάμε, καλό είναι φυσικά να υπάρχουν και αυτά, αλλά υπάρχουν και αυτά, να υπάρχει και το άλλο, δηλαδή το αφορμή για να γίνουν αυτά είναι τα Χριστούγεννα, δηλαδή όσο μπορούμε να μπούμε και σε αυτό, το Πάσχα κάτι αντίστοιχο, περιμένουμε λέει τη γιορτή, ψήσαμε λέει το Πάσχα, καλά κάναμε και. Έγινε, έλειωσε λέει το δικό μας. Εντάξει, το δικό μας.

0: Εμείς το φάγαμε ομό. Είμαστε ψιλοκανίβαλοι είμαστε εμείς. Το δικό σας έλειωσε, εμείς επειδή πεινούσαμε, μόλις το βάλαμε στη σούβλα, του κάναμε δύο γυροβολιές και είπε εκεί ο Μερακλής, ο θείος μας, ας πούμε, που έχει κάτι δόντια να με το συμπάθει, βγάλω το να το φάω τώρα. Έτσι είπε ο θείος μας, το δικό μας δεν έλειωσε. Αλλά υπάρχει και η αφορμή για όλα αυτά, καταλάβατε, η Αναστάση μέρα του Πάσχα. Πάντα εδώ είναι μπροστά μας. Οι επιλογές είναι δικές μας. 15 Αύγουστος, ναι, θα είναι μια σπουδαία μέρα. Θα μαζευτούμε πάλι. Τέλος πάντων. Αυτά. Έτσι μέχρι. Γιατί είμαστε σε αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Σας θυμίζουμε γιατί όσο περνάει η ώρα, η ανάρτηση που έχουμε κάνει της εκπομπής πηγαίνει προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Γιατί τα. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Για να μας βρείτε και να αφήσετε τα σχόλιά στα οποία συνήθως.
1: Να την καρφιτσώσουμε.
0: Ναι, δεν καρφιτσώνεται. Καρφιτσώνεται. Όντως.
1: Ναι.
0: Τι πατάω.
1: Πάνε πάνω. Πάντα
0: εδώ,
1: δεξιά.
0: Στα τρία.
1: Ναι, τρία.
0: Τρεις τελείς, ναι.
1: Έχει.
0: Πού έχει. Α, καρφίτσωμα. Πατάω πάνω. Καρφίτσωμα. Πάντα. Μην ακουστικά μου πάμε τώρα.
1: Πάντα, ε. Εντάξει.
0: Καρφιτσώθηκε.
1: Κάνει και ένα refresh. Να το. Τα βγάλει.
0: Άρα είμαστε μονίμως πάνω τώρα.
1: Ναι. Και ανέβα λίγο πιο πάνω.
0: Πού
1: πάνω. Ανέβα. Λίγο πιο κάτω. Εκεί που λέει καρφιτσωμένα.
0: Ναι.
1: Εδώ. Πάτα διαχείριση. Καρφίτσωσε του τρίτο ημίχρονάκιδε. Δεν μα χρειάζεται.
0: Τρίτο ημίχρονο είναι καρφιτσωμένο.
1: Ναι, και βγάλω. Έξω.
0: Εδώ.
1: Α, μπράβο.
0: Μετακίνηση.
1: Όχι.
0: Άξι καρφίτσωμα.
1: Μια χαρά. Τέλος.
0: Τρίτο ημίχρονο από χθες είναι. Τέλος. Και είμαστε μόνο εμείς.
1: Ναι. Έλα. Έλα. Κάναμε.
0: Εσείς τώρα, συγγνώμη για αυτό. Δεν ήταν.
1: Δήμου και
0: Μπασμπαρέλας. Αντιροδιαφωνικό ήταν λίγο, και, αλλά.
1: Τέλος. Για να.
0: Τέλος.
1: Κούκλι.
0: Τώρα είμαστε μονίμως πάνω.
1: Πάνω.
0: Άρα δεν χρειάζεται να ψάχνετε να μας βρείτε.
1: Τίποτα.
0: Μπαίνετε στη σελίδα στο Facebook. Τι λες, χαρά, αυτό ήταν πάντα έτσι, γίνεται.
1: Ναι.
0: Μπαίνετε στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook και μας βρίσκεται πάνω-πάνω.
1: Το θέμα είναι να πετάς προηγούμενος. Ό,τι δώσανε τις προηγούμενες. Τις εξωστρακίσαμε.
0: Ωραία. Εκεί είναι η φωτογραφία των στρατιωτών. Δεν είμαστε πάνω-πάνω, ρε χάρη.
1: Είναι.
0: Βλέπω ότι ο
1: Άσης. Όταν μπαίνει κάποιος, το βλέπει κατευθείαν πάνω-πάνω. Τώρα εσύ το βλέπεις σαν διαχειριστής.
0: Α.
1: Μας βλέπει πάνω-πάνω.
0: Α, okay.
1: Ναι, εντάξει. Είναι τα καρφιτσωμένα θα προηγηθεί είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή. Όποιος μπαίνει θα είναι.
0: Τώρα, μήπως είναι όμως άδικο για τις ειδήσεις που ανεβάζουμε ως Μετροσπορ.
1: Όχι, αυτό είναι για τις εκπομπές. Πάντα μπαίνουν. Μετά θα την ξεκαρφιτσώσει ο επόμενος που θα μπει. Δηλαδή ο Ζαέρης που θα μπει μετά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ.
1: Πάντα έχει τα καρφιτσωμένα. Πάντα έχει καρφιτσωμένο.
0: Πάντα έχει
1: η κάθε εκπομπή είναι καρφιτσωμένη εκεί πάνω.
0: Ναι, τώρα βλέπω, ας πούμε, ότι ο Άρης τον Μπάστα να ανακοινώνει. Ναι. Το βλέπω. Μη φάμε, ας πούμε, τις θέσεις κάποιων.
1: Κανένας θέσεις. Έτσι είναι. Έτσι,
0: δεν κάνουμε κάτι λάθος.
1: Όχι, όχι, σωστά είμαστε.
0: Ο Άρης σήμερα ανακοινώνει Μοκόκα.
1: Ναι. 7 και 14.
0: 7 και 14. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν. Γενικώς το κάνουν ομάδες γενικώς.
1: Δεν έχω δει άλλη.
0: Μόνο ο Άρης το κάνει. Ναι. Δηλαδή με το
1: πέσει
0: με το έτος. Με
1: το έτος, έτος ίδρυσης. Λοιπόν, με ποιον παίκτη βασικά που έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
0: Να δώσουμε το quiz, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Που είχες βάλει ωραίο quiz.
1: Ναι, για να βάλω το επόμενο.
0: Ναι, να φεύγουν τα quiz.
1: Ναι.
0: Με πλούσια δώρα.
1: Ποιος παίκτης είχε έρθει ο δικός στη Θεσσαλονίκη. Και μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, αυτό ήταν το quiz που βάλαμε.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Με απαξιωτική διάθεση κάποιοι απάντησαν, όπως παράδειγμα ο Γιώργος. Έλα ρε φίλε, εύκολο.
1: Ναι.
0: Ο Μπερμπάτοφ.
1: Ναι.
0: Ο Μπερμπάτοφ είναι.
1: Σωστή επιλογή.
0: Το ίδιο είπε και η Σμαράγδα. Δηλαδή, όταν λέω η Σμαράγδα, είπε σιγά το quiz. Εντάξει. Ο Χρήστος Μπερμπάτοφ. Γενικώς πολύ γρήγορα απαντήσατε και πολύ σωστά.
1: Ναι. Μπράβο σας.
0: Μπερμπάτοφ. Το γράφει ο Γιάννης. Και ο Γιάννης γενικώς δίνει έναν τίτλο προτινόμενο για την εκπομπή να λέγεται Γκασμάδες. Αλλά πάνω που πας να θυμώσεις.
1: Ναι.
0: Λέει επειδή βαράτε γκασμά καλοκαιριάτικα.
1: Ναι.
0: Αυγουστιάτικα, ωραίο θα ήταν οι γκασμάδες.
1: Ναι. Θα πρέπει να αποφασίσουμε, Γιάννη. 10 εκπομπές σήμερα.
0: Αν είμαστε, δεν είμαστε γκασμάδες. Θα ονόμαζα, λέει, την εκπομπή σας ο Χάρης, γράφει στον ονόματό σου, Βούτυρο και Μέλι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ποιος είναι το βούτυρο, ποιος είναι το
0: μέλι. Ο ένας είναι γλυκός, ο άλλος βουτυράτος, που θα έλεγε και ο Προύσαλης. Λοιπόν, ωραίο είναι Βούτυρο και Μέλι.
1: Ναι. Και για πρωινό.
0: Φίλε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Βούτυρο και Μέλι. Είναι η εκπομπή
1: για μέλι,
0: και μέλι.
1: Να το κάνουμε λίγο κάτι με πραλίνα, κάτι επειδή.
0: Εντάξει, το ακούω. Κρατάμε το βούτυρο.
1: Ναι, εντάξει, κανένα πρόβλημα.
0: Παίζουμε λίγο με την πραλίνα.
1: Ναι, με το πρωινό.
0: Βέβαια, εντάξει, όταν μιλάμε για μέλι, μιλάμε, δηλαδή προτιμώ καλύτερα μέλι από πραλίνα. Διατροφικά
1: ναι.
0: το λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά την άλλη πραλίνα είναι.
1: Τώρα, άμα προσέχουμε και το καλοκαίρι, Γιάννη.
0: Πεντανόστιμη. Άμα δεν προσέχουμε το καλοκαίρι, πότε θα προσέξουμε. Το χειμώνα για να φανούμε το καλοκαίρι.
1: Ναι, άνα, μπράβο. Το χειμώνα, εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα. Παιδεύεσαι, χτυπιέσαι τα γυμναστήρια, αλλά το χειμώνα για να πα να κάνει 7 βουτιές.
0: Και όπω λέει και ένα φίλο μου, και τι κατάλαβε.
1: Ναι,
0: 7 βουτιές. Πα πέρα, δόθε. Εν τω μεταξύ, άμα δει τώρα, πραγματικά. Που το με ξενέρωσε.
1: Πόσα μπάνια κάνει.
0: Τέλος, ναι.
1: Άντε, κάνετε. Ο μέσος άνθρωπος πόσα μπάνια κάνει.
0: Πόσες φορές να δείξει το σώμα σου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να γίνει λίγο πασαρέλα.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος μας λέει ξεχασμένη. Σας ξέχασα, λέει στον όμιλο, λέει αυγουστιάτικα. Οι ξεχασμένοι.
0: Οι ξεχασμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
1: Ναι.
0: Άντζελα.
1: Οι ξεχασμένοι.
0: Ναι, εντάξει. Και να βάλω quiz, κόντρα quiz.
1: Ναι.
0: Με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Χάρη. Ο άλλος βουτυράτος που θα έλεγε και ο Προύσαλης.
1: Ναι.
0: Σου λέει σαν τίποτα
1: όχι,
0: όλο αυτό.
1: Όχι. Αλλά δεν ήθελα να το πω.
0: Έδειξε ότι κατάλαβες όμως πριν.
1: Ναι.
0: το λαβώ για το Χάρη. Από ποια ταινία είναι αυτή η ατάκα. Ναι. Δηλαδή είναι ταινία που προφανώς παίζει ο Προύσαλης. Λέμε για τον Προύσαλη τον ηθοποιό, όχι για τον παλιό Πασαδόρο του Ηρακλή. Ναι. Και του Ηρακλή.
1: Μεταξύ άλλων, ναι.
0: Απλά λέω για τον Ηρακλή ότι ήταν έτσι.
1: Πολύ πιο χαρακτηριστική.
0: Πιο χαρακτηριστική, μπράβο. Αλλά υπάρχει. Σίγουρα βέβαια και ο Προύσαλης, ο οποίος Προύσαλης σε πιο μεγάλη ηλικία ως ηλικιωμένος στο κρεβάτι έκανε τρομακτικό ρόλο στα εγκλήματα στη σειρά του Αντένα. τρομακτικό ρόλο ο Προύσαλης. Ο Προύσαλης λοιπόν έμπαινε σε μια ταινία.
1: Ναι.
0: Και λέει, τον αποκαλεί κάποιον βουτυράτο.
1: Ποιος είναι.
0: Ναι, ποια είναι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η ταινία. Ποια είναι η ταινία. Μπερμπάτοφ, είπατε αρκετοί, μπράβο σας.
1: Σαν σωστή επιλογή. Στο ερώτημα ποιος είχε έρθει ο δικός.
0: Κερδίζετε την αγάπη μας, δεν έχουμε τίποτα να σας δώσουμε.
1: Άντε για καμιά καραμέλα.
0: Χρησιμοποιημένη. Πας δεύτερο quiz, καπάκι. Μαζί με την ταινία που τρέχει.
1: Ναι. Υπήρχε ένας παίκτης που δεν υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτός που συνυπήρξε τα περισσότερα παιχνίδια με τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Α, μ' αρέσουν αυτά.
1: Δεν υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε. Άρα στον ΠΑΟΚ να έχουν παίξει μαζί.
1: Έχουν παίξει μαζί στον ΠΑΟΚ.
0: Μόνο στον ΠΑΟΚ.
1: Είναι ενεργεία ο παίκτης που ψάχνουμε.
0: Έχουν παίξει και εθνική μαζί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι ξένος άρα.
0: Άρα είναι ξένος.
1: Και δεν είναι πλέον στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Γιαννούλης ήταν στον ΠΑΟΚ, έφυγε το 11, ήταν δηλαδή ψάχνουμε.
1: Το 21 έφυγε.
0: Συγγνώμη, το 21. Έφυγε το 21. Ψάχνουμε δηλαδή τη διετία πώς το βάζουμε. 19-21 κάπου εκεί, ας
1: εκεί.
0: Πούμε. Κάπου εκεί. Ξένος παίκτης. Ναι.
1: Έχουν παίξει μαζί τα περισσότερα παιχνίδια που έχει συνυπάρξει με κάποιον άλλον παίκτη, ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Και είναι πάνω από 60.
0: Από 60 χρονών.
1: Πάνω από 60 παιχνίδια.
0: Α, πάνω από 60 παιχνίδια. Ωραίο. Τα αφήνουμε. Ωραίο. Τώρα επειδή το έχεις πρόχειρο, δεν ξέρω αν το έχεις δηλαδή. Ποιους συναντάει ο Γιαννούλης, το έχεις αυτό καθόλου?
1: Ναι.
0: Σίγουρα συναντάει τον Μπέλκα αυτό.
1: Συναντάει τον Μπέλκα που είναι αυτός με τα περισσότερα παιχνίδια αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Έχουν μαζί 42 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αγωνιζόμενο.
0: Μόνο ΠΑΟΚ. Ή και εθνική βάζεις.
1: Και εθνική.
0: Μπορεί και εθνική.
1: Είναι και εθνική.
0: Ωραία,
1: είναι και εθνική.
0: Ωραία,
1: είναι και εθνική.
0: Ναι.
1: Γιατί το συναντάει αυτή τη στιγμή στον. Όχι, συγγνώμη, είναι μόνο ΠΑΟΚ.
0: Μόνο ΠΑΟΚ. Αλλάζει εδώ το άλλο.
1: Είναι μόνο ΠΑΟΚ. Είναι μόνο ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια αυτά 42 παιχνίδια. 42 παιχνίδια έχουν στον ΠΑΟΚ αυτοί οι δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Και είναι ο παίκτης ο οποίος θα συναντήσει πίσω και έχουν τις περισσότερες κοινές συμμετοχές μαζί. Αν βάλουμε και εθνική, ανεβαίνει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Συναντάει επίσης.
0: Άρα συναντάει έναν Πέλκα.
1: Έναν Πέλκα.
0: Κάτσε. Έτσι μια πρόχειρη. Ποιο συναντάει τώρα. Άλλο, υπάρχει κι άλλος παίκτης.
1: Κι άλλοι, αρκετοί είναι.
0: Αρκετοί. Κάτσε, ρε Χάρη τώρα.
1: Σε.
0: Ζιβκοβίτς.
1: Μία ενεργή.
0: Α, Ζιβκοβίτς, πρόλαβε.
1: Ναι, μία ενεργή ήταν ο Μάτος και ο Βερίνια, που ήταν πλέον αθλητικός και τεχνικός διευθυντής, με τον έναν 46 παιχνίδια.
0: Πρόλαβε,
1: τον...
0: περίμενε. Πρόλαβε, έπαιξε.
1: Με Μάτος έχει 46 παιχνίδια μαζί.
0: Ωραία.
1: Δεξιά ένας, αριστερά ο άλλος.
0: Ναι.
1: Και
0: στην
1: με.
0: Τριάδα του Αμπέλ Φερέιρα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι, στο... και σε τετράδα. Και με Λουτσέσκου.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει παίξει και 31 παιχνίδια με τον Αντρέα Βερίνια. Τον τεχνικό
0: πώς το κατάφερε αυτό. Πριν εκείνη ο Αντρέ Βερίνια αριστερός μπακ. Πώς το κατάφερε. 31 παιχνίδια.
1: 31 παιχνίδια.
0: Πολλά είναι, ρε Χάρη.
1: 31 παιχνίδια μαζί είναι.
0: Πολλά είναι. Έτσι το λες εσύ.
1: Σαν δεξί μπακ τότε ο Βερίνια.
0: Ναι, αλλά επειδή. Οκ, okay, ωραία, 41, ναι.
1: 31.
0: 31.
1: Έχει 19 με Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
0: Ναι. Ζίβκοβιτς.
1: Σημαντικό.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο πολλά. Στο μυαλό μου τα είχα πιο λίγα κι αυτά. Αλλά οκ. Okay.
1: 22 με Γιάννη Μιχαηλίδη.
0: Ω. Α, βέβαια, θα μου πει Αμπέλ Φερέιρα, ναι. Σωστά. Ναι. Γιάννης Μιχαηλίδης, ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Κέρδισε στη προσοχή μας.
1: Λοιπόν, αν γυρίσει. Αν γυρίσει κανείς.
0: Από τους νυν τώρα, μην πάει. Από... άμα γυρίσει, συνάντησε.
1: Όχι, όχι. Από τους νυν δεν βλέπω κάποιον άλλο. Θα ήταν με το Λίρατζι, αν δεν είχε φύγει ο Λευτέρης για τον Ατρόμητο. Αυτούς.
0: Άρα επί της ουσίας είναι Πέλκας, Μιχαηλίδης, Ζίβκοβιτς, τρεις.
1: Ναι. Και τους άλλους δύο σε άλλα πόστα.
0: Τι είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Μιλάμε για μια απόσταση πενταετίας, σε πέντε χρόνια μια ομάδα που έχει 25 ενδυνάμει, να το πούμε έτσι, παίχτες σε ένα ρόστερ, να επιστρέφει κάποιος και να βρίσκει μόνο τρεις παλιούς συμπαίκτες του. Θα μου πεις, τα πέντε χρόνια από την άλλη είναι πολλά. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο πλέον με τα συμβόλαια, με τους παίχτες, με όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Πάνε, έλα.
0: Αυτά πάνε, έλα. Είναι δύσκολο, αλλά είναι πάλι καλά που βρίσκει τρεις. Ένα γενικό στο κανατεχνικό τι είναι αυτά και τα λοιπά.
1: Έχουν, όχι, αλλάξει, τώρα, λέει, έχουν αλλάξει όλοι.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, ωραία. Πάει και αυτό. Ό,τι.
1: Ό,τι απορρέχεται.
0: Ναι, ό,τι απορρέχεται εδώ. Και το γκολ που κάνει το σλάλομ, που είναι, με ποιο, που το. Με την Μπενφίκα, είναι. Που κάνει το από τα αριστερά που κατέβει, το βάζει. Μην αυτό γκολ, βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια, το goal, αυτό
1: τέλος
0: είναι αυτό γκολ. Το γκολ. Αλλά μετά το πιστώνει η UEFA και το έχει εκεί καρφιτσωμένο. Μα μπείτε και τώρα ακόμη. Ο Γιαννούλης είναι ο μόνος παίχτης, θα πω εγώ, που κατάφερε να πιάσει κοιμόμενη τη στατιστική υπηρεσία της UEFA. Και να του χρεώνει, να του πιστώνει ακόμη και τώρα που μιλάμε, ένα γκολ που δεν το βάλε ο ίδιος ποτέ. Βέβαια έκανε όλη την προσπάθεια, πήρε όλη την αριστερή πλευρά, περνούσε όποιον έβρισκε εκεί από μπροστά του, αλλά το γκολ είναι αυτό γκολ. Αλλά αφού το λέει η UEFA ότι είναι του Γιαννούλη ευρωπαϊκό γκολ, το κρατάμε, τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Ωραία. Έχει πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ από επιστροφές.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές που γίνονται. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Τώρα αυτό το καλοκαίρι.
1: Όχι, γενικότερα, ας πούμε, βλέπεις ότι οι παίκτες φεύγουν από την Ελλάδα και στο τέλος πάντα ανοίγουν τα φτερά τους, κάνουν τα βήματα στο εξωτερικό.
0: Λες για Έλληνες τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είτε για Έλληνες, είτε ας πούμε, εγώ ακόμα και τον Βιρίνια θα σου πω, που εντάξει, μπορεί να λογίζεται Πορτογάλος, αλλά.
0: Σωστά.
1: Το θεωρούμε ναι. Εδώ πέρα, ντόπιο.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις ότι έφυγε και ξαναγύρισε. Και γυρίζουν σε prime ηλικία.
0: Ναι,
1: δηλαδή και ο Πέλκας όταν γύρισε σε καλή ηλικία. Δεν ήταν και τα συντάξιμα που λέμε. Ή ο Γιαννούλης γυρίζει στα 30 του. 30 είναι προς 31.
0: Ναι.
1: Σε καλή ηλικία.
0: Ναι, να... σωστό. Βέβαια εδώ να πούμε ότι υπάρχουν. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει κάποιο στατιστικά. Λένε συνήθως ότι οι επιστροφές δεν.
1: Καταστροφές.
0: Ναι, καταστροφές. Δεν ευδοκιμούν πολύ. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχει επικρατήσει αυτό ως έτσι άγραφος κανόνας. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις. Λέει, να τώρα καλή ώρα, έπεσε Βιερίνια. Επιστροφή, η οποία τα φοβερεί και για τον Πάουξ και για τον ίδιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Επιστροφή στόχα, ας πούμε, δεν έδωσε.
1: Αυτό ετοιμαζόμουν να πω.
0: Σου ήρθε και σένα. Ναι. Υπάρχουν κάποιες επιστροφές που δεν δίνουν. Επιστροφή Λουτσέσκου έδωσε. Δηλαδή επιστροφές τώρα πάμε και σε.
1: Σαλπικίδης.
0: Και σε επιστροφή Σαλπικίδη. Επέστρεψε στον Πάουξ Σαλπικίδης. Επέστρεψε, ναι.
1: Δεν επέστρεψε.
0: Με τον Παναθηναϊκό επέστρεψε.
1: Δεν επέστρεψε.
0: Επέστρεψε.
1: Επέστρεψε.
0: Καλά πήγε. Καλά πήγε αυτό. Εντάξει. Νομίζω δεν υπάρχει κανόνας για το τι ισχύει με τις επιστροφές. Ότι μπορεί να
1: βρει 10 παραδείγματα που ήταν καταστροφή.
0: Σωστό.
1: Και 10 παραδείγματα που ήταν επιτυχία.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ένας Δημήτρης Γιαννούλης.
0: Εδώ πρόβλεψε. Τι, ναι. Η επιστροφή Γιαννούλη πάντως είναι. Δηλαδή, όλα θα βγουν στο γήπεδο, στο χορτάρι. Αλλά αν μπορείς να τον πάρεις στο Γιαννούλη, τον παίρνεις στο Γιαννούλη. Δηλαδή, καλά έμεινε, πάω, κανέβασε την προσφορά, έκανε κτλ.
1: Και θεωρώ ότι
0: okay.
1: Έχει όλα τα φόντα για να είναι επιστροφή επιτυχία.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, έτσι όπως τη βλέπεις σαν επιστροφή, λες ότι πολύ δύσκολο να μην συνοδευτεί με συν στο πρόσημο.
0: Εντάξει, τώρα τι θα κερδίσει η ομάδα, όλα αυτά θα φανεί στην πορεία. Αλλά είναι μια καλή επιλογή.
1: Και τώρα υπάρχει, για μένα το δίλημα είναι και άλλο.
0: Τι.
1: Ποια θα είναι τώρα το βασικό δίδυμο στα αριστερά του ΠΑΟΚ. Βλέπεις, ας πούμε, έναν Μπάμπα, ο οποίος, αναλόγω, δεν τον έχουμε δει φέτος.
0: Ωραία, αλλά... εγώ σου λέω ότι δεν είναι ο Μπάμπα. Είναι ο Γιαννούλης. Και ναι. Το δίδυμο τι εννοείς, αν θα είναι με τον Τάισον ή θα είναι κανένας άλλος.
1: Όχι, δεν τρώει και μπροστά. Ας πούμε, ο Γκόμες τι θα γίνει.
0: Α, εννοείς τη θέση ναι. Του αστρομπακ, πώς θα πάει
1: ένας και ο Τάισον. Ένας ο οποίος μέχρι πρώτην ως κανένας στην αρχή της χρονιάς όταν επέστρεφε από το δανεισμό του.
0: Τον Τέιλορ το βγάζουμε από το κάδρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Σίγουρα, πάει. Ανεξάρτητα από το ότι είναι ναι. Στο ρόστερ, πάει. Άρα αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Γιαννούλης σίγουρα βασικός, πρώτη επιλογή.
1: Ναι.
0: Και μετά θα δούμε. Για μένα όμως και το δίδυμο, η αριστερή πλευρά πώς θα είναι. Ενώ είναι πολύ κομβική, δηλαδή δυστυχώς ο τραυματισμός και ένας πολύ κρύος τραυματισμός αυτό με τον ώμο του Ταχάλη. Δηλαδή πολύ κρύος για έναν παίκτη που εκτός του ότι είναι μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ επενδύει, οποιαδήποτε επενδύει, προσπερνάμε το βασικό, τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι το πρώτο. Ο ανθρώπινος παράγοντας, ο τραυματισμός κτλ. Αλλά εδώ θα ήταν. Είναι, εκεί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι ο Τάισον από εκεί. Μπορεί, αλλά δεν μπορεί να είναι συνέχεια ο Τάισον.
1: Μόνος του, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Μα φάνηκε και προχθές. Ότι...
0: Άρα τι θα κάνει από εκεί ο ΠΑΟΚ. Ποια είναι, ένα ερώτημα. Με ποιον θα. Ποιο θα είναι το δίδυμο.
1: Γιαννούλης Μπάμπα.
0: Ναι, Γιαννούλης Μπάμπα μπροστά.
1: Α, χωρέσουν όλοι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εκεί είναι ένα ερωτηματικό. Είναι ένα ερωτηματικό. Θα ήταν πολύ εύκολο απαντήσουμε αν παράδειγμα σου λέει κάποιο καλή ώρα θα επιστρέψει ο Ντεσπότοφ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αλλά και αυτό δεν παίζει αριστερά.
0: Φεύγει από τα αριστερά ο Ζήφκοβιτς.
1: Από τα δεξιά.
0: Ναι,
1: πάει στα αριστερά. Ναι.
0: Πάει αριστερά. Αλλά πάντα εκεί ο Ζήφκοβιτς ή ο Ζεσπότοφ, όποτε πηγαίνουν από τα αριστερά, χάνονται. Είναι ένα θέμα, ένα ερωτηματικό. Είναι η αριστερή πλευρά του.
1: Το Χατσίδη να δει από αριστερά.
0: Δεν,
1: αλλά και πάλι και αυτό νομίζω ότι πιο πολύ η δεξιά πλευρά είναι αυτό που του.
0: Δεν ξέρω. Αν ξεχνάμε κάτι που μπορεί να σα έρχεται εσά του προπονητέ στο μυαλό ότι μπορεί να κάνει από εκεί ο ΠΑΟΚ αριστερά. Πιστεύω ότι θα κινηθεί για παίχτη.
1: Λες.
0: Τι λογική τώρα.
1: Νομίζω θα ξεκαθαρίσει πιο πολύ από τη στιγμή που θα φανεί το διάστημα του άλλη. Δηλαδή, άμα πάμε για κάτι πολύ μακροπρόθεσμο.
0: Το συντηρητικό είναι αυτό. Το άμα μπει χειρουργείο είναι αυτό, είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα.
1: Ναι, το τι θα επιλεγεί. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι. Ό,τι και. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ένα κομβικό σημείο εκεί.
1: Ναι.
0: Αν θεωρήσουμε ότι με Σάντα Μαρία, με Λουσέ γεμίζει.
1: Ναι.
0: Τους χαφ εκεί τους, που είχε σίγουρα το κενό. Τώρα με τις επιλογές σίγουρα το δεξιός μπακ είναι. Αλλά έρχεται
1: ναι.
0: Ο Μικέλ, πώς το λέμε, ο Μικέλ.
1: Τελείωσε,
0: δεν είναι. Okay. Για μένα ένα ερωτηματικό αυτή τη στιγμή είναι. Εντάξει, center force σίγουρα και η αριστερή πλευρά. Η αριστερή πλευρά. Εντάξει, θα το δούμε. Κλείνοντας, μπορώ να σου πω ότι
1: ναι.
0: Επειδή είναι δίπλα ο Χάρης Εμμανουλίδης, μπορείτε να διαβάσετε. Ανά πάση στιγμή, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει στο metrosport.gr η διαδρομή του Γιαννούλη μέχρι τη μεγάλη επιστροφή.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Αφού είπες για την κίνηση πρώτα, ότι αυτή που λένε την κίνηση.
0: Πολύ, πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και μπορείτε, βέβαια, να, στο metrosport ανά πάση στιγμή να ενημερώνεστε για τα πάντα metrosport.gr. Θα πάμε σε διαφημιστικό.
1: Πριν, ένα δευτερόλεπτο πριν πάμε, ναι. Γιατί εμένα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση σε αυτό το θέμα που λες, που μπορεί να διαβάσει ο κόσμος, είναι ότι. Όλες οι χρονιές του Γιαννούλη μετά την εποχή του ΠΑΟΚ ήταν πολύ γεμάτες. Δεν ήταν ποτέ ένας παίκτης ο οποίος στις ομάδες που πήγαινε, είτε ήταν στην Αγγλία η Νόριτς, είτε η Άγκσμπουργκ, δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπου πήγαινε, είχε γεμάτες χρονιές, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Ήταν ο παίκτης στον οποίο οι προπονητές δεν το διάλεγαν επειδή είναι ένας διεθνής μπακ.
0: Ναι.
1: Okay. Ήταν γιατί θέλανε το Γιαννούλη. Και πήγαινε εκεί πέρα και ήταν ένας παίκτης ο οποίος. Είχε να βγάλει πράγματα στο παιχνίδι της ομάδος του.
0: Ωραίο. Εμίλη, είσαι έτοιμος. Να βγούμε και να ξαναμπούμε δηλαδή.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Καλή σας ημέρα. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ η προετοιμασία ολοκληρώνεται για την αυριανή πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Άντρελεχτ στο στάδιο της Τούμπας, που θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα για την πρόκριση στο Europa League. Σε οριστική συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη αντί 4.250.000 ευρώ, ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή τριετού συμβολαίου συνεργασίας. Έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως Juventus, Chelsea και Dortmund προσελκύει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του νεαρού μεσοπιθετικού του ΠΑΟΚ τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ευρωπαϊκής ελίτ. Την επιθετική του γραμμή ενίσχυσε ο Άρης με την απόκτηση του Ισπανού Φορ Ράφα Μιρ ως δανεικού από τη Σεβίλη. Παράλληλα, η διοίκηση εντείνει τις επαφές με 4 στόπερ, ξεχωρίζοντας τις περιπτώσεις των Λιούμπομιρ, Σάτκα και Ιμπραήμ Σισε για το κέντρο της άμυνας. Φιλική αναμέτρηση με τον Παθρακικό δίνει απόψε στις 7.30 ο Άρης, αποτελώντας την πρώτη ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν την ομάδα από κοντά. Κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφική επιτυχία βρίσκεται ο Άρης Μπέτσον, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 28χρονος Γάλλος Γκάρτ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των φετινών τελικών του EuroCup, αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη νέα ευρωπαϊκή εποχή του συλλόγου. Έτοιμα για παραχώρηση του σταδίου της Πολύχνης, κατέθεσε ο Ηρακλής εν ώψη της επίσημης πρεμιέρας του στο κύπελλο Ελλάδας απέναντι στο Βόλο. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, με τη διοίκηση να αναζητά εναλλακτική έδρα λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες του Καφταζογλίου. Ισοπαλή χωρίς τέρματα έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν, με την πρόκριση για το Champions League να κρίνεται στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Σκυτάλη απόψε στις 9.30 το βράδυ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την JSK 1948 Σόφιας στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον Λιβάη Γκαρσία συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά την οριστική συμφωνία για την αγορά του από την Γκιόρ. Ο 24χρονος Ούγγρος Μέσος θα ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της ομάδας, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

εγώ, όλα αυτά είναι συμμετοχικά. Που, δηλαδή το τραγούδι που, με το οποίο μπήκαμε στα, μετά το διάλειμμα στις 9.30. Μια δική σας επιλογή, ένα request δικό σας, του Βασίλη, ας πούμε, που λέει ότι να ακούσουμε και κάνα πιο μελωδικό. Και αυτό δωρεάν, έτσι, και αυτό δεν. Τζάμπα και αυτό. Θέλω που δεν χρεώνεστε.

0: Δώσ' το λίγο ένα ρημιξάκι, θα λέγαμε. Ένα ριγουρκάκι. Ένα ριγουρκάκι.
1: Δυνατό.
0: Όχι, δυνατό, δεν το λέω με τα υποκοριστικά. Είναι Πιλαρινός και Καρυπίδης ρημιξ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Καρυπίδης φαντάζομαι δεν έχει καμία ούτε με τον του Όφη, το γενικό τεχνικός διευθυντής, ούτε με τον.
1: Με τον,
0: τον ισχυρό άντρα του Άρη.
1: Θα μπορούσε ο ισχυρός άντρας του Άρη.
0: Μου έβαλες ιδέες τώρα.
1: Τι.
0: Να είναι τι. Με αφορμή τον DJ Λίκη του Γιαννούλη και αυτά και τα λοιπά. Ποιοι θα μπορούσαν. Ποιους έχετε έτσι το φυσικό τους να είναι πάνω στα ντεξ και να τα δίνουν, να αφιερώνουν από παίχτες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τι περιμένεις να ακούσει από αυτούς, δηλαδή κάποια στιγμή να σκάσει μύτη ο Ροντινέη πάνω στα ντεξ.
1: Ερώτη σίγουρα.
0: Να περιμένεις να ακούσει εκεί κανένα.
1: Από Παναθηναϊκό ποιον θα βάζες?
0: Από αυτά τα ρόστερ.
1: Να τους πάρουμε.
0: Παναθηναϊκός τώρα θα πάω σε παλιά. Τι.
1: Από τώρα νομίζω ότι.
0: Έχεις.
1: Τετέι.
0: Τετέι, καλός.
1: Ναι. Και Φαρντόκελεν στην πόρτα.
0: Δηλαδή. Μπορεί, μπορεί.
1: Τετέι ήταν για DJ.
0: Ναι, δικό σας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ. DJ από ΑΕΚ. DJ από ΑΕΚ. Ρότα θα βάζα. Τριλιάρι, ναι. Έτσι με το γυαλί.
1: Ωραίος,
0: αυτό το.
1: Ναι.
0: Που έχει το. Με γυαλί όμως θα τον ήθελα.
1: Χωρίς γυαλί,
0: όχι. Όχι.
1: Ναι. Χωρίς γυαλί, το μισό μωροκάματο.
0: DJ Ρότα ναι. με το γυαλί.
1: Από Άρη.
0: Από Άρη θα ήθελα να δω DJ το μωρό.
1: Εγώ Διούδη.
0: DJ το Διούδη.
1: Ναι.
0: Για μπαλάντες στον κόλλο. Μου βγάζει ένα ρομαντισμό ο Διούδης.
1: Δεν ξέρω, εμένα θα μου βγάζει κάτι έτσι πιο τέτοιο. Δηλαδή αυτό που δεν τον περιμένεις, κατάλαβες.
0: Τι θα παίζει ο Γιάννης, ο Διούδης.
1: Α, και ο Γεννιώτος θα μπορούσε. Διούδης τι θα παίζει.
0: Ναι, λαϊκά, ελληνικά.
1: Τον έχω από Τσαλιγοπούλου.
0: Το έντεχνο τον
1: έχει. Τον έχω από Τσαλιγοπούλου μέχρι Χαραβέρα, α πούμε. Να. Σε όλα, σε όλα.
0: Μεγάλη γκάμα.
1: Ναι, σε όλα, αλλά μόνο ελληνικά. Δεν θεωρώ ότι ναι. από ξένα θα έβρισκα. Πάω ξεκούραστα Γιάννουλη με Πέλικα, μαζί όμως.
0: Εντάξει, αλλά λίγο προβλέψιμο ο Γιάννουλη. Τώρα, άμα βάλει τα πέντε τραγούδια, τα έξι να είναι Βύση.
1: Ναι.
0: Να αγαπάμε τη Βύση, την άπαιξε ναι. Κάτι άλλο, Γιάννουλη.
1: Ναι. Από πάω κάλο να.
0: Άλλο να.
1: Άλλον.
0: Άλλον, μ' αρέσει. Σάλωνα, στα σάλωνα.
1: Θεωρώ Μιχαλίδη.
0: Μιχαλίδη DJ, βαρύ μου φαίνεται.
1: Εντάξει,
0: όχι ότι είναι. Δηλαδή είναι πολύ ευχαριστώ. Κοίτα, έχει ένα από τα πιο λαμπερά χαμόγελα όταν γελάει.
1: Ναι.
0: Απλά τον έχω λίγο έτσι, επειδή είναι πολύ αφοσιωμένο στη θέση, κεντρικό αμυντικό, μην κάνουμε κανένα λάθο. Έτσι τον έχω και. Ναι. Ο Τάισον θα μπορούσε.
1: Τάισον, ναι.
0: Τάισον θα μπορούσε να είναι.
1: Παίζει και κάτι πιτσιρίκα και.
0: Ψηλά τη γροθιά, ναι. Α πούμε, αντί να λέει να δείχνει δικό σα. Ναι. Ψηλά το έτσι. Χέρι, γροθιά και ακουνιούνται από κάτω οι.
1: Ναι, φαβορεί είναι αυτή. Θα έκαναν ένα ωραίο. Εγώ θα πλήρωνα δηλαδή.
0: Θα πλήρωνες κιόλας.
1: Θα πλήρωνα.
0: Αισιόδοξο. Ωραία. Κουλιεράκης το βάλε.
1: Το βάλε. Στο πρώτο φιλικό.
0: Που λέγαμε για DJ, όταν το βάζει ο DJ, λες το βάλε.
1: Ναι.
0: Το βάλε και ο Κουλιεράκης τον κόλλο.
1: Πρώτο φιλικό, χθες, για τη Ρώμα.
0: Με την αίτητη μέχρι χθες Newport.
1: Ακριβώς. Δεν ήταν. Δεν έμεινε
0: αίτητη. Δεν ο Δράκος που.
1: Δεν έμεινε αίτητη για πολύ. Κουλιεράκης έκανε το 0-3. Σε ένα φιλικό το οποίο.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά με assist από την μπάλα. Καλό συνδυασμό. Κόρνερ την μπάλα, τη πάει σε έναν επιτιθέμενο. Ξαναπαίρνει την μπάλα σε αυτή τη βαρετή κομπίνα που κάνουν οι ομάδες.
0: Πώς τη λες?
1: Βαρετή κομπίνα.
0: Αβαρετή.
1: Το κόρνερ κάτω από την μπάλα.
0: Νόμιζα ότι είπε ότι ονόμασε
1: Βαρετή. Ναι, αυτή που είναι εκεί κοντά ο συμπαίκτη και παίζουν την μπασούλα, αυτό το. Το που δεν μ' αρέσει καθόλου εμένα. Γίνεται αυτή λοιπόν η κομπίνα με την πάσα να σπάει στον την μπάλα ξανά και να κάνει την σέντρα για τον Κουλιεράκη που έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλο, με την κεφαλιά του να τη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Με Γκασπερίνη.
0: Όπως και ο Τζόλης, δηλαδή ντεμπούτο με γκολ, ας πούμε, σε φιλικό.
1: Με γκολ, ναι.
0: Όπως και ο Τζόλης με την Άρσεναλ, στο παιχνίδι με τη Χετάφε.
1: Με τη Χιρόνα.
0: Χιρόνα,
1: ναι.
0: Όχι Χετάφε.
1: Όχι.
0: Με τη Χιρόνα, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Χετάφε νόμιζα. Ακόμη και τώρα είμαι σχεδόν σίγουρος.
1: Ναι.
0: Χιρόνα λες,
1: ναι.
0: Εσέ εμπιστεύομαι.
1: Ναι. Και επειδή λέγαμε για Καρυπίδη το τραγουδάκι που παίζαμε, φιλικό σήμερα ο Άρης.
0: Φιλικό σήμερα ο Άρης, που εντάξει είναι ως έτσι Παιχνίδι λες. Έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι ξυπνάει ωραίες αναμνήσεις να ξαναμπαίνει ο Παθρακικός και ο Παθρακικός μπαίνει στο χάρτη ξανά. Όπως και ο Πόλων Καλαμαριάς με την άνοδο ταυτόχρονα. Οι μαζί πήρανε χέρι-χέρι οι ομάδες. Θα τις βρούμε, θα τις συναντήσουμε στη Super League 2 την επόμενη σεζόν. Το σημαντικό βέβαια για τον Άρη είναι ότι είναι το πρώτο φιλικό επιλληνικού εδάφους. Έτσι δεν ακολουθεί και ένα με τον Πανσερραϊκό το Σάββατο. Το σημερινό με τον Παθρακικό. Ευκαιρία και για τον κόσμο θα πάει στο γήπεδο. Σέντρα στις 7.30. Εντάξει, θα έχει λίγο. Ζέστη θα έχει, εντάξει, ναι. Αλλά καλοκαίρι, παιδιά.
1: Ναι. Το καλοκαίρι συνήθως.
0: Να δει τα καινούργια και καινούριου παίχτε.
1: Και, είναι και μια εκδοχή του Άρη από Μιχάλη Γρηγορίου που νομίζω ότι πολλοί θα την περιμένουν. Δηλαδή, γιατί στα φιλικά άφησε μια καλή εικόνα επί ιταλικού εδάφους. Νομίζω ότι.
0: Ναι, κοίτα. Είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι σίγουρα για τον Άρη σε σχέση με τα προηγούμενα. Υπό την έννοια ότι αυτό το καλοκαίρι ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Περνάει και αυτό συμβαίνει και λόγω μπάσκετ, λόγω όλου αυτού του αναγεννησιακού κλίματος που υπάρχει στο μπάσκετ του Άρη. Το ποδόσφαιρο του Άρη και με την απουσία της Ευρώπης και με την αναγέννηση, την έκρηξη του μπάσκετ, περνάει λίγο κάτω, όχι ακριβώς κάτω από τα ραντάρ, αλλά περνάει σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο επίπεδο ενδιαφέροντος για τον Αριανό. Το λέω ότι περνάει λίγο μπάι, δηλαδή αυτό έχει βέβαια, δεν θα έπρεπε να είναι. Να συμβαίνει έτσι, θα έπρεπε να υπάρχει πάντα λόγος και αφορμή να ασχολείσαι με τα πάντα, τα τμήματα της ομάδας που αγαπάς, οτιδήποτε. Αλλά μπορεί να έχει και να βγει λίγο και σε καλό, δηλαδή για να βγει καλό. Ο Άρης σαν να δούλεψε λίγο αθόρυβα. Σαν να δούλεψε. Λέω σαν, ναι. Το σαν, έτσι. Και μπορεί από αυτό κάτι να βγει. Το τι θα βγει θα το δούμε.
1: Θα φανεί.
0: Ναι. Επί του παρόντος τα θέματα έτσι λίγο αγωνία για τον Άρη είναι και υπάρχει και για τον Γκουαμέ. Που ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση, ο οποίος στη Μιρέη θα κάνει μαγνητική και θα βγει ας πούμε το
1: αποτέλεσμα.
0: Ναι, και είναι πάντα ξέρεις αυτά τώρα το ένιωσε ενοχλήσεις είναι κάπως λίγο
1: ναι.
0: Αγωνία.
1: Τι ενοχλήσεις αδερφέ.
0: Ναι,
1: τι ενοχλήσεις.
0: Θα πρέπει καλά, καλό που το προλαβαίνει βέβαια ο παίκτης και δεν επιμένει να μην το κάνει χειρότερο. Με τον και ο Μωρόν που συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας. Μωρόν θα μείνει εκτός προπονήσεων για μία εβδομάδα. Ο Σενεγαλέζος ο Ματάρ Τιάμ θα μείνει μία, δύο και τρεις εβδομάδες εκτός. Αυτή η τριάδα, δηλαδή αυτοί οι τρεις, Μωρόν Τιάμ, αλλά και η μαγνητική του Κουαμέ, είναι το ιατρικό δελτίο του Άρη. Που όπως έλεγε και ο Γιώργος Τράτζαλης, Κουαμέ αλλά και Καντεβέρε. Ξεχώρισαν.
1: Κέρδισαν εντυπώσεις.
0: Ναι, κέρδισαν. Και ήταν και το περίμενες κιόλας να συμβεί αυτό. Υπό την έννοια ότι. Καλά, και ο Καντεβέρε τελείωσε εξαιρετικά τη σεζόν. Ως βασικός, βασική επιλογή στο 9 για τον Άρη, σεντερφόρ. Ο Κουαμέ κι αυτός. Αν ο Καντεβέρε συνεχίσει σε αυτά τα επίπεδα, θα είναι σίγουρα μια πολύ. Θα είναι σαν καινούργια, θα είναι σαν μεταγραφή για τον Άρη η επόμενη σεζόν.
1: Ο Άρης ο οποίος ανακοίνωσε και με τον πλέον επίσημο τρόπο την απόκτηση του Ράφα Μύρ, ναι. Και όπως δήλωσε και ο ίδιος, στόχος μου είναι να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον Άρη και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες. Στάθηκε και στην όρεξη που έχει.
0: Τις άρχισε.
1: Ναι. Όταν θέλω να πω, όταν τις έκανε,
0: δεν τις είχε αρχίσει. Αλλά τώρα διαβάζω ότι τις άρχισε. Παθρακικός του προπονητής.
1: Κωνσταντίνου Γεωργιάδη.
0: Κώστας Γεωργιάδης. Παλιά, δηλαδή πέρασε από Πάγκους, σίγουρα Ηρακλή, σίγουρα.
1: Νουπουσού Βόλου.
0: Ήταν Νουπουσού, Νίκη Βόλου σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γενικώς είναι τα
1: τελευταία.
0: Πανιόνιο. Σωστά, μπράβο.
1: Ένας άνθρωπος που έχει αφήσει
0: ένα στίγμα. Μπράβο, ναι. Ωραία το λες. Αφήνει ένα στίγμα. Μαθαίνουμε δηλαδή πως θα είναι και ο Παθρακικός. Ενδιαφέρον. Ή θα παρακολουθούμε τι. Εντάξει, ο Παθρακικός έκανε ένα πολύ σημαντικό. Δεν κράτησε πολύ, δεν κράτησε πολλά χρόνια. Πέρασμα από τη μεγάλη κατηγορία. Τότε με παίχτες που είχαν ξεχωρίσει. Είχε φέρει και καλούς παίχτες. Καλή ομάδα ο Παθρακικός. Τα τελευταία χρόνια και αυτός σε χαμηλότερες κατηγορίες ταλαιπωρήθηκε. Τον βλέπουμε ξανά. Είναι εδώ. Επιστρέφει στη Β' Εθνική. Ωραίο. Ωραίο φιλικό. Ενδιαφέρον. Και αυτό και το επόμενο για τον Άρη που συνεχίζει και αυτός δεν έχει ολοκληρώσει βέβαια τις μεταγραφές του. Λείπουν παίχτες στο κέντρο της άμυνας κυρίως. Από εκείνα. Τώρα που είπα κέντρο άμυνας, ένας πρώην κεντρικός αμυντικός του Άρη και με πολλά παιχνίδια, ο Λίτσνεϊ Ρος, συνεχίζει στη Ρουμανία. Ε,
1: εντάξει.
0: Σε μια ομάδα που το όνομά της δεν ξέρω τι σημαίνει στα ρουμανικά, το Σέψη, αλλά εμένα μου θυμίζει, δηλαδή, παραπέμποντας σε Πέψη κάπως έτσι,
1: ναι,
0: αυτό πάντα
1: σαν αναψυκτικό.
0: Μου ανοίγει την όρεξη.
1: Στην Σέψη, στην οποία έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν και ο Παναγιώτης Δελιανίδης.
0: Ο Δελιανίδης εκεί έπαιζε στη Ρουμανία, στη Σέψη. Μάλιστα. Εκεί συνέχιζε.
1: Κάνουμε λάθος τώρα.
0: Έχει και λάθος να κάνουμε. Κάποιος θα μας διορθώσει. Δεν πειράζει. Ο Ρος λοιπόν στη Σέψη στη Ρουμανία. Έχουμε απαντήσεις. Έχουμε εδώ δύο quiz που τρέχουν. Είχε πει ο Χάρης πριν από λίγο για το ποιος είναι ο ξένος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι τώρα στην ομάδα, με τον οποίο ο επανακάψας Δημήτρης Γιαννούλης έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια. Κάνατε αρκετές μαντεψιές, νομίζω όμως ότι δεν βρήκε κανένα τη σωστή απάντηση, γιατί βλέπω εδώ γράφει ο Χρήστος ο Βαρέλα.
1: Θα μπορούσε, είναι ο δεύτερος.
0: Θα μπορούσε, Χρήστο βρήκε στο νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Μπράβο, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν είσαι νούμερο 1.
1: Να τα αφήσουμε λίγο ακόμα, μπας και κανένας.
0: Λες τι. Δεν είναι ο Βαρέλα όμως.
1: Δεν είναι ο Βαρέλα. Δεν είναι ο Κρέσπο.
0: Ωραίο. Δεν είναι ο Κρέσπο, γιατί βλέπω αρκετούς Κρέσπο εδώ.
1: Ναι, δεν είναι ο Βαρέλα, δεν είναι ο Κρέσπο.
0: Δεν είναι ο Βαρέλα, δεν είναι ο Κρέσπο. Δεν είναι Βόας, δεν είναι Κροταλίας.
1: Δεν είναι Έλληνας, όπως είπαμε.
0: Δεν είναι Έλληνας, το είπαμε.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης γράφει, γιατί κάποια στιγμή ο Χάρης είπε ότι με αυτόν τον ξένο παίξανε μαζί πάνω
1: από 60.
0: Πάνω από 60, και του λέω εγώ χρονών. Μου λέει ρε εσύ Γιάννη, αν έπαιζε. αν είναι λέει πάνω από 60 χρόνια αυτός που έφυγε τώρα και έχει 5 χρόνια που ο Γιαννούλης έφυγε. Δηλαδή πόσο είναι όταν έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν 55, έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Πράγματι, Γιάννη, αυτή ήταν μια άστοχη παρέμβαση από μέρους μου.
1: Ο Γιώργος μας λέει τίτλο, Ναυαγή.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο. Ναυαγή και Ροβισόνε.
1: Σαν ναυαγή.
0: Ναι.
1: Εσύ θα λες το δύο, εγώ θα το πω.
0: Ωραίο. Αυτό
1: πρέπει να έχει κάνει επιτυχία το τραγούδι. Σαν ναυαγή.
0: Ναι, θα έχει κάνει. Τώρα δεν ξέρω. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή πρέπει να πληρώσουμε κάπου νευρικά.
1: Όχι, κανονικά.
0: Το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι. 10 μέρες είναι.
0: Κάτσε ρε χάρη. Δηλαδή με
1: 10 μέρες. Τώρα για 10 μέρες θα μαθάμε.
0: Αν σε βρίζω εγώ επί 10 ημέρου. Ναι. Και μου κάνει εσύ μήνυση.
1: Διαφήμιση το κάνουμε εμείς.
0: Δεν σε έβρισα πολύ.
1: Διαφήμιση το κάνουμε. Καταρχάς να σου πω κάτι.
0: Για 10 μέρες δεν σε έβριζω δηλαδή.
1: Εγώ σου λέω κάτι. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί πριν πόσα χρόνια.
0: Περνάω από τον πάγκο μια καλή ώρα, λέμε, από ένα μανάβικο. Ναι. Κάθε μέρα το πριν περνάω τσιμπάνω ροδάκινο.
1: Ναι.
0: Ούφο. Το τσιμπάω, το παίρνω. Βγαίνει ο μανάβικο και λέει, κάρε φίλε, θα συνεχιστεί από πολύ αυτό. Όχι αδερφέ, ναι. Μόνο 10 μέρες. Θα σου παίρνω ροδάκινο την ημέρα. Α, λέει και ο μανάβη, άμα είναι για 10 μέρες. Ελεύθερα. Παίρνει ό,τι θε, παίρνει καπεπώνη που είναι δίπλα.
1: Ναι, πάρει και κάτι ακόμα.
0: Αυτή ήταν ωραίο. Έχει τελειώσει νομική κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι κάπου.
1: Λοιπόν,
0: σκέψτε. Είναι δηλαδή, είναι περασπιστική γραμμή.
1: Μιλάμε για ένα τραγούδι, ναι, που έχει βγει πριν από 23 χρόνια.
0: Το Ναυαγή και Ροβισόνες.
1: Σαν Ναυαγή. Του Νίνο.
0: Το οποίο το λέει ο Νίνος.
1: Ναι.
0: Ο Νίνο.
1: Ωραία. Το λέει ο Νίνο.
0: Το ποιο το έγραψε μα ενδιαφέρει. Ο Νίνο τώρα δεν. Τα πνευματικά. Δηλαδή, μη σκάσει μύτη εδώ ο Βαξεβανέλη, τυχουργό, πώ λέγεται. Κάποιο το έγραψε το. Ή άντρα, γυναίκα.
1: Ναι, λοιπόν, το έχει γράψει ο Νίνο. Θα σου πω, στιχουργό είναι
0: ο Γκάτσο.
1: Γιαννόπουλο Βασίλη.
0: Ο Βασίλη Γιαννόπουλο,
1: ναι.
0: Η ελπίδα μα είναι ότι έχει γράψει πολλέ επιτυχίε, οπότε ίσω να μην ασχοληθεί.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί και έχει παίξει πριν από 23 χρόνια. Εμεί εδώ το ξαναλανσάρουμε.
0: Αυτό θα του πούμε στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Έτσι απλά είναι.
1: Καταρχά το τραγούδι λέγεται σαν αφαγή.
0: Αν εσύ λέμε του ανθρώπου του μανάβη που του παίρνουμε ένα ροδάκινο κάθε μέρα, ότι διαφημίζω το μαγαζί σου γιατί το μασουλάω μέχρι 4 τετράγωνα, ναι, πιο εκεί και μου βλέπει. Δηλαδή βλέπει ο άλλο τρώω. Πολύ ωραίο μου λέει το ροδάκινο. Οπότε το πέρασε, του λέω από το μανάβη όλα φρέσκα.
1: Και πέρα. Ένα τραγούδι τεράστια επιτυχία. Ναι. Εμεί καταρχά λέμε το ναυαγή σκέτο, χωρί το σα. Οπότε δεν είναι. Πώ είναι οι ομάδε που βάζουν.
0: Να βάλουμε πρώτα του ροβισόνε, μήπω αλλάζοντα τη.
1: Ναι.
0: Να βάζει σαν ροβισόνε και να βάζει.
1: Ναι, πώ λέει, α πούμε, ήταν κάτι ευσύ και τώρα είναι ευσύ κάτι, αλλά είναι διαφορετική ομάδα.
0: Ναι, αλλά βλέπει ότι Ο Μπούρμπος θα τα παίρνει τα 300.000 από τον Όφη.
1: Έχει λαμβάνει. Έχει λαμβάνει ποτέ δεν χάνει.
0: Τι έχει λαμβάνει. Κανονικά βγήκε. 300.000 θα πάρει ο Μπούρμπος από τον Όφη.
1: Μια χαρά.
0: Που ο Όφη άλλαξε σήμα. Άλλαξε.
1: Πολλά.
0: Τι άλλο άλλαξε ο Όφη. Κυρίως σήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν ήταν το σήμα του Όφη αυτό παλιά. Πριν Μπούση δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άλλο ήταν. Με τον Μπούση έγινε άλλο το σήμα.
1: Ναι. Αλλά... και ανοίγει εκεί ένα ασκό. Άνοιξε.
0: Α, σωστά.
1: Ναι.
0: Άνοιξε. Τέλος πάντων. Εσύ λες, δεν κινδυνεύουμε.
1: Δεν κινδυνεύουμε, όχι.
0: Ναι.
1: Θα βάζουμε και το τραγούδι στην αρχή, να
0: δηλαδή,
1: ξέρεις.
0: Δηλαδή, άμα μας κάνουν, ας πούμε, και
1: τίποτα.
0: Εσύ θα πας εκεί στο
1: μπροστά.
0: Δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Τι μπροστά. Κάποιος πρέπει να πάει φυλακή. Άμα να πάει μπροστά.
1: Θα δικαιωθούμε.
0: Ναι.
1: Θα δικαιωθούμε.
0: Μιλάς σωστή, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ως νομικό.
1: Ως ναυαγό.
0: Βρε ναυαγή, θα πω. Ποιο το έστειλε αυτό με ναυαγή
1: του Γιώργου.
0: Μας βάζει σε λούμπα, Γιώργο. Μας βάζει σε
1: λούμπα. Ο Γιώργος ο Λέκας μας το έστειλε. Εντάξει, νομίζω ότι καλά θα πάει.
0: Θα πάει καλά. Ο Λέκας θα πάει φυλακή.
1: Όχι, μπροστά πέρα. Ωραίο τίτλο είναι. Ναυαγή.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Ναι, ο Μπερμπάτοφ. Τιμή σε ένα και επειδή είναι γυναίκα την αναφέρουμε. Ναι. Τους άντρες, τους άλλους μου στα καλύδες εκεί, αυτούς δεν τους αναφέρουμε. Είναι πολλοί που απαντήσατε, Μπερμπάτοφ. Για κάποιο quiz που βάλαμε.
1: Στην αρχή.
0: Και μάλιστα λέει ένας φίλος, παίζει με τις λέξεις, λέει ο δικός ή ο δικός. Δηλαδή, κατάλαβες, ο δικός με ωμέγα ή ο δικός σου. Ο δικός.
1: Ναι.
0: Πήρε τηλέφωνο ο δικός,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν, ο δικός. Ναι. Πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο. Στέφαν Σβάμπ λέει. Αν είναι ο ξένος που έπεσε στο Γιαννούλη. Ούτε ο Σβάμπ είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι ο Σβάμπ.
1: Δεν είναι ο Σβάμπ. Δεν είναι ο Κρέσπο. Δεν είναι ο Βαρέλα. Δεν είναι ο Μάτος, δεν είναι ο Βιρίνια, δεν είναι Βόας.
0: Καλά, τελειώσαν οι ξένοι. Αυτή η είναι... Κάνια Σάκχοφ.
1: Όχι.
0: Ρισχάρη, δεν έχει άλλο ξένο.
1: Εν τω μεταξύ, τόσο hype που έχει πάρει το quiz, φοβάμαι μην κάνει και λάθος.
0: Σίγουρα λάθος έχει κάνει.
1: Λοιπόν, είναι... έλα, θα το δώσουμε.
0: Να το δώσουμε τώρα, ναι. Εσύ αποφασίζεις.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν θα το δώσουμε. Θα τσεκάρουν τι είναι.
1: 100% δεν γίνεται να κάνω λάθος.
0: Πριν από ένα λεπτό είπες.
1: Εντάξει, αφού το βλέπω μπροστά μου. Στον ΠΑΟΚ είναι με τις περισσότερες κοινές συμμετοχές.
0: Ποιος ξένος έμεινε εσύ.
1: Λοιπόν, ο Ίγκανσον, για να τα πάμε.
0: Όχι.
1: Θα πάμε την πρώτη πεντάδα.
0: Ούτε ο Ίγκανσον είναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε την πρώτη πεντάδα.
0: Καταρχάς, είναι στην πεντάδα ο Ίγκανσον.
1: Είναι στην πεντάδα.
0: Είστε άσχετοι όλοι που απαντάτε που ούτε ένας δεν έστειλε Ίγκανσον. Κάτσε να κάνω μια ανανέωση γιατί έρχονται πολλά και. Μην ξεφεύγω τώρα κι εγώ. Πάω στα βαθιά πάω.
1: Κανένας δεν έχει στείλει.
0: Για Ίγκανσον.
1: Ναι. Δεν το έχω δει πουθενά.
0: Τόσο εύκολα το ξεχάσατε.
1: Άμα το έστειλε κάποιος.
0: Αυτό είναι το ευχαριστώ σας στον Ισλανδό.
1: Θα τεθούν αντιμέτωποι με το που επιστρέψει ο Ίγκανσον ξανά από τον τραυματισμό του.
0: Ναι.
1: Θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Γιαννούλη στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πέμπτος.
0: Ο Ακπομπ. Γράφει ο.
1: Πέμπτος είναι ο Ακπομπ. Με 54 κοινά παιχνίδια με τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: 54. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι το εκεί στο μάτς με τον Άγιαξ στην Ασίστ είναι η σέντρα στον Άκπομ.
1: Είναι η σέντρα στον Άκπομ, ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Αμέσως μετά είναι ο Ίγκανσον με 55.
0: Ο Ίγκανσον, ναι.
1: Με 55.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε Φερνάντο Βαρέλα και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ να έχουν από 58 παιχνίδια.
0: Και Μπίσεσβαρ, και ένας φίλος έγραψε για Μπίσεσβαρ.
1: Να έχουν με 58 παιχνίδια μαζί με τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας όμως, ο οποίος είναι ο μοναδικός που ξεπερνάει τα 60.
0: Και δεν το βρήκε κανένας.
1: Ούτε εγώ, δηλαδή, και εμένα με ρωτούσε, δεν θα το έβαζα. Ναι, δεν το περίμενα. Είναι ο Κάρολος Βιντέρσκι.
0: Τι λες τώρα, ρε. Με τον Κάρολος Βιντέρσκι έχουμε
1: 66 παιχνίδια.
0: Βάζεις και τα μαζί στην Εθνική Πολωνίας.
1: Ναι, και αυτά μαζί. Δεν τον είχε καλέσει κανένα δύο φορές στο Γιαννούλη μόνο και εκεί έμεινε λίγο πίσω.
0: Δηλαδή στο
1: δεν είναι πρώτη επιλογή.
0: Αυτό ήταν. Μπράβο, κουιζάρα.
1: Ναι.
0: Κουιζάρα.
1: Μπράβο στην εκπομπή.
0: Μπράβο, όχι επειδή είμαστε μπροστά, αλλά μπράβο μας.
1: Και επειδή το τέθηκε για ένα ερώτημα προηγουμένως, το ποια θα ήταν η αριστερή πλευρά.
0: Καρκουρί. Καρκουρί. Θέλω να πω.
1: Καντουρί.
0: Καντουρί.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ο οποίος είναι προπονητής στα θέματα υποδομής του ΠΑΟΚ πλέον. Αλλά...
0: Το διάβασα, συγγνώμη. Διάβασα Καρκουρί γιατί ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, το στέλνει Καρκουρί. Αλλά επειδή βλέπω σε προηγούμενα μηνύματά του από πάνω που ναι. έχει στείλει, είναι φίλος του Άρη.
1: Ναι.
0: Και προφανώς του ήρθε κατευθείαν ο Καρκουρί που έπαιζε στον Άρη, αλλά είναι άλλος από τον Ελ Καντουρί.
1: Εντάξει.
0: Και πήρα...
1: Τυχερά είναι αυτά. Μάρτο τα φενιά το βγαλέ.
0: Πεχτάρα, βέβαια. Καρκουρί, πεχτάρα. Κέντρο άμυνας, παιχτάρα.
1: Και από Έλληνες, αυτός που έχει τα περισσότερα, ο αγωνιζόμενος βέβαια τότε σαν δεξί εξτρέμ στον ΠΑΟΚ, με τον Γιαννούλη, ο Δημήτρης Λιμνιός. 50 παιχνίδια είχαν παίξει μαζί στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Λιμνιός έχει, ναι, έχει αποχωρήσει.
0: Από Έλληνες Λιμνιός και από ξένος Φυτέρσκι.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Θα πάμε.
1: Γιάννη, πολύ γρήγορα περνάει η ώρα.
0: Περνάει γρήγορα, ναι. Μόνο όταν σε ξεχνά τη Σκοπιά δεν περνάει.
1: Καλά πάγε.
0: Έχει κάτι, σε βάζουν κάτι Σκοπιά, έτσι, κάτι, στον όρχο, ας πούμε. Ξέρω, στο μυαλό μου λέει. Ο όρχος ήταν μια απομακρυσμένη Σκοπιά εκεί που ήμουν. Ο όρχος είναι εκεί που βάζω τα αυτοκίνητα. Γιατί το λένε όρχο, δεν ξέρω. Πες στο πάρκινγκ. Να συνούμαστε. Πας στο στρατό, μαθαίνεις, λέει, να τσεκάρουμε, λέει, τα συστήματα απέδησης. Ποια συστήματα απέδησης, μεγάλε. Λέει τα. Και σου λένε τελικά ότι είναι τα φρένα του Στάγερ, του Ρέο. Έτσι λες, γιατί δεν το λέμε φρένα, ρε παιδιά, συνομάστε. Όπου μπορούμε, δηλαδή, να μην πάνε, λέει, Σκοπιά στον όρχο. Όρχο, πού να τον βρω τον όρχο. Εκεί που είναι. Τέλος πάντων, ήταν μια. Μα, τουλάχιστον στο στρατόπεδο που ήμουν. Απομακρυσμένη
1: έπαιζε,
0: Σκοπιά.
1: Έπαιζε πολύ.
0: Ήτανε, άμα σε ξεχνούσαν εκεί, σε ξεχνούσαν κανονικά. Δηλαδή, άμα μετά από μισή ώρα περνούσε κανένας, του λες, φίλε, δεν λες λίγο να έρθει κάποιος να με αλλάξει, έπρεπε να έρθει από. Και δεν ήξερε γιατί σε ξεχάσανε, ξέρω εγώ. Ήτανε. Εκεί δεν περνάει η ώρα. Εδώ στην εκπομπή αυτή που δεν είναι καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι. Τελικά θα καταλήξουμε στο ναυαγή.
0: Δεν ξέρω. Η Μετροπολιτάνη γράφει ο Λάζος. Η Μετροπολιτάνη.
1: Καλό μου είναι κάνει πολύ. Για τίτλο σε παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι.
0: Ναι, δηλαδή. Είχαν πάει τα παιδιά. Ναι. Δεν είχαν πάει.
1: Ναι, είχαν πάει. Μετροπολίτες, νομίζω.
0: Που είχαν πάει στο Φερεντίνο.
1: Ναι. Το οποίο το
0: είχαν πάει τότε. Είχε σίγουρα Ραγκάτση, Πλιάκο, λέω από αυτού που δεν είναι τώρα.
1: Ραπτό. Ραπτόπουλο, Κουλιανό και Γρηγόρη. Και Γρηγόρη ήταν.
0: Α, δηλαδή τρει που είναι τώρα και δύο που δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι είχαμε κάνει, είχαμε κερδίσει.
1: Είχε πει η επική απάντηση ο Κωστής στο τρακτέρ.
0: Ναι, κερδίσαμε όμω. Περάσαμε κανένα γύρο και αποκλείσαμε κανέναν ή όπω πήγαμε.
1: Είχαμε κερδίσει, νομίζω. Οι Μετροπολίτε λεγόταν τότε. Νομίζω είχαμε κερδίσει.
0: Κοίτα, το Μετροπολιτάνη μου αρέσει, απλά μου βγάζει λίγο κάπω ένα εγωστικό. Δηλαδή, άμα είμαστε εμεί οι Μετροπολιτάνοι.
1: Οι άλλοι τι είναι.
0: Ναι, οι άλλοι γιατί, α πούμε. Ναι. Αλλά είναι ωραίο σαν είναι επιλογή. Τουλάχιστον δεν είναι ρουφιάνοι δημοσιογράφοι,
1: ναι, που έγραψε ένα χτε. Εντάξει. Πολύ γοντή.
0: Δημοσιογράφοι.
1: Καλά, θα έκανε γκέλ.
0: Και πρωί-πρωί κιόλα.
1: Το παιχνίδι αυτό το θυμάμαι στο Φερεντίνο. Το έβλεπα. Είχα κάνει μόλις εγχείρηση κολικοειδίτη. Το έβλεπα στο νοσοκομείο.
0: Ήσουν εδώ εσύ ή απλά.
1: Όχι, δεν ήμουν.
0: Ναι, το έβλεπες στο νοσοκομείο, το έβλεπες.
1: Ναι, είχε τηλεόραση εκεί πέρα. Είχα κάνει μόλις κολικοειδίτη.
0: Γέλασες καθόλου.
1: Πολύ. Και τα ράματα. Ναι, αυτό θα σου λέω. Τα ράματα.
0: Κοροπηδούσανε.
1: Ναι.
0: Έπαιζαν μαντολίνο.
1: Με τον Παυλάρα ήμασταν τότε. Ένα εκεί πέρα δίπλα. Πρέπει να μα ακούει ταξιτζή ο άνθρωπο.
0: Σκουλικοειδίτη και ο Παυλάρα.
1: Όχι, κάτι αυτό άλλο είχε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, μας,
0: αμύχθαλες.
1: Όχι, σου βγάζαν τι αμύχθαλες. Σε κοιλιακή χώρα είχε κάτι, δεν θυμάμαι.
0: Ωραία.
2: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη συνεχής αναζωπηρώση στο μέτωπο από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική, η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βοιωτία έχει ήδη κατακάψει περισσότερο από 130.000 στρέμματα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Συνάντηση με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη θα έχει στις 10 σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως μετά στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει τις διυπουργικές σύσκεψεις για τον καθορισμό των άμεσων αποζημιώσεων προς τους πολίτες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής μετά τα μεσάνυχτα σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Πιερίας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή εξετράπη της πορείας της στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, με τον οδηγό να καταλήγει σε αρδευτικό κανάλι κοντά στη Μεθόνη, όπου και ανασύρθηκε νεκρός. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 25χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Περαστικοί εντόπισαν την 7χρονη κόρη του να περιπλανιέται μόνη της και χωρίς καμία επίβλεψη, ειδοποιώντας άμεσα την αστυνομία, η οποία προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός, που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Καταλυτική για τη σύλληψη του ιδρυτή φιλανθρωπικής οργάνωσης ήταν η κατάθεση της συζύγου του, η οποία τον εντόπισε μέσω στίγματος στο διαμέρισμα του θύματος, από τους λογαριασμούς του οποίου είχαν κλαπεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα θα εφαρμοστεί απόψε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα, λόγω των εργασιών για το flyover. Η διακοπή αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, με την κίνηση προς ανατολικά να εκτρέπεται μέσω Ευκαρπίας και τηλεοφόρου Στρατού, ενώ στο ρεύμα προς δυτικά τα οχήματα θα κινούνται μέσω της τηλεοφόρου Ανδρέα Παπανδρέου. Ξεκινούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η υποβολή θα γίνει σταδιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή των ΚΕΠ, με βάση το ολίγοντα ψηφίο του ΑΦΜΗ, ενώ για πρώτη φορά τα άτομα με αναπηρία εντάσσονται στη διαδικασία χωρίς κανένα εισοδηματικό περιορισμό. Έθριος και ζεστός προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι μείωση 6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regency Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μια ωρίτσα μας έμεινε με Γιάννη Πάγκο και Χάρη Μανουλίδη στην παρέα σας μέχρι τις 11. Βέβαια θα είμαστε εδώ πέρα αν ο Εμίλιος Γαβριλίδης δεν σήκωνε λίγο τη φέτα να μας ακούτε, να μας λέτε την καλημέρα σας.
1: Μπράβο,
0: από εκεί που είστε, μπράβο Εμίλιο με το νεκταρίνο, τι έχει σήμερα.
1: Ούφο
0: είναι σήμερα.
1: Ούφο, ροδάκινο ούφο. Έχουμε βάλει και έχουμε κάνει μια ανάρτηση για να δείτε κι εσείς που δεν ξέρατε, φαντάζομαι ότι δεν είστε και πολύ.
0: Τι είναι ποια είναι τα ούφο.
1: Τα ούφο, το ροδάκινο,
0: κοιτάξτε. Μοιάζει λίγο αυτό με το δίσκο.
1: Γι' αυτό, επειδή είναι σαν να τα πάτησε ναι. Πόδι ελέφαντα, αλλά όχι πάρα πολύ να τα λιώσει.
0: Ναι.
1: Λίγο, τόσο όσο για να τα κάνει ούφο. Ναι. Δηλαδή, του πάνε του ελέφαντα, πάρε αυτό το ροδάκι και κάνε το ούφο. Το πάτησε λίγο, όσο πατάει ο ελέφαντας.
0: Γιάννη, τα χειδικά εφέ σου
1: ναι.
0: μου θυμίζουν κάτι πολύ ρεαλιστικό, να ξέρεις. Δηλαδή, πρέπει να το έχεις δουλέψει.
1: Να σου πω, Χάρη, να σου πω τώρα τι γίνεται. Εμείς ερχόμαστε λόγω ηλικίας από μια άλλη εποχή ραδιοτηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν είχαμε και σύμμαχο την τεχνολογία. Ναι. Κατάλαβες, ούτε είχαμε τη δυνατότητα πατάς ένα κουμπί. Να έπρεπε από μόνοι μας να δημιουργούμε ναι. αυτά τα. Αυτά κάπως.
0: Ήσουν ένα συνθεσάιζερ από μόνος.
1: Δεν είναι όμως ένα ταλέντο με το οποίο δεν γεννιέσαι.
0: Ναι, ναι, αλλά γίνεσαι.
1: Ναι, το δημιουργείς για ναι. να καλύψεις τα κενά που η εποχή έχει. Εμείς ναι. δεν είχαμε. Τώρα μεγαλώντας, εντάξει, πατάει ο κολλήψει ένα κουμπί, ο φίλος, ο Εμίλιος, ο Θανάσης, όποιος είναι, ο Κωνσταντίνος ναι. Χατζηγεωργίου, πατάνε ένα κουμπί, ακούς γέλια.
0: Ναι.
1: Εμείς τότε έπρεπε να. Από μόνος να γελάμε.
0: Ναι, έκανες από.
1: Έλεγες κάτι, γελούσες. Κατάλαβες αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Μεγαλώνουμε κι εμείς, μεγαλώνουμε. Και... Τώρα είναι τεχνητή νοημοσύνη, τρομάζεις.
0: Ναι.
1: Τρομάζεις, θέλω να πω ότι με αφορμή αυτό. Το πρόσφατο Μουντιάλ, το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελο. Φεύγοντας, άφησε πίσω του. Ήταν η πρώτη φορά που με την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθό βλέπαμε στα social media δημιουργίες τρομακτικές. Δηλαδή, παράδειγμα, για μην το κουράζω, βγήκε η φωτογραφία του Μέση, του νεαρού Μέση, ο οποίος μπανιάριζε το
0: Γιαμάλ.
1: Το Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Το παιδάκι Γιαμάλ, ας πούμε, το μικρούλι παιδάκι. Αυτή η φωτογραφία που ξαναβγήκε στην επικαιρότητα με αφορμή το.
0: Το στην ύπαρξή του στον τελικό. Ναι.
1: Μπράβο. Με αφορμή αυτή τη φωτογραφία, εγώ είδα δεκάδες δημιουργίες μετά. Πώς, ας πούμε, ο Γιαμάλ μιλούσε, ο Μέση του δίνε το παγκόσμιο κύπελο, ας πούμε, του έλεγε να το πάρω, όχι θέλω, πάρε το παπάκι, αυτά, όχι, εγώ θέλω το παγκόσμιο κύπελο. Ή μετά ο Γιαμάλ να κάνει μπάνι το Μέση. Όλα αυτά, τα οποία ήταν πολύ διασκεδαστικά. Και κρατούσαμε το πόσο διασκεδαστικά είναι, προσπερνώντας και παραγνωρίζοντας το πόσο τρομακτικά είναι. Δηλαδή, έβλεπες κάτι το οποίο, αν δεν ήξερες την αρχική φωτογραφία,
0: ναι.
1: θα έλεγες ότι είναι πραγματικότητα. Και εμείς, ας πούμε, διασκεδάζαμε και καλά κάναμε, ψυχαγωγούμασταν, να το πούμε έτσι, με το πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά μείναμε στη διασκέδαση και προσπεράσαμε το ότι επί της ουσίας με την τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να δημιουργήσεις ένα. Εικονικού κόσμου, ο οποίος όμως να φαίνεται σε κάποιους
0: ρεαλιστικός
1: και να μην ξέρεις είναι αλήθεια τώρα ή δεν είναι αλήθεια αυτό που βλέπω, αυτό που ακούω. Δηλαδή βλέπεις κάποιον να μιλάει κανονικά με φωνή και να σου λέει πράγματα και να λες τώρα αυτός είναι αληθινός ή ψεύτικος. Πολύ τρομακτικό για μένα στα δικά μου τα μάτια. Τώρα μπορεί κάποιος, ας πούμε, μεγαλώντας, τώρα φαντάσου να είσαι 15, 16 χρονών, 17, να μεγαλώνεις με αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να αποκτήσεις άλλα αντισώματα ναι. και να βλέπεις πράγματα και να καταλαβαίνεις ότι κατευθείαν αυτό είναι ψεύτικο, είναι αυτό αλήθεια, ας πούμε. Έχω μάθει να ζω με αυτό. Για μένα που είναι, ας πούμε, κάποια καινούργια όλα αυτά, λέω, ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορεί κάποιος να σου λέει πράγματα και να μην είναι πραγματικός.

0: Έχουμε ώρα άφηξης για Δημήτρη Γιαννούλη. Το είχαμε τάξει. Στις 7 παρα 10 θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής ακραίος αμυντικός.
1: Σήμερα?
0: Ναι, 7 παρα 10 τα απογευματάκι. Κάτσε να δούμε πώς θα τα στριμώξουμε όλα τώρα, Γιάννη.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, λέει εδώ και ο Γιώργος. Ποιος σου στέλνει? Ο Γιώργος Μάτζιος.
0: Όχι, απαλού το.
1: Ωραία, ο ναι. Γιώργος Μάτζιος εδώ μου στείλε ένα SMS. Ευχαριστούμε, Γιώργο. 7 παρα 10 όπως το λες, για
0: κάτσε,
1: ο Γιαννούλης λέει στη Θεσσαλονίκη μέσω Μονάχου και Αθήνας.
0: Μόλις το βλέπω κι εγώ.
1: Άρα πάει.
0: Με έστειλε και σε μένα. Ναι.
1: Μόλις το βλέπουμε εδώ μπροστά μας, το αεροπλάνο να ετοιμάζεται. Από Μόναχο, δηλαδή Μόναχο πάει Αθήνα, έρχεται Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, απλά να πούμε ότι πήγε. Δημήτρη έχει και απευθείας για Θεσσαλονίκη από Μόναχο σήμερα. Δύο πτήσεις είχε. Να το συνομεύουμε λίγο και απευθείας.
1: Μπορούσε να έρθει νωρίτερα, εννοείς.
0: Ναι, μπορεί να μην είχε εισιτήρια.
1: Ναι, μπορεί, τελευταία στιγμή. Ο Γιώργος λέει για τον Μπερμπάτοφ, προσθέτει κάτι, ότι το αμάξι με το οποίο ήρθε ήταν. Μπορούμε να πούμε τη μάρκα. Bentley ήταν.
0: Ναι. Θυμάμαι ότι ήταν ένα. Έτσι, οικονομικό.
1: Δεν το λες και τρίκυκλο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καμία. Ήρθε με Bentley.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν μια μεγαλειώδη άφηξη. Ούτε αυτό θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι
0: δεν είχε
1: αυτό,
0: γίνει ρε. Κάτι. Είχε απλά κάμερες στο σημείο που πέρασε ο Μπερμπάτοφ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί. Και μετά είχε γίνει όλο το τηλετουργικό στην Τούμπα.
1: Ναι. Δεν ξέρω γιατί ναι. Το χάσα. Θυμάμαι την υποδοχή, τον κόσμο, αλλά είχα χάσει όλο αυτό το δικό. Ο φίλος ο διαιτητής, έχουμε διαιτητές στο ακροατήριο. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Το είδα τώρα το μήνυμα πολύ αργά. Καλημέρα, η Augsburg θα βάλει συν 50.000 τουλάχιστον τσέπη από το φιλικό με τον ΠΑΟΚ στη Γερμανία.
0: Λίγο οι 50.000.
1: Όλοι θα πάνε.
0: Πολύ λίγε 50.000.
1: Λες από τις εισπράξεις των εισιτηρίων να είναι περισσότερο?
0: Πολύ παραπάνω.
1: Λες? Παραπάνω. Πόσο χωρητικότητα, πόσο μέσα στη μίστη.
0: 25.000 νομίζω.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Μπορούμε λέει να. Κι άλλος λέει για βούτυρο και μέλι.
0: Ναι.
1: Βούτυρο και μέλι, τίτλος εκπομπής.
0: Κοίταξε τώρα, εγώ δεν.
1: Εντάξει. Χωρίς χάπια. Το χάπα λέει. Άκου τώρα, εδώ μιλάμε. Το χα από το χάρις, το πα από το πάγκος, χωρίς χάπια. Τι χωρίς χάπια, ρε.
0: Όλα τα χάπια είναι ίδια.
1: Τι χωρίς χάπια. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος έκανε μαντεψιά για το Μουρκ. Δεν είναι. Και ο τίτλος της. Όπα, στέλνει ο Περικλής. Τι λες, ρε, τώρα. Πάρω που λέγαμε για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να το ακούσω τώρα στον. Με αφορμή τον τίτλο «Τα ρεπό σου» που είχες πει εσύ ως υπουργός ότι θα το ερμηνεύσει, θα είναι ένα ποπάκι, θα είναι ένα.
0: Κάτι θα παίζει από κάτω, ναι.
1: Φίλε, το έχει κάνει μουσική. Έχει ναι. Κάνει ένα. Έχει στείλει ένα λεπτό. Φαντάζομαι
0: το
1: ότι.
0: Το θέμα είναι να μην τραγουδάμε εμείς. Άμα το έχει κάνει μόνο μουσική.
1: Έχει στείλει ένα λεπτό, ένα sample, ας πούμε, ένα δείγμα τώρα.
0: Να το ακούσουμε μετά, να το βάλουμε.
1: Θα το.
0: Μετά.
1: Διάλειμμα μπορώ να το ακούσω αυτό.
0: Ναι. Πάντως να πούμε ότι το γήπεδο της Augsburg χωράει 30.000.
1: Ναι.
0: Θα είναι κατάμεστο. Εγώ σου λέω ότι δεν θα είναι κατάμεστο.
1: 20.000 λες.
0: Ναι. Πόσο να έχει. Κάτω από 10 ευρώ δεν γίνεται.
1: 200.000.
0: Μέσος όρος θα είναι τόσο, μόνο τόσο λίγο.
1: Εντάξει, το 500.000 μου φαίνεται normal. Ναι. Να είναι πολύ. Να είναι παραπάνω.
0: Πάνω από 300, εγώ σου βάζω.
1: Εντάξει, από το 500.
0: 500.
1: Ναι. Η Augsburg δηλαδή θα παντελονιάσει και ακόμα.
0: Παλιά αυτό γινότανε.
1: Στις μεταγραφές.
0: Ναι. Ήταν κάτι το οποίο σύνθεσε. Εγώ το έχω.
1: Αλήθεια είναι.
0: Το έχω δει. Αλήθεια. Ότι γίνεται. Για μια ημέρα, επειδή το συζητούσαμε πρωτύτερα, αρκετά γεμάτη για ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αν γυρίσει κανείς και δει λίγο και το πρόγραμμα. Προπόνηση στις 6. Ναι. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά. Και 5.30 συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση.
1: Παίχτη, ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Όχι. Τι ώρα, 5.30?
0: 5.30 ο Λύση. 6 η προπόνηση, 1 τέταρτο ανοιχτή και 7 παρα 10 ο Γιαννούλης. Πολύ sprint θέλει εδώ.
1: Εντάξει. Όλα εδώ στο Μετρόπολης, τα ραντεβού. Μερικά από τα ραντεβού σας. Καλά, τα ραντεβού στην ημέρα με τις εκπομπές είναι συγκεκριμένα.

0: Καλή ώρα υποχάρηση και για τη συνέντευξη τύπου και για την άφηξη του Γιαννούλη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Η Βαλμάδα έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές. Θωμάς Δράμαλης, Στέλιος Ζάκρος, Δημήτρης Μπουγιουκλής, Κώστας Λουμπούτης και άλλοι. Τι λες, δεν ήξερα τίποτα, δεν τα ήξερα αυτά. Τους ποδοσφαιριστές τους ξέρω βέβαια, αλλά δεν ξέρω για το... Μόνο λίγο για Στέλιο Ζάκρο. Συγγνώμη τώρα για αυτό. Στέλιος Ζάκρος, δεν είμαι σίγουρος αν έχω καταλάβει καλά για ποιο ποδοσφαιριστή λέμε, αλλά Κωνσταντίνε, σε εμπιστεύομαι. Όταν λες τι άλλοι, τι άλλοι, αυτό μου αρέσει, ας πούμε. Τι άλλοι, δηλαδή πόσοι άλλοι. Να έχει φλάκα κάνω, Κωνσταντίνε μου. Μ' αρέσουν αυτά, δηλαδή και η Χαλάστρα, η γενέτειρα εδώ, ιδιαίτερη, πώς λέγεται, του Βαραγιάννη. Και
1: η ιδιαίτερη πατρίδα.
0: Ιδιαίτερη πατρίδα και αυτή. Και η Χαλάστρα έχει βγάλει έτσι Νασιόπουλο και Ελπέκη, μεταξύ άλλων. Ένα παιδί που επίσης έκανε καριέρα, νομίζω, στην Ξάνθη. Αποζήτα είναι το επίθετο, αλλά δεν. Τέλος πάντων. Και αυτός ναι. από Χαλάστρα, από. Οι Τσολιάδες, λέει ο φίλος ο Νίκολας. Ναι. Ο Νίκολας.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να κάνεις μια επιλογή για αυτό που έχει το δικό σου φαβόρι. Εγώ το έχω διαλέξει. Θα πρέπει να κάνεις μια επιλογή, να παίξουμε αυτά τα δύο.
0: Ναι, εσύ έχεις διαλέξει τι.
1: Εγώ τους ναυαγούς.
0: Ναυαγούς. Η ναυαγή τέλος, χωρίς ροβισόνες. Ναυαγή.
1: Ναυαγή.
0: Η ναυαγή και να βάλουμε και να έχουμε και ένα τύπο Οδύσσια, ας πούμε, ναυαγή.
1: Μπορεί να βάλουμε τον Ίνος.
0: Πάλι τον Ίνος.
1: Αυτό το βάλουμε ένα σημαίνει αρξής.
0: Δεν κινδυνεύουμε με μηνύσεις.
1: Σημαίνει, επειδή το κάνουμε διαφήμιση.
0: Διαφήμιση το κάνουμε.
1: Όταν παίζει σε.
0: Ωραία. Ναυαγή. Ναυαγή.
1: Μπορώ να διαλέξει ένα, να το πάμε σε πραντεφέρα. Να το βάλουμε και αύριο καλοπάκι να πάρει ψηφίσει ο κόσμος.
0: Αύριο λοιπόν η πρόταση δική σου.
1: Η δική μου είναι ναυαγή. Εγώ παίρνω ναυαγούς.
0: Και να βάλω κι εγώ έναν. Αυτό το βούτυρο μέλι, ας πούμε, που είναι φλόρικος λίγο, αλλά μ' αρέσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Και να πούμε, διαλέξτε εσείς, ή μπορεί γάμα τίποτα, να είναι
1: άτιτλο.
0: Άτιτλο. Το άτιτλο. Το άτιτλο τρίωρο.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Καλό.
1: Επειδή για 10 μέρες είμαστε Γιάννη.
0: Δεν θέλει και πολύ σκέψη, λες. Πολύ το σκεφτήκαμε. Μου κάνε. Αν πάρουμε παράταση. Πού να πάμε, αφού να φύγουμε διακοπές μετά.
1: Ναι.
0: Αν πάρουμε παράταση, θα βρούμε άλλον τίτλο.
1: Χειμερινό.
0: Παρατηνόμενο. Ο Τσόλακ, ο Γιώργος πού το ξέρα. Και ο Τσόλακ λέει ήρθε ο δικός, νομίζω, επειδή έφερε και το σκυλί του μαζί.
1: Όχι.
0: Ανεξάρτητα από το είπες εσύ, αυτό δεν μπορεί να το είπες, να το έστειλε.
1: Ναι, είχαμε πει. Καλά θυμάται τη θέση. Καλά θυμάται το σκυλί. Απλά ήταν ο Τσάλοφ.
0: Α, ο Τσάλοφ. Ναι. Ο Τσάλοφ είναι, όχι ο Τσόλακ.
1: Ο Τσάλοφ είναι. Ο Τσόλακ είχε έρθει κιόλας με ιδιωτική πτήση.
0: Πιανού αεροπλάνο δηλαδή. Του ΠΑΟΚ, του έβαλε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ιδιωτική πτήση. Και ήταν ο Τσόλακ, είχε έρθει με ιδιωτική πτήση και ήταν να έρθει αμέσως. Γύρισε το αεροπλάνο και έφερε και τον Μούσο Ουαγγέ.
0: Συγγνώμη, δεν μπορούσε να τον πάρει στη διαδρομή να κάνει ένα πέρασμα. Όχι, σταματάει το λαμπράκι.
1: Ήρθε ο Τσόλακ μαζί με την σύντροφό του τότε με το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Πορτώνει, βάζει καύσιμα. Ξαναγυρνά και παίρνει τον Μούσο Ουαγγέ. Και εκεί έχει. Ήμουνα. Και εκεί έχει υποθεί και το. Έχει γίνει και το φοβερό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με τον Ουαγγέ, ο οποίος εκείνη την ημέρα είχε υποθεί ότι ενδεχομένως υπάρχει μια αλλαγή στην ώρα άφηξης. Βέβαια, επειδή κανένας δεν περίμενε ότι θα έρθει νωρίτερα, περίμενε όλοι ότι θα έρθει αργότερα. Και πολλοί, επειδή μεσολαβούσαν ώρες, είχαν φύγει από το αεροδρόμιο. Δημοσιογράφοι και τέτοια.
0: Να το. Κάποιοι δηλαδή. Αργάστηκαν, γύρισαν.
1: Ναι, άρον, και άρον. Γύρισαν άρναν. 20 Σεπτέμβρη του 20 είχε έρθει ο Τσόλακ.
0: Τι λες.
1: Το έχω μπροστά μου.
0: Πού το βρεις.
1: Και 20 Σεπτέμβρη του 20 ο Μούσο Ουαγγέ.
0: Αφού μας είπες ότι
1: ναι. Και επειδή ήταν τότε η περίοδος του COVID, ήταν μια περίοδος στην οποία η μεταγραφική περίοδος είχε μετατοπιστεί. Είχε κρατήσει παραπάνω.
0: Α, είχε δοθεί έτσι παράταση.
1: Είχε δοθεί παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Καλή ώρα με τον ίδιο τρόπο είχε έρθει και τελευταία μεταγραφή καλοκαιριού ο Τόμας Μουρκ. 5 Οκτώβρη. Ήταν καταληκτική ημερομηνία τότε.
0: Α, τότε ήρθε ο Μουρκ.
1: Ναι, γιατί πριν δύο μέρες είχε φύγει ο Πέλκας για την Φενέρ Μπαχτσέ.
0: Ναι, έφυγε το 10, πήρε το 10. Αυτό το θυμάμαι, ναι.
1: Και καλό ώρα το μαθαίνει ποιο νούμερο θα πάρει τώρα ο Γιαννούλης.
0: Γιατί.
1: Θα πρέπει να πάρει ένα νούμερο.
0: Καλά, πρέπει να πάρει. Αλλά γιατί, είναι κάποιο το δικό του, ας πούμε, κάποιος το έχει, αυτό εννοείς. Θα πάρει ένα νούμερο, θα του βρούμε του. Χαλάει η μεταγραφή του Γιαννούλη, δεν βρήκε το νούμερο που ήθελε, μόνο εδώ. Και μόλις έρθει το παιδί.

0: πατήσει το απόγευμα. Δημήτρη, είναι αλήθεια ότι η μεταγραφή χαλάει, δεν βρίσκει το νούμερο σου, πήρε παιδιά. Μετά από 5 χρόνια γύρισα τα ίδια, χαζάλετε. Ωραίο ο φίλο, ο Παναγιώτη, λαϊκή σήμερα και στη Μαυροθάλασσα Σερών.
1: Έλα λίγο η Μαυροθάλασσα.
0: Ξεσηκωθείτε οι Σεραίοι, Μαυροθάλασσα στηρίζουμε.
1: Μαυροθαλασσίτε και Μαυροθαλασσίτησε.
0: Μαυροθάλασσα. Τίτλο εκπομπή Τα Πασπαρτού. Καλό, ο Νίκο το γράφει.
1: Διάλεξε ένα, Γιάννη.
0: Τα Πασπαρτού.
1: Εγώ είμαι.
0: Λόγω άφηξη πολλών Γάλλων, έτσι τώρα ναι. Μου κάνει. Για τέτοιο. Και να μην αδικήσω τον Άκη, ο Άκη ήταν από αυτού που είχαν γράψει για τον Νίγκασον.
1: Ναι.
0: Άλλο Νίκο γράφει ψαρούκλε. Τώρα αναφέρεται σε τίτλο εκπομπή. Ή στους Πέλκα Γιαννούλη που τους βλέπουμε εκεί να φοράνε τα ναι. Χακί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους φίλους που απάντησαν στο quiz. Μεταξύ άλλων είχαμε βάλει για τον αθηνόδωρο Προύσαλη που λέει το Βουτυράτος. Φυσικά είναι το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Ο Γιάννης το γράφει. Ο Γιώργος γράφει το Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ. Δεν είναι ο τίτλος της ταινίας βέβαια, αλλά είναι μια επίσης χαρακτηριστική ατάκα που λέει σε εκείνη τη σκηνή ο αθηνόδωρος Προύσαλης. Στέλιος Ζάρκος. Ευχαριστούμε για την Κατερίνα Μιχαηλίδου. Φαντάζομαι είναι η Κατερίνα
1: ναι,
0: τώρα. Ε.
1: Είναι. Την είδα.
0: Την είδες. Επιβεβαιώνεις
1: ναι.
0: Άφηξη.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Παναγιώτη Πασάκου πήρε τηλέφωνο ο ακροατής και λέει Στέλιος Ζάρκος. Λέγεται ο ποδοσφαιριστής από τη Βαλμάδα και έπαιζε με το Χατζηπαναγί. Μας ενημερώνει.
1: Ναι, καλό.
0: Άρα εδώ τι συμπεραίνουμε, ότι μεταξύ άλλων έπαιξε και στον Ηρακλή. Ο έξυπνος του
1: το
0: μικροφόνου.
1: Το ένα σπρώχνει το άλλο.
0: Έσκασε μύτη. Καλημέρα στον... κάτσε λίγο, γιατί κάποια στιγμή ένα από τα μηνύματα που ήρθανε είναι σε αυτό που λέγαμε αριστερά... Δηλαδή τώρα αριστερά έρχεται, παίζει Γιαννούλης μπακ και μπροστά ποιος, ο Τάισον ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί σίγουρα θέλει επιλογές ο ΠΑΟΚ. Και λέει εδώ ο Δημήτρης θα παίξει με Σορετήρε Κωνσταντέλια αν δεν πάρει παίχτη. Σορετήρε με το καλό να επιστρέψει πρώτον. Δεύτερον να δούμε ποιος Σορετήρε
1: θα γυρίσει.
0: Έτσι δεν είναι δηλαδή. Αλλά από την άποψη ας το πούμε έτσι του μεταγραφικού σχεδιασμού. Το να πεις ας πούμε ότι όταν με το καλό γύρισε στο τρία αυτός θα είναι, μου φαίνεται λίγο μια ακροβασία. Απ' την άλλη βέβαια λες ότι οκ, okay, περιμένεις να δεις το... Τώρα για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας ναι, μπορεί να ξεκινάει τις προσπάθειες του από τα αριστερά. Δηλαδή, όταν ο Κωνσταντέλιος πάει από τον βλέπουμε λίγο παραπάνω πλάγια, τον βλέπουμε περισσότερο αριστερά και την ώρα του παιχνιδιού συμβαίνει αυτό. Λιγότερο από δεξιά. Του αρέσει πολύ όταν φεύγει από τον, από τον άξονα, ας πούμε έτσι, από τον διάδρομο εκεί.
1: Από το χώρο δράση του, ας πούμε. Ναι.
0: Τον βλέπουμε ότι του αρέσει πιο πολύ να πηγαίνει από τα αριστερά. Επίσης να πω τώρα κάτι που δεν είναι επίκαιρο, ναι. Δεν είναι επικαιρότητα. Γιατί τα μαγικά του ο Κωνσταντέλιας στο παιχνίδι με τη Δυνάμο Κιέβ τα έκανε πριν από μία εβδομάδα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά. Ήθελα ρε παιδί μου να το πω να βγει από μέσα μου. Έχει βάλει δύο υπέροχα γκολ. Mm-hmm. Και έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο με το τακουνάκι στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Και ένα γκολ.
0: Εντάξει. Και ένα γκολ, εντάξει. Ναι. Απλά λέμε ρε παιδί μου. Έτσι, αυτά που. Καταρχάς να πω για το τακουνάκι, να ξεκινήσω από αυτά τα
1: τετριμένα.
0: Τα τετριμένα, ας το πούμε. Και άμα θέλετε να μου την πέσετε, να μου την πέσετε. Το τακουνάκι ως τακουνάκι είναι μια εντυπωσιακή εικόνα. Αλλά. Πώς να σου πω. Για Κωνσταντέλια μου φαίνεται ότι είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή να το κάνει το κουνάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το έχω δει να γίνεται. Και
1: είναι σε 5x5, σαν να πεις, ας πούμε, εσύ καφέ.
0: Ναι, και σε 5x5 το έχω δει να γίνεται. Και στη γειτονιά τα παίζαμε το έχω δει να γίνεται. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο γιατί δεν έγινε στη γειτονιά, γιατί δεν έγινε στην Αλάνα, γιατί έγινε σε ένα επίσημο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έγινε δηλαδή σε ένα παιχνίδι που μετράει κάθε.
1: Σπιθαμή.
0: Κάθε κίνηση και ναι. Έχει μια άλλη βαρύτητα και τα λοιπά. Αλλά εκεί ας πούμε εγώ αλήθεια σου το λέω δεν εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε αλλά δεν είπα. Εκεί που έβαθα εντυπωσιάστηκα ήταν στο δεύτερο γκολ που βάζει ο Κωνσταντέλιας με την Δυναμό Κιέβ.
1: Στο σλάλομ αυτό το...
0: Ναι και εντυπωσιάστηκα γιατί είδα τη φάση από τα μάτια του αμυνόμενου της Δυναμό Κιέβου σε εκείνη την περίπτωση. Δηλαδή είναι ένας που βλέπει τον Κωνσταντέλια να έρχεται. Πάμε λίγο να τη δούμε τη φάση από τον αμυντικό.
1: Είναι ο Κετζιόρα ο ένας.
0: Είναι ο τελευταίος που περνάει με την προσπίση που του κάνει με το κορμί. Ο δεύτερος που περνάει. Ποιος είναι εκείνος που τον αφήνει άγαλμα, τον περνάει σαν σταματημένο, ναι, και μετά κάνει το υπέροχο πλασέ, ας το πούμε. Όλη η κίνηση είναι μια χορογραφία. Ναι. Για μένα, λέω για το δεύτερο γκολ.
1: Ναι.
0: Όλη η κίνηση είναι μια ποιήση. Είτε πάρεις, ας πούμε, το πώς κινείται στο χώρο, πώς ρέει, σαν σαριάκι φεύγει, ναι, ας το πούμε, δεν είναι. Δηλαδή, σαν. Έχει τον απόλυτο έλεγχο της φάσης, της μπάλας, δεν του φεύγει το κοντρόλ ποτέ. Το τελείωμα υπέροχο. Δεν φτάνει εκεί που φτάνει και λέει τραβήξω ένα σούτιο που πάει. Τη στέλνει με τα πλασεδάκι.
1: Τόσο ήρεμο. Είναι εξίσου ήρεμο με τον τρόπο που προηγείται. Με, ναι, με όλη την κίνηση
0: το
1: που.
0: Το οποίο και βασανιστικό για τον τερματοφύλακα. Γιατί σου λέει δεν είναι δυνατό ρε φίλε. Θα το προλάβω, θα το φτιάσω, θα το φτιάσω. Δεν τόνει το ολόκληρο, δεν πιάνει που δεν φτάνει ποτέ την μπάλα. Ναι. Αλλά για μένα στο λέω και πάλι. Δες λίγο αν μπορούμε να δούμε τη φάση από τα μάτια του αμυντικού, του αμυνόμενου. Και όποιοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τη στοιχειώδη αντίληψη αυτή τώρα έτσι πως θα προσπαθήσω να την κάνω λέξεις μπορούν να το εισπράξουν. Ο αμυντικός βλέποντας τον Κωνσταντέλια να έρχεται περιμένει ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Το περιμένει. Δεν το πια... Δηλαδή λες θα την κάνει...
1: Από εκεί.
0: Θα φύγει από εκεί. Και η μαγεία του Κωνσταντέλια είναι ότι ενώ ο αμυντικός το περιμένει, η τελειότητα της κίνησης είναι το timing που διαλέγει για να αφήσει σταματημένο τον αμυντικό. Αυτή για μένα είναι, ενώ είναι μια φάση ολόκληρη, ένας πίνακας ζωγραφικής, ναι, για μένα.
1: Η πεμπτουσία είναι αυτό.
0: Ναι, το κορυφαίο είναι αυτό, ότι κάνει κάτι που λες, εκείνη τη στιγμή λες, σίγουρα θα αλλάξει κατεύθυνση.
1: Ναι, δηλαδή, το ξέρω πώς πηγαίνει.
0: Το ξέρω θα το κάνει. Και περιμένεις να το κάνει. Και είσαι αμυντικός και λες θα ανταποκριθώ, ας το πούμε.
1: Και του Ρόμπεν ήξερες ότι θα το κάνει.
0: Και του Ρόμπεν, ναι, έτσι προς το τελειώνει. Δηλαδή το πρώτο γκολ, επειδή πεις για Ρόμπεν τώρα, το πρώτο γκολ είναι αυτό. Τη φέρνω εκεί και τη στέλνω απέναντι. Ναι. Όμορφο, πολύ. Αλλά για μένα η μαγεία του πρώτου γκολ, άμα θες να πάμε σε. Άμα γυρίσει τη φάση δευτερόλεπτα πίσω, δύο δευτερόλεπτα, τρία δευτερόλεπτα, είναι το που είναι ο Κωνσταντέλιας.
1: Κάπου μόνος.
0: Είναι ο Κωνσταντέλιας είναι. Έτσι όπως έχει κυλήσει όλη αυτή η φάση. Ο Κωνσταντέλιας είναι κοντά στη γραμμή του πλαγίου out απέναντι.
1: Ναι.
0: Του out, όχι του πλαγίου, ναι, του out απέναντι. Φαίνεται να έχει τελειώσει εκείνη η φάση το πρώτο κομμάτι και κάνει όλη την κίνηση.
1: Πίσω.
0: Και βρίσκεται μόνο, δεν τον ακολουθεί κανείς, οκ, okay, καμία αυτό. Αλλά τρία δευτερόλεπτα πριν, λες εσύ, είναι εκεί, διαβάζει το παιχνίδι και έρχεται και κάνει ένα σπουδαίο τελείωμα. Ναι. Σπουδαίο. Αλλά. Το τελείωμα ως τελείωμα αυτό. Για μένα οι μαγικές στιγμές. Για μένα το δεύτερο γκολ είναι πολύ πιο όμορφο. Πολύ πιο όμορφο από το πρώτο. Για το λόγο προσπάθησα να εξηγήσω και ναι, μακάρι να τα κατάφερα. Και μπράβο που.
1: Και βήματα πίσω από εκεί που εκτελεί για το 1-0 στέκεται ο Σαντα Μαρία.
0: Αμα... Στο
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αλλά πλέον από μια χρονική απόσταση, λες ρε φίλε, γιατί ένιωσα τέτοιο να με πλημμυρίζει κάτι. Ναι. Εγώ στις δύο φάσεις αυτά τα δύο βρήκα, ας πούμε, που με έκανα να ενθουσιαστώ. Ναι. Τελευταίο διάλειμμα. Και μπαίνουμε. Πόσο είναι, 2-3 λεπτά. Τίποτα.
1: Ναι. Ωραία.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ η προετοιμασία ολοκληρώνεται για την αυριανή πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Άντρελεχτ στο στάδιο της Τούμπας, που θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα για την πρόκριση στο Europa League. Σε οριστική συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη αντί 4.250.000 ευρώ, ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται σήμερα στις 7 παρα 10 στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή τριετού συμβολαίου συνεργασίας. Έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως Juventus, Chelsea και Dortmund προσελκύει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του νεαρού μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ευρωπαϊκής ελίτ. Την επιθετική του γραμμή ενίσχυσε ο Άρης με την απόκτηση του Ισπανού φορ Ράφα Μύρο δανεικού από τη Σεβίλη. Παράλληλα, η διοίκηση εντείνει τις επαφές με 4 στόπερ, ξεχωρίζοντας τις περιπτώσεις των Λιούμποβιμίρ Σάτκα και Ιμπραήμ Σισε για το κέντρο της άμυνας. Φιλική αναμέτρηση με τον Πανθρακικό δίνει απόψε στις 7.30 ο Άρης, αποτελώντας την πρώτη ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν την ομάδα από κοντά. Κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφική επιτυχία βρίσκεται ο Άρης Μπέτσον, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 28χρονος Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης των φετινών τελικών του EuroCup, αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για την νέα ευρωπαϊκή εποχή του συλλόγου. Έτοιμα για παραχώρηση του σταδίου της Πολύχνης κατέθεσε ο Ηρακλής εν ώψη της επίσημης πρεμιέρας του στο κύπελλο Ελλάδος απέναντι στο Βόλο. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, με τη διοίκηση να αναζητά εναλλακτική έδρα λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες του Καφταζογλίου. Ισόπαλοι χωρίς τέρματα έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, με την πρόκριση για το Champions League να κρίνεται στη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας. Σκυτάλη απόψε στις 9.30 το βράδυ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την JSK 1948 Σόφιας στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον Λιβάη Γκαρσία συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Η συμφωνία φέρνει ξανά τον 28χρονο επιθετικό στην Ελλάδα, με τη ρύθμιση να περιλαμβάνει και δικαίωμα αγοράς των δικαιωμάτων του το επόμενο καλοκαίρι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά την οριστική συμφωνία για την αγορά του από την Γκιόρ. Ο 24χρονος Ούγγρος μέσος θα ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της ομάδας, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: all these things that...
1: Μπήκαμε τελική ευθεία μαζί παρούλα μέχρι τις 11 αυτό το τρίωρο. Δείτε το ή ακούστε το πριν το κατεβάσουν.
2: Ναι.
1: Α, τίτλος.
2: Είσαι φοβερός.
1: Όχι τώρα, αυτό μου ήρθε. Ναι.
2: Ακούστε το πριν το κατεβάσουν.
1: Ναι, είναι όμως. Ακούστε το, ακούστε τους πριν τους κατεβάσουν. Πριν τους λιτσάρουν. Ακούστε τους πριν τους διώξουν. Ναι, είναι όμως.
2: Ακούστε τους.
1: Ακούστε τους με λατινικούς χαρακτήρες θα το βάλουμε. Ακού και θα. Άστο το δουλεύει. Ακούστε ναι. Τους. Σου κάνει κάτι.
2: Ναι.
1: Σαν να είναι, δεν είναι όμως σαν να σαν ελεημοσύνη.
2: Όχι, τους αναβαθμίζουμε.
1: Ακούστε μας.
2: Ακούστε μας.
1: Ακούστε μας. Αυτό μου φαίνεται λίγο. Έχει το πάθια μέσα. Ακούστε μας. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα τι σας, τι, λοιπόν, ακούστε τι θα σας πει ο Χάρης.
2: Γιατί όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, να ξέρεις ότι δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα, Γιάννη μου, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του Jackpot στο Ritz Casino Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα Jackpots που δίνουν πολλά σε πολλούς. Δε σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα Jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RitzCasino.gr και play the best στο Ritz Casino Θεσσαλονίκη.
1: Δυνατός. Καλημέρα, έχω όνομα για την εκπομπή, λέει ο Μάκης, με ή χωρίς μαγιό. Απορρίπτεται.
2: Ναι.
1: Με μαγιό, ναι, χωρίς τώρα. Θα σου πει όμως χωρίς μαγιό, ραδιόφωνο. Με ή χωρίς μαγιό. Μάκη, εντάξει, ίσως. Λέει ο Δημήτρης, καθώς αγωνίζοντα, λέει, στην ίδια πλευρά της άμυνας, ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο συχνά κάλυπτε το κέντρο της άμυνας, αργότερα. Βαρέλα, Γιαννούλη, Αστρέα συνυπήρξανε στον αγωνιστικό χώρο σε περισσότερα από 80 παιχνίδια. Λέει τώρα για τους τρεις μαζί κάποια στιγμή. Κρέσπο, Βαρέλα και Γιαννούλη.
2: Ναι.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης.
2: Καλή τριάδα.
1: Ο Σταύρος λέει μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Σωστά. Με την άϊμνη στην
2: Ελλάδα. Ποιο είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Από αυτούς που είναι εν ζωή τώρα, κοίτα και ο Αλεξανδράτης. Γιατί ο Βουτυράτος ήταν ο Αλεξανδράτης. Το γράφει κάποιος φίλος. Ο Βουτυράτος να ήταν ο Αλεξανδράκης. Έλεγε ο Προύσαλης, περιγράφοντας τη σκηνή, ότι για τον Βουτυράτο ούτε ο Αλεξανδράκης της εν ζωή, ούτε η Μάρο Κοντού προσφάτως έφυγε. Καλά, Αθηνόδρος Προύσαλης. Ναι.
2: Θες να δούμε λίγο.
1: Ό,τι θέλεις. Πριν, περίμενε. Ένα ηχητικό έχουμε να του δώσουμε την πρέπουσα σημασία, να το αναδείξουμε. Τι βρήκε εδώ ο Σκαπανέας.
2: Ποιος
1: ο ακούραστος, ο αλήγιστος.
2: Ναι.
1: Ο Χάρης Εμμανουηλίδης.
2: Τι βρήκα?
1: Βρήκε τι είχε πει ο Γιαννούλης όταν έφευγε από τον ΠΑΟΚ το 2021.
2: Ναι, σε μια εποχή COVID.
1: Άντε πάλι με τον COVID.
2: Ήτανε, γιατί φαίνεται από τον τρόπο που είχε, από το... είχε φύγει.
1: Α,
2: μετά.
1: Α, το ηχητικό.
2: Όχι,
1: το κάνει με μάσκα.
2: Όχι, είναι στα γραφεία. Ναι. Και θυμάμαι ότι ήταν τελευταία προπόνηση τότε πριν από ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι το μάτς που υπήρχε τότε για τον ΠΑΟΚ. Θα, ναι. Θα δικήσω το παιχνίδι και θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά ήταν η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας τότε και είχε φύγει και είχε σε μια σακούλα τα πράγματά του. Και είχε φύγει.
1: Τα κλάψω, ρε.
2: Όχι, το θυμάμαι γιατί είμαστε. Όχι, ήταν σε μια.
1: Είχε το παιδί, είχε πάρει δύο ξεροκόμματα, δύο γαλέτες και κάτι σταφίδες, μια χούφτα για τον δρόμο. Και έπρεπε να κάνει.
2: Σε μια σακούλα από το ποδήλατο είχε μαζέψει τα πράγματα του και ήμασταν ζωντανά τότε στο γύρο τον Μπούζο. Και λέω, κλείσε ένα λεπτό να το βγάλω να.
1: Α, έτσι. Αυτό που ακούσουμε είναι κοινό ζωντανό.
2: Ήταν από εκείνη την ημέρα. Μάλιστα. Από εκείνη την ημέρα αυτό το βίντεο για να το δώσουμε σε όποιον θέλει να το οπτικοποιήσει είναι στα γραφεία τη Τούμπα μέσα.
1: Α, δεν είναι μια ανάρτηση του ίδιου του Γιαννούλη που να λέει. Κάτι.
2: Είναι ένα βίντεο μέσα από τα γραφεία της Τούμπας, στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕΠΑΟΚ, όπου ο Γιαννούλης έχει πάρει το κινητό και με ένα selfie βίντεο. Γι' αυτό το λέω, σε ένα selfie βίντεο, πιάνει το τηλέφωνο στα χέρια του.
1: Ναι.
2: Και λέει αυτό που θα πούμε.
1: Είναι επίκαιρο, λες τώρα.
2: Πολύ.
1: Θα ακούσουμε. Για, βάλτε το ρε.
3: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για τη βοήθεια και τη στήριξη που μου έδειξε. Ελπίζω να πάνε καλά τη φετινή αλλά και τις επόμενες χρονιές, να πετύχει στόχους της η ομάδα. Και δεν τα ξεχάσω ποτέ αυτά τα χρόνια που πέρασα εδώ. Και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
1: Τι λέει στο τέλος, ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε.
2: Να τα ξαναπούμε.
1: Αλλό.
2: Εντάξει, δεν άρχισε πολύ.
1: Ωραίο.
2: 5 χρόνια.
1: Όντως ήταν. Μπράβο, μπράβο, ρε Χάρη.
2: 5 καλά χρόνια και για τον, και για τον ίδιο. 5 καλά χρόνια θα πει κανείς και για τον ΠΑΟΚ που τον περίμενε. Δηλαδή του την έχει κρατήσει τη θέση. Και επειδή λέγαμε για νούμερα.
1: Τι κρατήσει τη θέση.
2: Εντάξει, εκεί. Μόλις μπορούσε ο Γιαννούλης, μόλις ήταν τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Εδώ είμαι.
1: Όταν αποφάσισε ο ίδιος να επιστρέψει.
2: Ναι, ακριβώς ήταν εδώ. Επειδή λέγαμε για τα νούμερα, για να το κλείσω. Τελευταία φορά που ο Γιαννούλης ήταν στον ΠΑΟΚ φορούσε το 23.
1: Ναι.
2: Είχε προηγηθεί και το 18 στην πρώτη του χρονιά, όταν είχε έρθει το 16-17. Όχι όταν είχε έρθει, στην πρώτη χρονιά τότε, σε καλό, μετά την αύξηση του από τον Βατανιακό, και είχε το 23. Με το 23 πλέον όμως είχε κάτοχο πριν από 2 ημέρες, το πήρε ο Λουσέ.
0: Τώρα το πήρε ο Λουσέ.
2: Ναι. Οπότε...
0: θέμα. Ίδρυγα κατευθείαν.
2: Θέμα.
0: Ρε Λουσέ.
2: Τι είδα, εντάξει, να το βγάλει ο Γάλλος.
0: Ούτε δεν είναι, δεν είναι...
2: Ναι. Το τελευταίο ήταν αυτό. Αμέσως μετά, όταν πήγε στην Όρτς, πήγε με το 30.
0: Α, έχει βάλει και άλλα νούμερα.
2: Έχει βάλει και άλλο. Το τελευταίο στο ΠΑΟΚ είχε επιλέξει τότε το 23.
0: Το 23 που δεν υπάρχει τώρα.
2: Που δεν υπάρχει.
0: Αν θεωρήσουμε ότι ο Λουσέ
2: το. Ναι. Μετά είχε το 30 στην Όρτς.
0: Εντάξει.
2: Και διαθέσιμο και τελευταία του χρονιά στην Augsburg, μέχρι και φέτος που δεν έχει προλάβει να το φορέσει κάπου
0: πιο.
2: Το 13 και τα δύο προηγούμενα χρόνια.
0: Άρα το 13 φορούσε την Augsburg.
2: Ναι.
0: Το υπάρχει τώρα το 13.
2: Available.
0: Τι κάνει?
2: Είναι available.
0: Α, υπάρχει.
2: Δεν έχει κάτοχο.
1: Available. Available το 13. Τελευταία, κληρώνει. Όχι, περίμενε. Ο Χάρης ή ο Κώστας. Έχει, ο Κώστας. Καλημέρα, Γιάννη. Μην ψάχνετε άλλο. Η Αλάνθαστη. Ωραίο. Ο Κώστας, αυτός είναι η Αλάνθαστη. Ευχαριστώ και τον Θωμά. Ο Ζαπρόπουλος είναι που είχα κολλήσει με τον παίκτη από τη Χαλάστρα που έπαιξε, ναι, στην Ξάνθη. Ζαπρόπουλος, ωραία καριέρα έκανε. Καλημέρα στον Αλέξανδρο για τον Ζάρκο που είχαμε πει. Καλημέρα στην Άννα. Γεια σου, Άννα. Ναι, Γιώργο, Ταλάλερ Καρκούρη, βέβαια, αυτά τα έχουμε πει. Ο Δημήτρης ο Λιβερπουλάκιας, ονομασία εκπομπής, η Χάρη του Γιάννη. Και εξηγούμε. Συνδυάζουμε, λέει, και τα δύο ονόματα και ο Γιάννης επιτέλους βρήκε εκπομπή που να μιλάει.
0: Αυτό με το στραγγέλνει. Πολύ ωραία, λέτε, δεν διακόπτει ο ένας τον άλλο.
1: Ναι, είναι ένα ταλέντο που έχουν οι νορμάλ άνθρωποι. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, είναι έμφυτο αυτό.
2: Ναι.
1: Ο άνθρωπος που έχει ξένα κάνει διάλογο δεν διακόπτει ο ένας τον άλλον. Θα μου πει κάποιος, βέβαια, άλλοι βγάζουν λεφτά από το να διακόπτουν. Δεν κάνει ο άλλος διακόπτει, φωνάζει στα παράθυρα, στα τηλεοπτικά.
2: Ναι.
1: Φωνάζει ένας πάνω στον άλλον, δεν βγαίνει άκρη, υπερισχύει αυτός που φώναξε περισσότερο. Έτσι λέει, πήγε, λέει, και τους τάχωσε, τους τάπε. Τι τους τάπε, δεν άκουσε τι, μόνο άναρχες κραυγές. Δεν άκουσε, λέει, αλλά η εποχή τώρα τι θέλει? Θέλει κάποιον να φωνάζει. Κάποιον να χειρονομεί ασκόπος, δεν ξέρεις. Κοιμήθηκε, λέει, κοιμάται στον πάγκο, λέει, ξύπνα, λέει, δώσε καμιά οδηγία. Άμα εγώ χειρονομώ από το δεκάλεπτο, ναι, πάνω να πει ότι δεν κάναμε κάτι καλά μέχρι στο παιχνίδι προετοιμασία. Ναι. Εκτός αν εκείνη την ώρα θέλω να ξυπνήσω τον παίκτη μου.
2: Ναι.
1: Αλλά αν είμαστε ένα βάγιο, κάνει. Κοιμάται, λέει, στον πάγκο. Ωραία, δεν κοιμάστε. Στις προπονήσεις κοιμάται στην πραγματικότητα. Στον, ναι, πάγκο κοιμάται. Το κουτσάρισμα είναι γι' αυτό μια άλλη ιστορία. Αλλά μην τρώμε πρόλογο μόνο με κάποιον που ουρλιάζει, φωνάζει. Εντάξει, όλη ώρα τα λέω αυτά, φωνάζω και ουρλιάζω.
2: Χειρονομίζει. Ναι, αλλά φωνάζει μόνο σου, Γιάννη. Δηλαδή,
1: σημαντικό.
2: Ναι.
1: Σημαντικό.
2: Δεν προσπαθεί να επιβληθεί σε κάποιον. Είναι πολύ καλύτερο αυτό. Απλά ανεβάζει τον τόνο τη φωνή σου. Γιατί είσαι ο Γιάννη.
1: Ναι, ο Γιάννη.
2: Γιατί μπορεί.
1: Καλημέρα, Βουτυράτη. Βουτυράτη. Καλημέρα, Βουτυράτη.
2: Καλό. Αυτό μου θυμίζει το. Ναι, όχι.
1: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, η ταινία. Άιντε να πούμε με ερωτήσεις δημοτικού. Τσατίστε ο γιο τη. Τσατίστε ο γιο σου. Λέει, δεν μας έχετε ψηλά, αλλά μας βάζετε,
2: ναι,
1: εύκολα.
2: Ναι.
1: Από αύριο, δεν ξέρω.
2: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μάλλον.
1: Από αύριο. Κάτι επίσης χρωστάμε και το είχα ξεχάσει.
2: Δεν έχουμε πει για Παναθηναϊκό που σήμερα.
1: Ενώ για Ολυμπιακό είπαμε πολλά.
2: Ναι.
1: Τι είναι, τι
2: κουβέντα. Δεν τέλος. 4,5 λεπτά highlights.
1: Θα πούμε τώρα. Κάτι άλλο είχαμε πει ότι θα βάλουμε και δεν το βάλαμε. Τέλος πάντων. Είναι και πολλές 3 ώρες. Φεύγει το μυαλό. Κοιτάξτε, πάμε λίγο. Ολυμπιακό χθες.
2: Ναι.
1: Έκανε, μπορείς να πεις, ένα παιχνίδι που οι αναγκαστικές αλλαγές, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό.
2: Ναι.
1: Επειδή κάποια στιγμή κάνει τις πρώτες του παρεμβάσεις σου με τη Λίμπαρ και κάνει 3 αλλαγές μαζί.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Μετά με τους τραυματισμούς του Ρέτσου, τις αναγκαστικές αλλαγές, μπορεί να πει κάποιος ότι εκεί κλειδώνει με τη Λίμπαρ και δεν μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει την ομάδα
2: να κάνει πράγματα από τον μπακ. Ναι.
1: Απ' την άλλη είναι και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού, που ακόμη σίγουρα όλες οι ομάδες έχουν ένα θέμα με τον ρυθμό, με χιλιάδιο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν άρεσε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές να βγάζουμε συμπεράσματα τώρα. Για νέους παίκτες, για χιλιαδιό. Αυτό που θα πω βέβαια τώρα είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ στατιστικά είναι η ομάδα η οποία κάνει τις περισσότερες σέντρες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είτε τις, και δεν τις κάνει τις σέντρες όταν τις στραβώνει ένα μάτς ή όταν κολλάει στο 0 και ψάχνει να βρει ένα γκολ.
2: Από την αρχή του.
1: Είναι ένα κομμάτι που το βάζει αυτό, το έχει στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Δεν ποινικοποιεί τις σέντρες. Άλλες ομάδες παίζουν περισσότερο. Προτιμά να κάνουν κάτι άλλο, να βάλουν την μπάλα κάτω, να κινηθούν, να κάνουν ένα άλλο είδος παιχνιδιού. Δεν λέω τώρα ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Δεν θα το παίξω τώρα προπονητής. Όλοι έχουμε μια άποψη, βλέπουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Απλά χθες μου φάνηκε ότι παραπήγε αυτό στον Ολυμπιακό με τις έντρες ή ας πούμε να το πούμε γιόμες. Γιατί καμιά φορά έχει μάθει ο σοφός λαός που λέμε. Τη σέντρα, άμα τη βαφτίζει γιώμα, πάει να πει ότι νιώθει ότι εκείνη την ώρα κάπως σαν να πήγε.
2: Ναι.
1: Το σχέδιό μας σαν να διαλύθηκε.
2: Ναι, να πήγε στράφη. Ναι. Με έναν Ολυμπιακό ο οποίος τα άκρα του δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν και τα πιο.
1: Οι εξτρέμλες.
2: Ναι.
1: Εδώ είναι το άλλο θέμα. Πολύ ωραία το βάζει εκεί.
2: Γιατί λογικά είτε από τους εξτρέμ είτε από τους πλάγιους μπακ θα δρομολογηθούν οι σέντρες.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Έχει έναν, ας πούμε, Ελκαμπή που είναι ο επιθετικός του.
2: Ναι.
1: Άμα δεν, ας πούμε, έχει τις βοήθειες από τους χαφ, να έχει να πατάνε την περιοχή κτλ., οι σέντρες μπορεί να είναι τέλειες. Μπορεί ο εξτρέμ ή ο προωθημένος μπακ να σου βγάλει τέλεια σέντρα, αλλά να μην βρεις συμπαίκτη. Να είναι εύκολη λία για την αντίπαλη άμυνα. Η χαφ τώρα του Ολυμπιακού, η πλάγι εξτρέμ, με το Ροντινέι, που θα τον βλέπουμε μάλλον περισσότερο εξτρέμ από ότι μπακ. Αλλιώς δεν θα έκανε. Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε και Μαφέο, πήρε και Σάλιακα. Έτσι δεν είναι.
2: Παίξαν και οι δύο χτες.
1: Παίξαν και οι δύο.
2: Βγήκε ο Μανώλης Σάλιακας εκεί κοντά στη μία ώρα, στο 57.
1: Μπράβο. Λογικά θα βλέπουμε περισσότερο Ροντινέι μπροστά στους χαφ. Ο οποίος βέβαια ήταν. Α πούμε ότι. Ήταν από τους καλούς ο Ροντινέι. Ναι. Με μ' άρεσε η είσοδο Ζώτα Σίλβα. Μ' άρεσε έτσι το τι έδωσε από τον πάγκο όταν ήρθε.
2: Ο Πόποβιτς πώς σου φάνηκε, γιατί ο Ολυμπιακός άλλαξε όλη του την τετράδα.
1: Για αρχή καλός τώρα.
2: Ναι. Στην αρχή λίγο φάνηκε εκεί με τις.
1: Τρακαρισμένος.
2: Εγώ θα σου πω τις δύο εξόδους που βγαίνει λίγο σε αυτό το στυλ Τζολάκι, λίγο πιο έξω να προλάβω τη φάση.
1: Ναι.
2: Βέβαια μετά είχε δοθεί offside, δηλαδή ακυρώθηκαν σαν φάση, δεν θα μετρήσουν ποτέ στη στατιστική υπηρεσία. Εκεί μου φάνηκε λίγο ότι είχε το track παραπάνω.
1: Ναι.
2: Ίσως βλέποντας και τον προκάτοχό του το τι έκανε.
1: Ναι.
2: Ίσως αυτό να του δημιούργησε εκεί ένα.
1: Εντάξει, πάντως τηρουμένων των αναλογιών έτσι όπως το βάζει, γιατί το βάζει σωστά. Ξέρεις, έρχομαι, παίρνω τη θέση ενός παιδιού του Ολυμπιακού, αγαπητού, με καλά παιχνίδια κτλ. Είναι και το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι, είναι εντός έδρας. Δεν έπαιξα εκτός, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Να πάρω την εκτός εισαγωγικών ή εντός κριάδα.
2: Ναι.
1: Έρχομαι στο γήπεδο. Εμένα ο Πόποβιτς μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Συνολικά για τον Ολυμπιακό μπορεί να πει κάποιος το εξής, ότι έρχεται ένα παιχνίδι αυτό με την Αϊμέχεν και το αποτέλεσμά του, το 0-0, που δεν βοηθάει στον Ολυμπιακό να βγάλει λίγο από την. Να τον αποσυμπιέσει. Γιατί ο Ολυμπιακός με τα καινούργια πρόσωπα, είδες αμέσως μετά το τέλος, μια αστικτόδης αντίδραση ήταν μια γιούχα, ας πούμε, που ακούστηκε. Και μετά βέβαια πέρισχε το χειροκρότημα. Ναι. Που σωστό είναι να υπερισχύει το χειροκρότημα, γιατί υπάρχει και δεύτερο μάτς. Αλλά το παιχνίδι που κάνει ο Ολυμπιακός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ατομική επίδοση κάποιων παιχτών, είτε νέων προσώπων είτε παλιών, και το αποτέλεσμα δεν βοηθάει τον Ολυμπιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή να αποσυμπιεστεί, γιατί όντως σαν να συσσωρέθηκε, δηλαδή συσσωρέθηκε κάτι και από την εικόνα στα φιλικά κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει σε μία εβδομάδα στη ρεβάνς, αλλά. Έχει έτσι, δηλαδή μπαίνει ο Ζέλσον Μαρτίνς έτσι. Κάνει μια ωραία κίνηση εκείνη την ποδιά που κάνει και την απλαγιοκόψη. Μετά δεν. Που λες, γιατί το λέω αυτό και μένω στον Μαρτίνς. Γιατί από τους εξτρέμ του Ολυμπιακού την προηγούμενη σεζόν, σε μια σεζόν που ο Ποτένσε δεν ήταν ο Ποτένσε, ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Το Ροντινέι μετά.
2: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή αν τώρα. Περιμένεις από τον Ζέλσον Μαρτίν τους παλιούς μέχρι οι νέοι να πάρουν το χρόνο
2: να βγουν μπροστά.
1: Μπράβο. Οι παλιοί να σου δώσουν λίγο αέρα. Λίγο δεν στο έδωσε χθες ο Ζέλσον Μαρτίν.
2: Μπήκε σαν αλλαγή.
1: Ελκαμπή. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ήταν και η μοναδική επιλογή στο 9.
2: Ναι.
1: Δεν είχε άλλη. Δεν είναι τα Ρέμι έξω. Το άλλο το παιδί, πώς λέγεται, Κλέιτον έξω.
0: ο Ουκρανός, πώς λέγεται, του Ολυμπιακού. Κόλλησα.
1: Γιάρεμτσουκ. Γιουσκόβιακ μου ερχόταν. Έτσι είναι, άμα είσαι 50+, σου έρχεται ο Γιουσκόβιακ. Έτσι δεν είναι, Εμίλη, τι να κάνουμε. Γιάρεμτσουκ. Καλά που είναι η νέα γενιά, εδώ σου λέξει Γιάρεμτσουκ, ρε Θείο. Σου παίζει τα φώτα στον καθρέφτη. Κάνε δεξιά να περάσω. Το Γιουσκόβιακ το ξέρει.
2: Όχι.
1: Πού να το
2: ξέρει. Συγκρότημα είναι.
1: Γράψε 10 φορές τη λέξη Γιουσκόβιακ. Λοιπόν, και αυτό έτσι, μια πρώτη προσέγγιση για τον Ολυμπιακό. Και τώρα βάλε πρόβλημα. Μπήκε στο πρόβλημα ενώ ψηφίσατε.
2: Ναι, ανοιχτό το. Εγώ περίμενα να σου πω ότι
0: με συγχώρησε μια Ναϊμέχεν που τον Ιάπωνα τον καλό τη τον παίχτη. Ενώ ήταν στη λίστα, ενώ ήταν και στην αποστολή για Αθήνα, ήταν επειδή τον πήρε Αιτχόφεν.
2: Ναι.
0: Παίζει και χωρίς. Έχει μια έλλειψη. Γιατί καλό είναι να βλέπουμε τα του οίκου μας, ας πούμε, να βλέπουμε πρώτα τις δικές μας ομάδες. Απ' την άλλη, τι ομάδα βρήκε απέναντι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, με πρόβλημα τελευταία στιγμή στον Ιάπωνα που βγήκε off.
2: Εγώ περίμενα να δω Φορτούνι κάποια στιγμή.
0: Ναι, θέμα. Όχι θέμα. Εντάξει, σίγουρα ο προπονητής γνωρίζει τα του οίκου καλύτερα. Το γιατί δεν έπαιξε ο Φορτούνι, το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, σε ένα μάτς που φωνάζει για Φορτούνι, ναι. Τώρα του τελειώσαν οι αλλαγές. Δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι, κοίταξε, θα σου πω ότι από τη στιγμή που αλλάζει. Όταν μια ομάδα βλέπει ότι αλλάζει τους δύο της στόπερ.
1: Ναι.
2: Κάτι ασυνήθιστο θέλω να σου πω.
0: Ο ένας αναγκαστικά.
2: Ναι. Αλλά ασυνήθιστο σε μια ροή αγώνα. Δηλαδή, όταν βλέπει ένα παιχνίδι που ξεκινάει. Δεν λες ότι μια ομάδα μπορεί να αλλάξει τους δύο της στόπερ, να χρησιμοποιήσει δύο αλλαγές για την άμυνα.
0: Και θα πω και τρεις.
2: Γιατί αλλάζει και τον Σάλιακα.
0: Ναι, οι τρεις στους τέσσερις της άμυνας αλλάξουν.
2: Αλλάζουν. Οπότε όταν αλλάζει εκεί, ενδεχομένως περιορίζει τις κινήσεις σου που έχεις για μπροστά.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ίσως εκεί να του κόστησε αυτό για Φορτούνι. Γιατί όταν αποφασίζει και φέρνει από τον πάγκο το μεσοεπιθετικό του, φέρνει τον Ζώτα Σίλβα.
2: Ναι.
0: Αλλά. Εντάξει.
2: Για τη θέση του Τσικίνιο. Εντάξει. Και Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Παναθηναϊκό σήμερα, από εμάς το ακούτε.
2: Ναι, όσοι δεν το ξέρετε, χωρίς Ανδρέα Τετέη. Για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
0: Sky 9.30.
2: 9.30.
0: 9.30.
2: Και αυτό αποκλειστικό.
0: Εδώ, μόνο σε εμάς αυτά. Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας.
0: Ναι. Σωστά.
2: Σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
0: Δεν έχει και. Τώρα λέγαμε για τα εννιάρια του Ολυμπιακού χθες.
2: Ναι.
0: Αλλά και ο Παναθηναϊκός με ένα εννιάρι πάει σήμερα.
2: Γκολ Ραστόντερ σήμερα, να ξέρεις.
0: Ραστόντερ.
2: Γκολ.
0: Γκολ θα βάλει.
2: Γκολ.
0: Να σε εμπιστευτώ γιατί χθες. Βέβαια, ευτυχώς δεν το είπες στον αέρα. Καλά έκανες. Ότι πολλά γκολ στο Ολυμπιακός να ημέχαινε.
2: 5-5 λέω. Γιατί είπε ο Κωστής. Βγαίνει, λέει ο Κωστής.
0: Ποιο είναι αυτό, απλώς.
2: Ναι, λέει. Άντερ 3,5. Λέω τώρα θα βγει κανένα 5-5 λέω αυτό τώρα λέω και θα τρέχουμε. Αλλά δικαιώθηκε.
0: Άντερ 3,5 πώς δικαιώθηκε. Άντερ 3,5 είναι το. Άντερ, το λιγότερο άντερ θα μπορούσε να βάλει για να δικαιώνεται. Κατάλαβες τι λέω.
2: Είπε άσοχη και άντερ 3,5.
0: Άσοχη το πέτυχε. Το άντερ, το μικρότερο που μπορεί να παίξει ποιο είναι.
2: Και από 1,5.
0: Άντερ 1,5.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το. Δηλαδή να πω άντερ 1,5 να βγει 0-0 και να δικαιώνομαι. Ναι. Το άντερ 3,5 σε εμά που βγει 0-0 και έχει και εικόνα για 0-0.
2: Ναι, αλλά πριν το μάτς όλοι το είχαμε. Τουλάχιστον οι πιο πολλοί.
0: Πολλά γκολ.
2: Ναι.
0: Βροχή τα γκολ.
2: Πρώτο παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία ο Ολυμπιακός θα παίζει στην έδρα του. Απέναντι σε μια ομάδα που δέχτηκε και σκοράρει. Περιμένανε όλοι ότι θα υπάρχει αυτή η προδιάθεση.
0: Ναι. Αλλά δεν μας είχε. Εσύ βλέπεις σήμερα.
2: Ραστόντερ.
0: Γκολ.
2: Γκολ Ραστόντερ.
0: Γκολ Ραστόντερ. Εντάξει. Το κρατάμε. Πιθανόν είναι. Είναι και σε. Νιώθει και καλά υπό την έννοια ότι δεν τον αλλάζει. Δηλαδή δεν θα τον αλλάξει κανένας.
2: 90 λεπτά έχει μπροστά του.
0: Δεν θα γυρίζει στον πάγκο να βλέπει Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς, να πούμε, μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ναι.
0: Και ο Λιβάη μπήκε. Δηλαδή για τη ρεβάνς θα είναι εν δυνάμει διαθέσιμη, αν θέλει, ο Νίστρουπ.
2: Ναι.
0: Ο Τετέ είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς. Να φύγει αυτή η περιπέτεια με την υγεία του γρήγορα, να είναι ξανά διαθέσιμος. Ο Ραστόντερ λοιπόν σήμερα ξέρει ότι θα έχει το χρόνο να βάλει γκολ.
2: Ναι.
0: Αυτό για μένα είναι που ενισχύει το προγνωστικό του Χάρη. Δεν ξέρω βέβαια σε τι απόδοση θα το βρείτε. Η λογική λέει σε μια χαμηλή.
2: Κάτσε να μάθουμε.
0: Επιθετικό να μάθουμε. Η Τσεσεκά, η οποία, να θυμίσω εδώ, έχει αρχίσει το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας.
2: Mm-hmm.
1: Κάτι που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει. Έχει δώσει 3 παιχνίδια το πρωτάθλημα ή 3 αγωνιστικές. 2 νίκες και μία ισοπαλία. Καλημέρα και στον Γιώργο Ζαΐρη που μόλις εμφανίζεται στο παράθυρο. Τα άκουγες όλα.
2: Διακόπτεται από το παράθυρο.
1: Τι.
0: Τι θα πούμε το Σεπτέμβριο οι δυο μας.
2: Μάλλον ο Γιώργος θα πει, δεν θα προλάβει.
1: Τι είπα, είπα κάτι. Τι είπα για τον Ζαΐρη κάτι. Τι είπα, ρε Γιώργο. Ε? Πες, έλα. Ζωντά. Κάνει, θέλει να κάνει παρέμβαση. Ναι, σου λέει ποιος περιμένει στο Σεπτέμβριο για να
0: κάτι
1: το διακόψει.
0: Για διαλόγους είπες ότι τώρα μπορώ να μιλάω.
2: Αυτό, ο κόσμος το
0: παίρνει.
1: Όποιος την κάνει, την κάνει.
0: Θα σου πω στο Σεπτέμβριο την κάνει.
1: Παιδιά, φοβερό. Δηλαδή σου λέει ποιος περιμένει στο Σεπτέμβριο για να διακόψει τον άλλον.
2: Τη δεύτερη εκπομπή.
1: Κάτσε να κάνω 3 λεπτά μήνα. Δεν κάτσε να προλάβω να το διακόψω. Η είδηση είναι ότι ο Γιώργος Ζαΐρης έχει έρθει.
2: Ναι.
1: Η Σμαράδα Μπασάκου ήταν τόσο άλλο εδώ. Άρα το δίδυμο τη επόμενη ζώνη, του επόμενου διόρου, έχει ήδη σχηματιστεί.
2: Ναι.
1: Θα το απολαύσετε. Άντρα, γυναίκα, γυναίκα, άντρα. Ωραία.
2: Ναι.
1: Δεν καλό γι' αυτό.
2: Καλό.
1: ΤΣΣΚΑ 5 παιχνίδια, έχει δώσει 5 επίσημα παιχνίδια. Βρίσκεται εδώ στον δρόμο του Παναθηναϊκού γιατί έχει αποκλείσει την Τρνάβα.
2: Oh.
1: Χρειάστηκε τα πέναλτι. 0-0 δεν
2: το έχετε πήγαινε και την ΤΣΣΚΑ.
1: Τσέμπα Μπαρέλα, ο οποίο έχει. Να πω επίσης κάτι χρωστά από την πρώτη ώρα. Ναι. Γιατί με τυρίζεις.
0: Χρωστάς και 2 θέματα στο site.
1: Δύο θέματα στο site. Βάλτε να πάνε.
0: Ναι.
1: Δύο θέματα για το site. Θα το βάλω αυτό. Δύο θέματα για το site. Από αυτό που χρωστά από την πρώτη ώρα ακόμη δεν έχει οριστεί επισήμως το που θα γίνει το παιχνίδι του Ηρακλή στο κύπελο με τον Νούπου Σου. Βόλος. Αλλά όλα δείχνουν. Επισήμως λέω. Να βγει αλλά μακεδονικό. Ναι, να το ρίξει και έπο. Και την ημερομηνία περιμένουμε 17-18-19.
0: Σάρισε η ομάδα, την είδες.
1: 17-18-19, τρεις ημέρες, 17 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τώρα ποια από αυτές τις ημέρες θα γίνει και το γήπεδο του Μακεδονικού. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Ηρακλής σε αυτό. Δηλαδή, γιατί λέγαμε, ας πούμε, το Καφταζόγλιο πήρε κλειδάριθμο, τα δύο πρώτα εκτός, θα προλάβει το τρίτο εντός. Να όμως που σου δείχνει το θέμα ότι είναι εδώ πάντα μπροστά σου.
2: Ναι,
1: το γηπεδικό, με το για τον Ηρακλή. Ναι. Το γηπεδικό είναι θέμα. Έτσι δεν είναι.
0: Επειδή υπήρξε ένα διάστημα το οποίο κάναμε κοινό ρεπορτάζ έτσι, από διαφορετικές εφημερίδες.
1: Γιατί μιλάει το αργό, γιατί.
2: Και γιατί είσαι τόσο κοντά μου,
1: ναι,
2: σαν τραγουδιστή. Ένα ρεφρέν είναι, νιώθω. Θα πούμε μαζί ένα ρεφρέν.
0: Ήταν ένα από τα. Χθες είπα ότι ήταν ένα από τα top 3 ας πούμε, θέματα
1: ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που πάντα υπήρχε ένα μόνιμο πρόβλημα.
1: Ποτέ δεν έπαψε να είναι έτσι. Θέμα. Ακόμη και στην εποχή ας πούμε, που ο Ηρακλής πατάει δυνατά διοικητικά στα πόδια του με Μυτιλινέο, ακόμη και εκεί που λες ότι. Ακόμη και εκεί υπήρχαν δύο διαφορετικές τάσεις και δύο διαφορετικοί δρόμοι της οικογένειας του Ηρακλή που δεν συναντήθηκαν ποτέ. Δηλαδή ο Μυτιλινέος τι είπε τότε το 2000. Βγαίνει και λέει θέλω το Καφταζόγλου 49 χρόνια, 50 χρόνια. Αυτό έλεγε η ΠΑΕ, αυτό έλεγε η Μυτιλινέος. Να το πάρει για 50 χρόνια παράδειγμα. Και ο ερασιτέχνης τότε που και αυτός ήταν καλά έλεγε όχι γήπεδο, να κάνει γήπεδο ο Ηρακλής δικό του χωρίς όμως και επί της ουσίας να ξέρει που να θέλει να το κάνει. Να το κάνει στη Μικρά, να το κάνει στις Χορτατσίδες. Υπήρχαν δηλαδή τρέχανε 2-3 διαφορετικά πράγματα.
2: Σενάρια.
1: Και δεν έγινε ποτέ τίποτα. Αυτά για το. Τι χρωστάμε. Σίγουρα χρωστάμε και άλλα πράγματα. Ξεχάσαμε.
2: Τίποτα, Γιάννη.
4: 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλής Ισόλυγος 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Είμαστε και εμείς, you are ready for love. Φίλε Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου. Τεχνική ηγεσία σήμερα Κωνσταντίνος, να χαρώ εγώ. Γιάννης Λελίδης πίσω στην παραγωγή των ήχων. Κάνει τα θαύματά του, ετοιμάζει κάτι ερωτήσεις πάλι συνωμοσιολογικές, οκ. Okay. Είναι καθημερινότητα, εντάξει, γνωστή είναι αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα και αρκετά θεματάκια έχουμε. Έχουμε και τον καθηγητή μας, θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 3.30. Θα σας έχω και Γιώργο Μάντζιο, γιατί έχουμε δύο θεματάκια ωραία και για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, χθες και σήμερα. Αλλά και μια αλλαγή που αναμένεται να έχουμε σε ό,τι αφορά στις κίτρινες κάρτες. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πολύ. Προχωράει η FIBA σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των κίτρινων κάρτων και των ποινών. Κάτι που θα επηρεάσει άμεσα όλα τα πρωταθλήματα φυσικά. Ειδικά το δικό μας. Με τους διαιτητές που έχουμε. Και μάλιστα με την διοίκηση της διαιτησίας του κυρίου Μεσχή Λανουά να λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι. Θα έχουμε ένα θέμα φέτος. Ελπίζω να μην προχωρήσει αυτό. Βασικά να σας πω την αλήθεια, προτιμώ τα ελληνικά προϊόντα όλα εκτός των διαιτητών. Δηλαδή προτιμούσα να έχουμε Έλληνες διαιτητές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Τουρκία. Να γίνεται μια ανταλλαγή διαιτητών κάθε εβδομάδα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο με διαιτητές από τις γύρω χώρες. Όλοι να ανταλλάσσουν διαιτητές, ώστε να μην έχει κάποιος το, πώς να το θέσω, την ευχέρεια να κάνει bullying στους δικούς του διαιτητές. Λέμε τώρα, είναι μια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια έχουμε και τις πυρκαγιές που μαστίζουν τη Δυτική Αττική. Έχουμε βέβαια και τα πρώτα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα των τελευταίων ωρών. Καθότι η κυβέρνηση έχει ένα πακέτο με κάποια μέτρα. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα των τελευταίων ωρών. Καθότι η κυβέρνηση

Δυστυχώς πυρκαγιές εκεί κοντά και θα έχουμε φτού και από την αρχή όλα αυτά που δυστυχώς μας χτυπούν εδώ και χρόνια. Με τους νομοσιολόγους βέβαια, όχι αδίκως τις περισσότερες φορές, να έχουν και αυτοί τα σχόλιά τους σε ό,τι αφορά στα νεμογεννήτριες, τα οικόπεδα και όχι μόνο. Ελλάδα είμαστε, τα γνωρίζουμε αυτά, όλοι τα γνωρίζουν, εκτός από τους ηθήνοντες εκεί στη Βουλή που νομίζουν, μάλλον που κάνουν ότι δεν τα γνωρίζουν. Γιατί σίγουρα τα γνωρίζουν. Τώρα από εκεί και πέρα το τι κάνουν για να μην τα γνωρίζει κανείς πλέον και να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, από ό,τι φαίνεται προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα. Βγαίνουν κάποια βοηθητικά μέτρα, επαναλαμβάνω, τα πρώτα μέτρα στήριξη των πυρόπληκτων, αλλά δεν ξέρω αν αυτά είναι επαρκή. Μπείτε στη θέση αυτών και θα καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί προς το παρόν, ξέρετε, όπως λέει ο λαός, μακριά το ποπό μας και είμαστε μια χαρά, δεν είναι έτσι. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να είναι μακριά το ποπό μας τώρα, αλλά κάποια στιγμή έρχονται εδώ, μας αγγίζουν και εμάς. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ότι καλύτερο αυτό. Για αρχή, πριν πάμε στο Γιώργο Τομάντζιο σε λίγο, να καλησπερίσω και την κούκλα μας την Κατερίνα στη γραμματεία, η οποία μας στηρίζει πάντα. Να πω ότι χθες, και για τον φίλο τον Γιώργο που μόλις μου λέει, βασικά μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ένα ακόμη δώρο. Και μιλάμε δώρο, όχι αστεία, όπως ήταν τα δύο προηγούμενα. Σήμερα σας έχω Zombie από Cranberries. Ακούστε το δυνατά, κλείστε αυτιά σας, βάλτε ακουστικά αν έχετε, στο σπίτι, στη δουλειά ή οπουδήποτε, και μέσα στο αυτοκίνητο κλείστε παράθυρα, βάλτε το δυνατά να παίξει. Το αυτοκίνητο έχει δυνατά, γιατί μπορείτε να παρασυρθείτε και να έχουμε άλλα. Ηρεμία λίγο εκεί. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι από τα κορυφαία, από τα 10-15 δικά μου κορυφαία, εν πάση περιπτώσει, όλων των εποχών, σε ό,τι αφορά στα ξένα κομμάτια. Μπείτε λίγο, ρίξτε μια τοποθέτηση, μια καλησπέρα, ένα σχόλιο, μια άποψη, εν πάση περιπτώσει, μια ερώτηση, οτιδήποτε θέλετε, στην σελίδα μας στο Facebook, Μετρόπολης 95,5. Ο Ζούντεμπεργκ σας περιμένει εκεί. Το πρωτοσέλιδό μας είναι αναρτημένο πάνω-πάνω στην κορυφή, στο ρετυρέ. Και μετά από τις κάρτες που θα έχουμε και ένα σχόλιο από τον Γιώργο Τομάντζιο, αυτός είναι πολύ πιο ειδικός σε κάτι τέτοια θέματα, γνωρίζει πολύ περισσότερα, θα σας δώσω λίγο αργότερα κάποιες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στο ρεύμα και τα κίτρινα τιμολόγια. Έχουμε και χρωματιστά τιμολόγια εδώ και κάνα δύο χρόνια. Χρωματιστά τιμολόγια τα οποία μπορείς να πέσεις στην παγίδα του ενός για ένα μεγάλο διάστημα και να μην μπορείς να βγεις, αλλά από την άλλη και να δεν μπορείς να παρακολουθείς το τι είναι καλύτερο μετά από ένα μήνα, δίμηνο, τρίμηνο κτλ. Και προχωράμε συχνά σε κάτι τέτοιες παγίδες που ούτως ή άλλως το ρεύμα είναι παγίδα, όπως και το αέριο. Και εννοώ ότι είναι παγίδα γιατί πρέπει να το πληρώνουμε και το πληρώνουμε χρυσά. Οπότε τελειώνουμε και με δάφτο. Και τώρα που είπα το πληρώνουμε χρυσά, εσείς εντάξει, το μόνο που δεν πληρώνετε χρυσά είναι αν θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας. Λοιπόν, προσέξτε. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Τελεία και παύλα. Η διαδικασία, παιδιά, είναι απλή. Καλέστε στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα, επαναλαμβάνω, σημειώστε 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια και σιγουριά.

0: Πάμε στον αδερφό μου λίγο, τον Γιώργο Ματζιό. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Μιχάλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι μου κάνεις?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε για Ευρωπαϊκή Βραδιά νούμερο 2.
0: Βεβαίως.
1: Μακάρι να δούμε και γκολ σήμερα, χθες δεν είδαμε.
0: Ναι.
1: Στο Φάληρο.
0: Ναι.
1: Προβλημάτισε ο Ολυμπιακός. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι ευθύνη μόνο του με τη Λίμπαρ ή τη διοίκηση συνολική. Νομίζω συνολική είναι.
0: Κυρίως του προπονητή, για μένα.
1: Του προπονητή, γιατί ο προπονητής υποτίθεται ότι έχει κάνει αυτές τις επιλογές. Αυτός

0: αποφάσισε να αφήσει κάποια φόρ έξω.
1: Είναι και δύο χρόνια εκεί, Γιώργο, έτσι θα έπρεπε ήδη να έχει μια βάση.
0: Ναι, εγώ βλέπω ότι δεν βοηθούν πάρα πολύ οι μεταγραφές που έχει κάνει.
1: Σωστά.
0: Ο Πόποβιτς βέβαια κάποια δοκάρια, αν θες να πάρουμε με τη σειρά, ήταν τίμιος. Μπορεί καλώς να μην είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια όπως ο Τζολάκης, ναι, που ανακοινώθηκε παρεμπιπτόντω σήμερα από τη ΧΑΛ.
1: Ναι.
0: Αλλά τις αποκλούσεις όταν χρειάστηκε τις έκανε και στα φιλικά πήγε καλά. Και επειδή κόστησε και 1,5 εκατομμύριο, δεν είναι ότι ήταν και κάποια μεταγραφή πολύ κοστοβόρα, λες ότι θα βγει. Θέλω ένα καλό backup αν ξεκινήσει και παίζει βασικός ο Ορτέγκα.
1: Backup.
0: Η μεγάλη απογοήτευση νομίζω ότι είναι το δεξί back.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα ούτε από τον Σάλιακα ούτε από τον Μαφέο.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δεξιά υπήρχε θέμα.
1: Εντάξει, θέλουν χρόνο και αυτοί, αλλά κάποια πράγματα τα βλέπεις εξ αρχής, Γιώργο.
0: Ναι, δεν πήρε τίποτα πρακτικά επιθετικά. Δηλαδή ναι, πιο πολύ κατέβαινε ή ανέβαινε ο Ροντινέη από εκεί ως εξτρέμ για να βοηθήσει.
1: Σωστά.
0: Αριστερά ο Μπρούνο ήταν πολύ ταχυδυναμικός, ήταν λίγο πιο ενεργός.
1: Ναι.
0: Έβγαλε μια ενέργεια που έλειπε γενικώς από τον Ολυμπιακό σε κάποια
1: δεύτερα. Αλλά και αυτός λίγο ατσούμπαλος είναι.
0: Απλά είναι αυτό. Είναι και αυτός, ναι, με συγκεκριμένες ικανότητες.
1: Ναι.
0: Στα στόπερ, έτσι πως έγινε το παιχνίδι, άλλο δίδυμο ξεκίνησε και άλλο κατέληξε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε αυτό το πρόβλημα του Κάρμο που επειδή είναι λίγο βαρύς, άμα βγει στο χώρο κάποιος παίκτης για να το σταματήσει αναγκαστικά να πάρει κάρτα.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τον προπονητή. Μπορεί ο Κάρμο στα ψηλά να είναι δυνατός, αλλά στα χαμηλά έχει θέματα αμυντικά. Ο Ρέτσος έπαιξε με δεδομένο το πρόβλημα που είχε στον Αστράγαλο. Αυτό δεν το ξέραμε εμείς. Ναι. Το είπε με τη Λίμπαρ μετά ότι γενικά το ταλαιπωρεί, απλά δεν τον πονούσε πολύ. Και αυτός κάποια στιγμή δεν.
1: Οι φίλοι μου στον Πειραιά έλεγαν πριν το μάτσο ότι περίμεναν πόσο θα αντέξει ο Ρέτσος, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Και έτσι κατέληξε με το δίδυμο Πιρόλα και ναι, Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς είναι μια επένδυση 5 εκατομμυρίων, αλλά πρώτο παιχνίδι επίσημο.
1: Ναι.
0: Champions League, το παιδί Σάντιφιορ και παίζει άλλες παραστάσεις.
1: Σωστά.
0: Άλλη πίεση, πολλά άλλα. Άλλα. Μην κουράσει.
1: Τόσο πολύ ζέστη, δεν έχει.
0: Η πιο μεγάλη απογοήτευση για μένα ακούει το όνομα Τσικίνιο.
1: Ναι.
0: Και ο Τσικίνιο γενικά περνά
1: τους
0: τελευταίους μήνες,
1: ναι,
0: ναι, μια περίοδο ντεφορμαλίσματος. Νομίζω ότι μετά το Δεκέμβρη πέρυσι που ξεκίνησε λίγο δυνατά ο Ολυμπιακός και μπήκε στους ομίλους του Champions League, άρχισε μετά να υποχωρεί και χθες ήταν άφαντος.
1: Ναι.
0: Και λέω γιατί το Τσικίνιο, γιατί υποτίθεται ότι εκεί ο Ολυμπιακός θέλει παίχτη. Το αν θα βρει λύσεις από τον Γκουστάβο Σά, τον οποίο τον είχε στον πάγκο με τη Λίμπαρ και έγινε αυτός ο τραυματισμός του Ρέτσου και δεν του επέτρεψε να κάνει κάποια αλλαγή. Μπορεί να βάζει το ΣΑ, μπορεί να βάζει το Φορτούνι. Λέω ότι μπορούσε να κάνει αν δεν είχε, ναι, κλείσει τις 5 αλλαγές. Δεν πήγαν καλά ούτε τα εξτρέμ. Ο Ρόκα έκανε
1: κάποια αλλαγή. Δεν υπάρχουν εξτρέμ, ρε φίλε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ο Ζέλσον Μάρτινς και αυτός σε λάθος χρόνους, ενώ έχει τα χαρακτηριστικά της ταχυδύναμης της κόντρας να φύγει.
1: Ναι.
0: Οι αποφάσεις του που είναι και πολύ σημαντικό για ένα εξτρέμ, πότε να ξέρει να πασάρει ή να πλασάρει ή να σουτάρει.
1: Σαφώς.
0: Εγώ αυτό που είδα, Μιχάλη, είναι ότι μπήκε λίγο ο Ζώτα Σίλβα και ο Τσαναστάτος στο δεύτερο μήκονο. Mm. Ήταν πολύ μαχητικός, ξεσήκωνε την κερκίδα, παρότι δεν είναι πολύ ψηλός, πήρε 4-5 κεφαλιές, κέρδισε 3-4 φάουλ. Ήταν νομίζω κάτι ευχάριστο από αυτά που είδαν χθες οι φίλοι του Ολυμπιακού. Η Ναϊμέγεν θυμίζουμε το ξεχωρίστο Λογκάβα, τον επιθετικό που ήταν τραυματίας, και χωρίς τον Σάνο, ο οποίος έμεινε πίσω
1: πάει
0: για να διαπραγματευτεί, πάει στην ΠΕΣΒΕ λογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι,
1: ναι,
0: και
1: τους
0: δύο,
1: είπε, πάω Αϊτχόφεν, δεν παίζω. Τελείωσε.
0: Ναι, είναι και δύο απώλειες πολύ σημαντικές για τον Στρέντερ, ο οποίος κατάφερε με αυτό το σχήμα, έκανε και ένα τρίκ στο φινάλε, εγώ δεν το περίμενα.
1: Mm.
0: Αλλά από την άλλη, λόγω ηλικίας νομίζω το κάνει, έβαλε τον Τάντι στο εφτοενιάρι. Γιατί σου λέει τώρα ο Τάντης σε αυτήν την ηλικία τι να τον βάλω, είχε το Λίνσεν εκεί μπροστά. Σου λέει τουλάχιστον ο Τάντης έχει μια εμπειρία να μου κρατήσει λίγο την μπάλα, να πάει λίγο δεξιά-αριστερά. Δεν χρειάζεται να φορ και νομίζω του βγήκε.
1: Μα δεν υπήρχε Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν είναι και θέμα φυσικής κατάστασης ή απλά πήγε να διαχειριστεί αποτέλεσμα.
0: Αλλά Μιχάλη, είναι θέμα δημιουργίας. Αυτό που κουβεντιάζαμε και πέρυσι για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
1: με τις πολλές έντρες.
0: Ναι, αυτό, 104 έντες, το είπα στον Καστάνη το πρωί.
1: 104 είχε χτες.
0: Το έβλεπα στην όπτα, λέω, λες να έγινε λάθος, ξαναπάτησα, μήπως μπήκα, ξαναμπήκα.
1: Μάλιστα.
0: 104 γεμίσματα είναι του Ολυμπιακού, χθες.
1: Και πρόσεξε, 104... καλά το λες τώρα, άλλο έντρες, άλλο γιόμες.
0: Ναι.
1: Γιατί οι περισσότερες ήταν γιόμες, πάμε
0: από
1: μπάσκε.
0: Από τα 104, καμιά 20 δεν πρέπει να κάνω Πόποβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσες φορές του κινούσα την μπάλα πίσω, επειδή τώρα από το άγχος,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: πιστεύω τα πόδια του. Μπορεί να είναι και εντολή, να μην τα ρίξουμε στο παιδί. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να μην θέλει να κάνει
1: τίποτα. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πάρει δύο φορές με τις άστοχες ενέργειες τις αποφάσεις.
0: Βέβαια, βέβαια, και σου λέει ας τη διώξω την μπάλα. Αλλά ακόμα και τα μπακ, δηλαδή μέτρησα πάρα πολλές βαθιές μπάλες του Κάρμου.
1: Ναι.
0: ψάχναν πάρα πολύ τον Ελκαμπή. Μόνο φορ περιοχή δεν ήταν. Βγήκε πόσες φορές έξω από την περιοχή, έδωσε μάχες. Ψάχνει και αυτός ένα γκολ για να ξεμπουκώσει. Σωστά. Είχε κανένα δύο ευκαιρίες, κανένα δύο σούτ και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεν ήταν ούτε αυτός καλός πάντως.
0: Κάποια τελειώματά του δείχνουν ότι και αυτός έχει θέματα.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Άκουγα πριν και το γιο του Τζαλουκίδη που επειδή σαν σεντερφόρ το έχει περάσει, είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν βάλεις ένα γκολ να ξεκλειδώσεις λίγο,
1: ναι,
0: πρέπει λίγο να πάρεις ψυχολογία. Και από τη στιγμή που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ να μην έχει διαθέσιμους τους δύο επιθετικούς, τον Γιάρομψου και τον Ταρεμή, αναγκάστηκε να βγάλει τον 90 λεπτό με τον Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Το λιγότερο κακό έπαθε ο Ολυμπιακός χθες.
1: Σωστά, τον κολακεύει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, η λογική λέει ότι μπορεί να παίξει ο Ζωτασίλου από την αρχή, που ήταν καλύτερο στο Τσικίνιο, όσο έπαιξε, μακράν. Η λογική λέει ότι ίσως μπορεί να πάρει κάποια πράγματα και από το Φορτούνι για ένα βαθμό χρονικό διάστημα. Η λογική λέει ότι και ο Γκουστάβο Σά, που τον αναφέρω πάλι γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλη 25 εκατομμύρια κτηματιριακή αξία.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αν δεν ήταν ο Μέντες και η φιλία που έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός με τον παίκτη, έστω και μέσω Νότιχαμ. Γιατί κάποιοι φίλοι γενικώς το χλεβάζουν αυτό, ότι έλα μωρέ μέσω Νότιχαμ.
1: Εντάξει,
0: άμα φέρει ένα καλό παίκτη, φέρτε ένα και μέσω Αυστραλίας.
1: Η Πρέμιερ είναι, ό,τι και να λέμε.
0: Να παίξει εννοώ, αυτό εννοώ να παίξει.
1: Και
0: επειδή είναι ένα οκτάρι το οποίο εγώ το έχω δει στη Φαμαλικά, όπου έχει πολύ καλά στοιχεία, συγκεντρώνει πολύ καλά στοιχεία, νομίζω ότι αν μπορέσει να πάρει πράγματα από αυτόν στον επαναληπτικό. Θα είναι σημαντικό.
1: Πάντως η Ναϊμέγεν δείχνει ένα σκαλί πιο πάνω, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πιο έτοιμη δείχνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και πιο ομάδα στο γήπεδο, έτσι αναφέρομαι.
0: Παρότι ο Ολυμπιακός Μιχάλη έκανε περισσότερο φιλικά, είναι και η επιλογή του Μεντιλίμπαρ, έκανε 6.
1: Ναι.
0: Έκανε 3 ή 4 και φαντάζομαι ότι η Ναϊμέγεν του Σαββατοκύριακο παίζει πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Το Ολλανδικό.
1: Σωστά.
0: Ο Ολυμπιακός και στα 6 φιλικά προβλημάτισε, είχε δεχθεί γκολ, χθες δέχτηκε φάση, αλλά δεν δέχτηκε γκολ. Αυτό είναι ένα. Στα σύν του Ολυμπιακού, η Ναϊμέγεν πέρυσι ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση πίσω από την Αϊτχόβεν.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ο αντίλογο ότι κράτησα και το 0, αλλά από την άλλη θα σου πει.
1: Απλά η Ναϊμέγεν δεν ανέβαζε και περισσότερου παίκτε από πέρσι
0: αυτό,
1: πάνω, γιατί είναι πρώτο μάτι εκτό.
0: Υπάρχουν και δύο καλύτεροι παίκτε.
1: Πρέπει
0: να βλέπουμε και αυτό. Ο Γκάβα με τον Σανό, οι δύο Ιάπωνε. Οπότε ο Ολυμπιακό τώρα είναι ανοιχτά τα πράγματα. Το άλλο ζευγάρι που έκατσα και ήταν λίγο σημειότυπα και δεν το είδα όλο. Το 3-3. Της Μπόντο με την Ιόν Σεντζιλουάζ ήταν ελαφρώς καλύτερη Βέλγια, αλλά η Μπόντο Γκλιμπτ τώρα στην έδρα της με τον τεχνητό Κλοτάπ θα είναι λογικό να έχει
1: βέβαια.
0: Ένα προβάδισμα πρόκρισης. Και πριν το ζευγάρι.
1: Και βρήκανε το κουράγιο και το σθένος να ισοφαρίσουν στο τέλος.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι
1: δεν κλείστηκαν να πεις κρατάω το 3-2.
0: Και αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα δούμε καλό παιχνίδι και στον επαναληπτικό. Είχαμε και 8 κάρτες, είχε δηλαδή ένταση το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: αν έβλεπε κάποιο.
0: Τα δύο παιχνίδια υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό να μου πεις δύο λόγια πώς το βλέπεις.
0: Κοίταξε, υπάρχει καταρχάς μια μεγάλη διαφορά στην χρηματιστηριακή αξία. Στα 109 είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα που μιλάμε. Στα 18 περίπου είναι η ΤΣΕΚΑ.
1: Δεν είναι η ΤΣΕΚΑ η γνωστή να πούμε στον κόσμο.
0: Είναι η 1948.
1: Μπράβο.
0: Είναι τα κόλπα που κάποτε γινόταν και στην Ελλάδα. Και εκεί αλλάζουν αφημί, Μιχάλη. Δεν αλλάζουν μόνο στην Ελλάδα τα αφημί.
1: Σωστά.
0: Αλλάζουν και στην Βουλγαρία. Είναι μια ομάδα που. Θα το πω ότι είναι λίγο σκληροτράχυλη.
1: Δύσκολα
0: βέβαια,
1: δέχεται γκολ.
0: Κοίταξε, στα δύο παιχνίδια με τη Σπάρτα την Άβα που την απέκλεισε.
1: Στο 0-0 στα πέναλτι.
0: Και στα δύο μάτς, πέρα τα 0-0, έκανε τρεις τελικές στην εστία.
1: Ναι.
0: Άρα είναι θεωρητικά ακίνδυνη, αν μπορώ να το πω επιθετικά. Δεν είναι δηλαδή πάξη. Που
1: ναι,
0: η πάξη έπαιξε
1: σωστό.
0: Και την μπάλα.
1: Οι οποίοι παίζουν μπάλα, σωστό.
0: Από την άλλη, νομίζω ότι τον Ίστιν που κατάλαβε ότι ο αδύναμος κρίκος ακούει στο όνομα του Μπα. Και δεν θα τον βάλει σήμερα. Η λογική αυτό λέει. Πώς λέμε ρε παιδί μου ότι κάνει ο ΠΑΟΚ το λύση ελληνικό δίδυμο με Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη.
1: Θα παίξουν οι δύο Ολλανδοί.
0: Θα βάλει Ολλανδικό εδώ.
1: Ναι.
0: Θα βάλει Φαντρόκελεν και
1: De
0: Vrij.
1: Λογικά
0: αυτοί θα παίξουν. Ναι, όχι ο Τουμπά δεν νομίζω να παίξει βασικός. Υπάρχει απουσία του Τετέι, ο Ραστόντας θα παίξει μπροστά. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Κυριακόπουλος θα είναι αριστερά. Ο Τσάπρας δεξιά, ο Πένια φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Παίζεται ο παρτενέρ του Καμαρά με τον Τσέριν να έχει
1: Τσέριν, μάλλον,
0: το προβάδισμα, ναι. Δεδομένα στο 10 ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος είναι πολύ κινητικός.
1: Πίσω από τον Ραστόντερ, ναι.
0: Το πιστεύουν πάρα πολύ και σαν project και του δίνουν και παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Πίσω από τον Ραστόντερ. Και οι ακραίοι έχουν ένα προβάδισμα. Αυτοί είναι. Αυτοί οι δύο έχουν ένα προβάδισμα.
1: Δύο κοντί.
0: Γιατί έδειξαν καλύτερα στοιχεία. Δηλώθηκε και ο Λιβάη. Προφανώς και τον επαναληπτικό θα πω εγώ, μπορεί να μην χρειαστεί δηλαδή να παίξει. Η μορφή του αγώνα σήμερα θα είναι νομίζω οι Βούλγαροι ψιλοκρεμασμένα τα δοκάρια, κάτσε το Λεύσκι Καϊράκη.
1: Ο τερματοφύλακας τους αν θα τα πάει καλά για να γλιτώσουν
0: Ναι, γιατί είναι μια ομάδα που παρότι έχει ξένους, δηλαδή αν μου έλεγε πες μου ένα που ξεχωρίζει, αυτός που έχει μπροστά ο Διαλό,
1: ναι,
0: ο Γάλλο Μαμαντού Διαλό, είναι καλούτσικος. Δηλαδή ναι, δεν είναι αυτό που λέμε φορ περιοχής, αλλά είναι λίγο αυτό που λέμε ανακατοσούρας. Μπορεί να σου κάνει ζημιά, αλλά και οι υπόλοιποι ξένοι είναι χαμηλής χρηματιστηριακής αξίας. Δηλαδή όλο το ρόστερ ζήτημα.
1: Αν λες όλο το ρόστερ, πόσο είπες, 15-16
0: εκατομμύρια. Μόνο 2-3 παίρναν το εκατομμύριο.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Άρα είναι χαμηλού επίπεδου ομάδα, χειρότερη από την ΠΑΞΗ. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να κάνει και ένα σκορ πρόκριση, ένα καθαρό σκορ, ένα 2-0, ένα 3-0.
1: Να το κάνει, πιστεύω, το 2-0 το έχει.
0: Να έχει μια ισορροπία στην άμυνα με την παρουσία του Φαντρόκελε, που εντάξει, μπορεί σε εμάς να φαίνεται περίεργο, αλλά το ότι μιλάει την ίδια γλώσσα με τον Τεφράη μπορεί να συνοηθούν κι αλλιώς.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, τώρα αύριο η Άντελεχτ θα έρθει να παίξει μεγαλικό δίδυμο.
1: Ναι.
0: Ούτε τον Μπιανκόν είχε πέρυσι, ούτε τον Πετρό.
1: Ναι.
0: Μόνο το ότι είναι και οι δύο Γάλλοι όμως.
1: Σωστά.
0: Του λέει ο Βίτορ συνεννοούνται.
1: Συνεννοεί αμέσως. Ναι.
0: Ο ένας από τον Ολυμπιακό, ο άλλος από την Έλσε. Παίζει ρόλο αυτό για τους προπονητές, παίζει ρόλο. Δηλαδή η παρουσία του Φαντρόκελεν, άσχετα και για μένα και για σένα και για τον κόσμο, είναι καλύτερος από τον Ντουμπά. Σαν στόπερ, παίζει με τον Τεφράη. Μακάρι να ξεκινήσουμε να παίρνουμε και βαθμούς αυτό που λέμε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η μία ομάδα που δεν έχει και δικαίωμα λάθους. Όλες οι υπόλοιπες έχουν δικαίωμα λάθους. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Οπότε θα πρέπει να πάρει ένα σκορ πρόκρισης και να μπορέσει να δει μετά το Κράτετς Κάλοβε Μπεσίκτας.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας, Μιχάλη, να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και ελαφρώς στραβαίνει το ενδιαφέρον του σήμερα στην Νορβηγία.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το μάτς της Μπραν με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Στο απευθέως σενάριο αποκλεισμού του από την Άντελεχτ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού. Εγώ θα το περιμένω με ανυπομονησία το ζευγάρι, γιατί δεν ξέρω, λίγο μου φαίνεται υπερβολικός ο φαβοριτισμός των Νορβηγών. Το δικαιολογώ από τη μία, επειδή έχουν περιμένει τα πόδια τους.
1: Είναι και συνθετικός χλεοτάπητας.
0: Μπορεί και γι' αυτό.
1: Είναι
0: αλλά
1: και οι Κύπροι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο με τους Γεωργιανούς. Τώρα εντάξει, με την Τιλαγκόρη.
0: Τα γκόλευαν, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά είναι η Τιλαγκόρη.
0: 4 και 3.
1: Η Μπραν έχει ρυθμό, είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ. Τέτοια εποχή δεν είναι εύκολο για τους Κύπρους ούτε για τους Έλληνες να ακολουθήσουν τέτοιο ρυθμό. Εγώ τους έχω για ήττα μέσα στην Ολυμπία. Αλλά να βγάσουν με ένα γκολ θα έχουν ελπίδες μετά στη ζεστή Κύπρο. Κάπως έτσι το κάνω.
0: Τόμας και Όσμπολτ, τους γνωριμούς μας προς τα στο Λοσάδα προπονητή.
1: Και η Μπράνε έβγαλε εύκολα την Ουνιβερσιτατέ Ακλούς, τους Ρουμάνους, που δεν είναι κακή ομάδα. Δηλαδή
0: ναι, εντάξει. Σχετικά με την επίθεσή της.
1: Αλλά τώρα θα μου πεις, εσύ Γιώργο, και χτες περίμενα τον Ερυθρό Αστέρα να νικήσει και πήγε και έχασε στο ουδέτερο από τη Χάπολ Μπερσεβά.
0: Ναι, έχει και ρεβάνς.
1: Ναι, αλλά τώρα. Σε ουδέτερο από τη Χάμπολη Μπερσεβά, ρε φίλε. Ρε Ερυθρέα Αστέρα. Και έπαιζαν αυτοί, μου φαίνεται, με 10 παίκτες για ένα μισάωρο τη Ισραηλινή.
0: Ενώ αντίθετα το δυναμό Ζαλγκύρης φάνηκε χαόδη διαφορά.
1: Ταλιράκι.
0: Εκεί ήταν για ταλιράκι. Οπότε θα έχουμε το νου μας και στον Μπράνο από Λεμεσού να έχουμε και μια εικόνα.
1: Βεβαίως.
0: Από εκεί.
1: Ένα λεπτό, ενάμιση, πες μου για την αλλαγή στις κάρτες.
0: Βασικά έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, απλά επικυρώθηκε χθες από το Ροζέτη. Πλέον στη φάση των ομίλων και στη League Phase του Champions League και του Europa League και του Conference League, το όριο καρτών από τις τρεις κάρτες πηγαίνει στις τέσσερις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: για να τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να συμπληρώσει τέσσερις κάρτες και όχι τρεις.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί οι League Phase έχουν οι 2-8 παιχνίδια και το Conference έχει 6.
1: Σωστά.
0: Οπότε, αν ένας παίκτης συμπληρώσει τρεις κάρτες, δεν τιμωρείται,
1: ναι,
0: είναι στις τέσσερις. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια έτσι ευελιξία.
1: Ναι, βοηθά τους παίκτες κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βοηθά τους καλούς παίκτες, τους τεχνικούς.
0: Ναι. Θα πέφτει κάρτα, θα πέφτει ξύλο. Δηλαδή, αν σου λέει έχω κάρτα, εντάξει, δεν πειράζει, πάρω άλλη μία.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να παίζουμε και κάρτες, να βοηθήσει στιγματικά.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Γορίνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ για τον Ολυμπιακό, παιδιά, λέω ότι χθες το κολάκευσε ιδιαίτερα το σκορ. Δηλαδή, να η Μέγεν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσε να έχει βάλει δύο γκολ με στον Γιώργος Καραϊσκάκης. Και αυτό δίνει σημαντική όθηση τώρα στον Ολυμπιακό. Γιατί μια εβδομάδα ακόμα προπόνησης, να δέσουν καλύτερα στις γραμμές τα παιδιά εκεί στον Ολυμπιακό, θα μπορούν να κάνουν ζημιά στην Ολλανδία. Άλλωστε, μιλάμε για Νάιμέγκεν. Δεν μιλάμε για Άγιαξ ή Αϊτχόφεν ή Φάιενορντ. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει σημαντικές ελπίδες. Ωστόσο, η Νάιμέγκεν έχει προβάδισμα. Γιατί χθες, παρά το ότι δεν έπαιζε με τον καλύτερο του χαφ, πού θα ξαναπαίξει, πού θα παίξει πάλι στο δεύτερο παιχνίδι, έδειξε ανώτερη από τον Ολυμπιακό. Είχε καλύτερα πατήματα. Και σε τεχνικά χαρακτηριστικά κυρίως, προσέξτε. Αλλά και σε θέμα ανάπτυξης. Αναπτυσσόταν πολύ εύκολα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, όπως ακούσατε και με τον Γιώργο, είχαμε πολλές γιώμες για μία ακόμη φορά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο.
2: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
10: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέως στις 3. Τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε στη γραμμή τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε.
0: Τι μου κάνεις?
1: Εσύ τι κάνεις, αγόρα μου? Μια χαρά είμαι.
0: Εγώ καλά είμαι και εγώ. Αυτοί στο Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι δεν ήταν καλά εκεί το 1945? Και ήταν οι μοναδικές ρήψεις ατομικής βόμβας. Αυτές οι δύο έως σήμερα, έτσι καθηγητά, δεν είχαμε πουθενά άλλου.
1: Ανέφερα στη Χειροσίμα και το Ναγκασάκι, έτσι.
0: Ναι. Γιατί αύριο είναι η μέρα, 6 του μηνός.
1: Η αποφράδα επέτειος,
0: ναι,
1: της ανθρώπινης παραφροσύνης. Τι να πω, Μιχάλη, οι αναμνήσεις μας γυρνάνε πίσω τους δείκτες ιστορίας, όταν δύο πόλεις γίνανε στάχτη, όταν χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε μια μακάβρια εκτυφλωτική λάμψη, παιδιά που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν, μάνες που τα έσφυγαν στην αγκαλιά τους και έτρεχαν χωρίς να ξέρουν που πάνε προς το κενό, και ανθρώπινες σκιές που μείναν για πάντα χαραγμένες στους τοίχους. Η Χειροσύμα και το Ναγκασάκι δεν είναι απλώς δύο σελίδες ιστορίας. Είναι δύο πληγές που αιμορραγούν για πάντα και θα αιμορραγούν στη συνείδηση ανθρωπότητας. Για να θυμόμαστε πού μπορεί να οδηγήσει ο πόλεμος, όταν ο άνθρωπος πάψει να βλέπει απέναντί του ανθρώπους, κι όμως μες στις τάχτες η ζωή ξαναγεννήθηκε. Αλλά όχι για να σβήσει μνήμες, αλλά για να τις μετατρέψει σε προειδοποιήσεις. Κάθε 6 και 9 Αυγούστου οι καμπάνες δεν χτυπούν μόνο για τους νεκρούς. Χτυπούν για εμάς ζωντανούς. Για να μας θυμίσουν ότι πίσω από τις αποφάσεις των ισχυρών του πλανήτη υπάρχουν πάντα αθώα πρόσωπα, οικογένειες, όνειρα και παιδιά.
0: Σωστά. Αυτό, καθηγητά μου, μπορεί να θεωρηθεί, σίγουρα θα έχω θετική απάντηση, ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ή λόγω του πολέμου, της έννοιας του πολέμου, του όρου του πολέμου, αυτό μπορεί να περάσει έτσι εξ απαλών ήχων?
1: Ο πόλεμος είναι για άντρα προς άντρα.
0: Ναι, ντουφέκι προς ντουφέκι, λόγι προς λόγι, που έλεγε ο μπαμπάς μου.
1: Ακριβώς. Ναι. Ο πόλεμος δεν είναι ομαδική σφαγή.
0: Σωστά.
1: 500.000 ανθρώπων αμάχων, και όποιος διαβάσει το βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέα, μου διαφεύγει το όνομα, συγγνώμη, θα στο αποστείλω να το αναρτήσεις,
0: ναι,
1: χωρίς σοβαρό λόγο ήταν ο τίτλος, διότι τα πάντα στην ουσία είχαν κρυθεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Χωρίς να αναφερθεί ρήψη ατομικής βόμβας ενός όπλου ισχυρού, οι Αμερικάνοι έστειλαν τελεσίγραφο στους Ιάπωνες.
1: Ναι, ουσιαστικά ο πόλεμος είχε κρυθεί.
0: Μπράβο.
1: Σε όλα τα μέτωπα είχε κρυθεί και απέμενε η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.
0: Η παράδοση.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, δεν ήταν απλά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που σημειώθηκε ιστορικά κατά της ανθρωπότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια, εκείνο που έχουμε να θυμηθούμε είναι να μην σκύψουμε απλά ευλαβικά το κεφάλι και να προσευχηθούμε οι σκιές της Χειροσύμα και του Ναγκασάκι να μην σκεπάσουν ποτέ καμιά πόλη του κόσμου, για κανένα λαό, για κανένα παιδί. Ο πόνος δεν έχει εθνικότητα.
0: Βεβαίως.
1: Η φωτιά δεν ξεχωρίζει στρατιώτες.
0: Βεβαίως.
1: Από παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Ενόχους και αθώους. Και σπίτια, σχολιά, προσευχές και όνειρα. Και εκείνοι που επέζησαν έμειναν να κουβαλούν μέσα τους, Μιχάλη μου, ένα πόλεμο που δεν τέλειωσε ποτέ. Ας γίνουν λοιπόν η Χειροσύμα και το Ναγκασάκι η ίστατη κραυγή της ανθρωπότητας απέναντι στην πυρηνική παράνοια. Γιατί καμιά νίκη δεν μπορεί να θεμελιωθεί πάνω στις τάχτες αθώων ζώων και κανένα μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί με όπλα που αφανίζουν το ίδιο το ανθρώπινο γένος. Γιατί σήμερα δεν θυμόμαστε μόνο εκείνους που χάθηκαν. Ορκιζόμαστε να μην επιστρέψουμε, και έτσι πρέπει να κάνουμε, στο να ξαναχαθεί ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι που ο ίδιος δημιούργησε. Εγώ θα έλεγα, κλείνοντας με μέγιστη συντριβή, ψυχολογική, αιώνια η μνήμη των θυμάτων και αιώνια η ευθύνη των ζωντανών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Των όποιων ζωντανών, ναι. Καλών ή κακών.
0: Δεν μου λες.
1: Γιατί εκείνο που με τρομάζει, Μιχάλη, σε αυτόν τον άθλιο κόσμο που ζούμε, δεν είναι τα σκοτεινά σχέδια αυτών που ορίζουν τις τύχες στο λαό και του πλανήτη. Εκείνο που με τρομάζει είναι η σιωπή των αθώων. Αυτοί που δεν αντιδρούν πια, αυτοί που κουράστηκαν να φοβούνται, αυτό με τρομάζει.
0: Δεν μου λες, η πρώτη βόμβα στη Χειροσίμα ήταν τύπου ουρανίου.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη στο Ναγκασάκι ήταν πλουτονίου. Ποια η διαφορά?
1: Όλα τα ραδιενεργά στοιχεία, τα περισσότερα ραδιενεργά στοιχεία, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν στην κατασκευή ενός τέτοιου φοβερού όπλου, δημιουργούν διαφορές αναφορικά και με την καταστροφική ενέργεια η οποία αποδεσμεύεται και με την ραδιενέργεια η οποία αθρηστικά μετά συσσωρεύεται.
0: Και πού μπορεί να φτάσει, σε ποια έκταση.
1: Και βέβαια, αν αναλογιστούμε ότι σήμερα τα πυρηνικά όπλα ή η βόμβα υδρογόνου έχει πολλαπλάσια καταστρεπτική ενέργεια από εκείνη τη βόμβα η οποία μοιάζει με ένα απλό όπλο, όσο και αν αυτό ηχεί ντροπιαστικό για την μαζική απώλεια ανθρώπινων ζώων. Να αναλογιστούμε για μια στιγμή τα εκατοστά του χείλους του γκρεμού τα οποία έχουμε πλησιάζει, του ολέθρου, και να μην πάψουμε να προσευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί η ανθρώπινη παράνοια βρίσκεται σήμερα στην πρώτη θέση των σκέψεων όλων εκείνων που ορίζουν τις μοίρες αυτού του κόσμου.
0: Στο τέλος της συζήτησής μας, στο τέλος του ημιώρου, θα βάλω ένα τραγούδι που το ζήτησαν οι φίλοι, Χειροσίμα, ένα παιδί είμαι και εγώ, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα βάλω ένα άλλο τραγούδι που ζήτησε ένας φίλος, το Ενόλα Γκέι, ναι, ήταν η μητέρα του κυβερνήτη του αεροσκάφους,
1: ο οποίος αυτοκτόνησε.
0: Ναι, ναι, φαντάσου, μετά από αυτό που δεν το ήξερε ο άνθρωπος.
1: Ουσιαστικά οι χειριστές του αεροσκάφους, το οποίο παρασύρθηκε από ένα οστικό κύμα, ναι, και ως διαμαγείας σώθηκε, ναι, το πλήρωμα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Πέθαναν βυθισμένοι στις τύψεις γιατί δεν ήξεραν.
0: Βέβαια δεν ήξεραν.
1: Και στο έργο το οποίο γυρίστηκε, το Χωρίς Χρώματα,
0: ναι,
1: όταν επικαλέστηκε το Θεό ο χειριστής και είπε τη λέξη Θεέ μου, ήταν αυτό που έβλεπε με τα μαύρα γυαλιά. Θα πρέπει να μην αποτρέπουμε το βλέμμα μας από αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα πρέπει το βλέμμα μας να μένει εστιασμένο εκεί, γιατί οι λαοί πρέπει να είναι πάντα θυπνισμένοι.
0: Εσύ καλά αισιόδοξα. Εσύ καλά στέλνεις μηνύματα αισιόδοξα. Από τότε θα σου πω εγώ, δεν πάω νωρίτερα. Ποιος λαός έχει αφυπνιστεί και ποιος λαός έχει μπορέσει να αντιδράσει σε τέτοιου είδους αποφάσεις? Δεν μιλάω μόνο για ατομική βόμβα. Γενικά σε αποφάσεις ηγετών όπως εκείνος. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Θα έλεγα ότι αυτό που λες είναι μεν σωστό, αποτελεί μια πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορεί να διατυπωθεί δίκη ευθύνης για τους λαούς. Οι οποίοι λαοί, οι ταλέποροι, μαστίζονται από ανέχεια, φτώχεια, έλλειψη σύντησης, έλλειψη νερού.
0: Βέβαια.
1: αβεβαιότητα για το αύριο των παιδιών τους είναι αυτό που σου είπαμε, κεφαλαία γράμματα. Κουράστηκαν πια να φοβούνται.
0: Ναι, δεν έχουν και το χρόνο να σκεφτούν πώς μπορούν να αντιδράσουν. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Κουράστηκαν να φοβούνται και προσπαθούν για να ζήσουν να αποσπάσουν μνήμες και βλέμματα από εγκλήματα τα οποία συνεχίζονται κατά της ανθρωπότητας στην Αφρική, από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διεπράχθησαν απανταχού της γης στην Κίνα, από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην πάλε ποτέ Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία από τους δυτικούς συμμάχους και παντού αλλού. Δυστυχώς το πόλεμο σε στήπατήρ πάντων επαληθεύεται, η αρχαία ελληνική ρίση. Και η ιστορία κατάντησε να είναι η ιστορία των πολέμων της. Δεν είναι η ιστορία του πολιτισμού, των επαναστάσεων για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Δεν είναι η ιστορία της επιστήμης και των ανακαλύψεων. Είναι η ιστορία των πολέμων. Εάν ανοίξεις το βιβλίο της ιστορίας, είναι γεμάτο από πολέμους.
0: Ε, βέβαια. Και τι πολέμους.
1: Και βέβαια, κλείνοντας αυτό το ζωφερό κεφάλαιο της μνήμης, οι λαοί πρέπει να γρυπνούν. Ο Μπρέχτ, επαναλαμβάνω, το είχε πει, και εσείς λαοί να γρυπνάτε, γιατί αυτά τα τέρατα που λίγο έλειψαν να κυβερνήσουν αυτή τη γη, η κοιλιά που τα γέννησε είναι ακόμα γόνιμη. Εδώ... Και πρέπει να γρυπνούν δηλαδή.
0: Εντάξει. Αυτό
1: έχουν
0: είναι...
1: καθήκον να γρυπνούν και όχι να παρουσιάζονται απονευρωμένοι μπροστά σε ό,τι συντελείται σήμερα σε αυτόν τον άθλιο κόσμο.
0: Δεν έχω δει εγώ πάντως κάτι ανάλογο, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Από τότε. Δεν έχω...
1: Ούτε εγώ, ούτε εγώ, γιατί... Μας μάθανε, Μιχάλη, να ζούμε με το φόβο.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο, έτσι.
1: Τις διογκωμένες πληροφορίες, τις fake ειδήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επομένως τα πάντα έχουν θυσιαστεί στο βωμό της σκοπιμότητας και της εξουσίας. Εάν δεν διαφωνούσα, εγώ χριστιανός ορθόδοξος, με βασικές πτυχές θα είχα γίνει ήδη αναρχικός. Δεν πιστεύω πια σε καμιά μορφή εξουσίας.
0: Φωστά.
1: Είμαι ένας απογοητευμένος άνθρωπος, ο οποίος κατά στο βίο του το μόνο που έχει να θυμάται είναι πόλεμοι, προδοσίες, σφαγές και ψέματα.
0: Δεν είσαι ο μόνος, όλοι έτσι αισθανόμαστε.
1: Όλοι έτσι είμαστε, ναι. Όλοι είμαστε έτσι.
0: Εδώ μου έστειλε
1: κανένας
0: ένας φίλος...
1: δεν διαφέρει από τον άλλον, εκτός από κάποια τομάρια.
0: Αλίμονο.
1: Τα οποία στο βωμό της απληστίας τους και το αχαλήνο του κυνηγιού στο οποίο έχουν επιδοθεί για το κέρδος, αδιαφορούν για το αν ένας λαός αύριο το πρωί δεν υπάρχει.
0: Ένας φίλος, ο Γιώργος, μου έχει στείλει ένα μήνυμα ομολογουμένως, δεν το ήξερα εγώ αυτό να σου πω την αλήθεια, ο τότε διοικητής της μοίρας της αεροπορίας, είχε ζητήσει, λέει, έγγραφη διαταγή από την πολιτική ηγεσία. Δεν ήθελε, λέει, να ήταν αυτός που θα είχε δώσει τη διαταγή να σκοτώσει τόσες χιλιάδες άτομα. Και όντως, του ήρθε, λέει, αυτή η διαταγή από την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών τότε.
1: Δεν ξέρω, δεν σε ακούω. Σε άκουσα τι είπες, αλλά γενικότερα δεν σε ακούω καλά. Η ένταση.
0: Ένα λεπτό.
1: Έχει πέσει.
0: Με ακούς τώρα?
1: Για μιλά λίγο.
0: Εγώ σε ακούω με την ίδια πάντως ένταση. Εσύ?
1: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Ωραία. Ο διοικητής τότε, λέω, της μοίρας είχε ζητήσει έγγραφη τη διαταγή από την πολιτική ηγεσία. Γιατί δεν ήθελε να σκοτώσει τόσες χιλιάδες κόσμου. Φοβότανε μήπως είχε γίνει κανένα λάθος. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Του ήρθε αυτή η διαταγή, η έγγραφη. Αλλά από ό,τι λένε, οι Αμερικάνοι τότε έριξαν τη δικαιολογία στο ότι αν είχαν εισβάλει, θα ήταν πολύ περισσότερα τα θύματα από τα θύματα των δύο ατομικών βομβών. Τώρα αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Αυτές όπως είναι μπούρδες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ήταν η προβολή ισχύως της Pax Americana που ακολούθησε για δεκαετίες με εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Το κυνήγι για το ποιος θα φτάσει πρώτος στην ατομική βόμβα είναι γνωστό. Ανάμεσα στους Αμερικανούς και στο Τρίτο Ράιχ. Αυτά είναι ιστορικώς επιβεβαιωμένα. Επίσης έχουμε παραδείγματα στρατιωτικών που συνεκράτησαν την ανθρωπιά τους στην ίστατη ώρα και τη στρατιωτική τιμή τους.
0: Ναι.
1: Ήταν ο λόγος του στρατηγού MacArthur στο αεροπλανοφόρο πριν την επιστράτευσή του.
0: Ναι.
1: Ότι ο πόλεμος έπαψε πια να είναι πόλεμος ανδρείας.
0: Ναι, ναι, το έχεις αναφέρει αυτό πέρσι.
1: Αλλά έγινε ένας πόλεμος δολοφονίας,
0: ναι,
1: αθώων. Ήταν ο Έλληνας ο οποίος αρνήθηκε να βομβαρδίσει
0: τη Σερβία,
1: κατά τη διάρκεια
0: σωστά
1: των επιχειρήσεων στη Γιουγκοσλαβία και αποστρατεύθη.
0: Σωστά.
1: Ήταν ο Ιταλός ο οποίος κυβερνήτης του υποβρυχίου, ο οποίος αρνήθηκε να εκτοξεύσει την τορπή κατά της, του ελληνικού αεροδρομικού Έλλη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι την ίστατη ώρα σώσαν την ανθρωπότητα από λάθος συναγερμούς πυρηνικούς στους σταθμούς, είτε στη Ρωσία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πόσο κοντά είμαστε σε ένα νέο όλεθρο, ίσως και κανείς μας να μην το έχει συνειδητοποιήσει.
0: Λίγο πολύ όλοι έχουν καταλάβει ότι είμαστε κοντά και λέμε βόηθα Παναγιά μου, από ό,τι φαίνεται.
1: Λέμε συνήθως αυτό το οποίο είπα στην αρχή, Μιχάλη μου. Σταμάτησα, κουράστηκα πια να φοβάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί άνοιξε λίγο το διαδίκτυο και διάβασε. Είναι γεμάτο από διάσπαρτες εικόνες πανικού, σοκ και δέους. Από ψεύτικους τίτλους που προμηνύουν καταστροφές ή ακόμα και τους ίστατους καιρούς, έτσι, τους έσχατους, με συγχωρείς, ναι, καιρούς. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει εν πάση περιπτώσει εδώ. Ας κρατήσουμε στην ψυχή μας και στη μνήμη μας την θυσία αυτών των θυμάτων, τον άδικο χαμό τους. Τα παιδιά που εκείνο το πρωινό πήγαιναν στο σχολείο με τις τσάντες τους, τις μάνες που μαγείρευαν για το μεσημέρι. Πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, Μιχάλη, και δεν αποτελεί προσωπική εξομολόγηση, ανατρέχω στα λόγια του Αλέν Τελόν ότι αφήνω αυτό τον κόσμο,
0: ναι,
1: τον άθλιο,
0: ναι,
1: χωρίς καμία θλίψη, αναζητώντας μια γωνιά να κάνω εμετό.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Παρά τις χαρές της ζωής, τις όποιες μικρές χαρές που προσπαθούμε να εντοπίσουμε, προσπαθούμε να κυνηγήσουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί ο άνθρωπος για να επιβιώσει έχει ανάγκη από ένα διαφοροποιημένο ποσοστό θετικών ερεθισμών. Δηλαδή από κάποιες στιγμές γεμάτες από μικρές έστω χαρές.
0: Αυτά τα θετικά ερεθίσματα, άμα βρεις κάνα δυο, πες μου και εμένα, ναι.
1: Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει, οκ. Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, εντάξει, οκ. Κάνα καμιά καλή ταινία, ένα καλό τραγούδι, οκ. Αλλά η καθημερινότητα αυτή μπορεί να σε επηρεάσει σε έναν βαθμό από αυτά τα ωραία, αλλά... σε γενικές γραμμές.
1: Κάθε χρόνο που αλλάζει ο χρόνος, κάνουμε μια ευχή και λέμε τι όμορφα που θα ήταν αντί να αλλάξει ο χρόνος, να αλλάξει ο κόσμος.
0: Καλά.
1: Αλλά όλα αυτά αποτελούν ματαιότητες.
0: Σωστά.
1: Τα διατυπώνουμε ως ευχές επί Ματαίω.
0: Σωστά. Πες μου κάτι τώρα επί Ματαίω που είπες. Τι κάνουμε εκεί στην Ουκρανία, πώς είναι το μέτωπο εκεί, γιατί συνεχίζονται βομβαρδισμοί.
1: Ναι.
0: Το Κίεβο έχει υποστεί αρκετές ζημιές.
1: Το μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί. Και αυτό αποτελεί ένδειξη μια τέτοιας εποχής ότι ίσως αυτή η πρωταθήσα συμφωνία των 28 σημείων, η οποία στην ουσία κατατάσσει την Ουκρανία σε δορυφόρο της Ρωσίας, είναι το αποτέλεσμα ενός εγχειρήματος κάποιου άφρονος ηγέτου, του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θέλησε να παίξει από το 22 το ρόλο του αντιπροσώπου στα δυτικά συμφέροντα,
0: ναι,
1: και για τον οποίο προβλέπω ότι δεν θα έχει καλό τέλος. Ως άνθρωπος αυτό το απέφχομαι. Αλλά η ιστορία, ξέρεις, είναι η νέμεσης, ξέρει να εκδικείται. Μάλλον καλύτερα διορθώνω αυτό που είπα, ξέρει να αποδίδει στο τέλος δικαιοσύνη και να τιμωρεί. Έχουμε περάσει το 1.200.000 νεκρούς. Και πάνω από αυτό το τοπίο της καταστροφής, της λάσπης, της ομίχλης, των χρόνων που φεύγουν, υπάρχει και πλανιέται ένα τεράστιο γιατί. Αναπάντητο όμως παραμένει, διότι η απάντηση κρύβεται κάπου σε εκείνα τα σκοτεινά συρτάρια και στις σκοτεινές αποφάσεις, Μιχάλη μου, αυτών που η απληστία τους έχει γίνει δόγμα και τρόπο ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι, αριθμοί, ναι,
1: αριθμοί που χάνονται, που βαφτίζονται παράπλευρες απώλειες.
0: Αυτά είναι απλά νούμερα.
1: Την έκτασή τους.
0: Ναι. Πες μου λίγο για τα πλήγματα των Ρώσων στην Οδυσσό.
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες για πλήγματα ρωσικά σφοδρότατα κατά ναυτικών στόχων στην Οδυσσό, περιμένω να τα επιβεβαιώσω, γιατί είναι αλληλοσυγκρουόμενες οι πληροφορίες.
0: Αχα.
1: Και επειδή έχουμε να κάνουμε και με ένα πόλεμο πληροφοριών, από τα σοβαρά κέντρα ενημέρωσης έχω λάβει πληροφορίες οι οποίες είναι ασύμβατες μεταξύ τους.
0: Okay.
1: Περιμένω την τελική τους μορφή για να είμαι υπεύθυνος απέναντι στους ακροατές. Σίγουρα είχαμε σφοδρά πλήγματα. Το ότι τόνοι από δυτικό οπλισμό βρίσκονται πλέον στο βυθό, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αυτός ο τίτλος ο οποίος κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτος.
0: Εντάξει.
1: Όπως έπραξα και με το φίλο μου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι, όχι ισχυρίστηκε, με ρώτησε βάσει πληροφοριών του αν έχει ξεκινήσει επιστράτευση μαζική στη Ρωσία και του ζήτησα 2-3 μέρες καιρό, όχι για να δω την είδηση, γιατί την είχα δει, απλά για να διασταυρώσω την εγκυρότητά της.
0: Βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν, ας περιμένουμε 1-2 μέρες για τα σφοβρά πλήγματα, όπως λέμε.
0: Okay.
1: Κάτι το οποίο από τεχνικής απόψεως και στρατιωτικών ικανοτήτων της Ρωσίας δεν είναι απίθανο.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να καταγράφουμε τα γεγονότα όταν αυτά,
0: ναι,
1: και οφείλουμε να το πράττουμε ως εκπομπή, είναι επιβεβαιωμένα, Μιχάλη.
0: Πες μου στα επόμενα 2 λεπτά πριν πάω στο διάλειμμα, γιατί η Ουκρανία δεν απειλείται μόνο από τους Ρώσους εδώ και χρόνια. Τώρα απειλήθηκε, αυτό το ρήμα χρησιμοποιώ.
1: Από το Ιράν.
0: Μπράβο, ναι. Αλλά ζήτησε συγγνώμη, λέει, η Ουκρανία. Οπότε το Ιράν έκανε πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω. Πιστεύω κανείς δεν το έχει. Δώσε μια... διαφώτισε μας λίγο.
1: Κοίταξε να δεις. Πράγματι, η είδηση αυτή έχει βάση, διότι σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες ματαιώθηκε η ιρανική επίθεση κατά της Ουκρανίας λόγω της συγγνώμης του Κιέβου.
0: Α, είχαμε έτοιμη την επίθεση δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Α.
1: Ο Μοχσέ Ρεζάη, στρατιωτικός σύμβουλος ιρανικής ηγεσίας, δήλωσε και μάλιστα στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είχε προετοιμάσει επιθέσεις εναντίον 3 στόχων κρίσιμων στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και τις ακύρωσε μετά από υποτιθέμενη ουκρανική συγγνώμη.
0: Υποτιθέμενη.
1: Τα σχέδια αυτά θα αποτελούσαν αντίπεινα για το πλήγμα της 25ης Ιουλίου σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα.
0: Okay, ναι.
1: Κατά το οποίο φέρεται να σκοτώθηκε ένας Ιρανός ναυτικός. Τώρα, επειδή κάποιοι ακροατές μου έχουν αποστείλει ερωτήσεις αν το Ιράν είχε την δυνατότητα να πλήξει την Ουκρανία, ναι, φυσικά τις είχε, διότι ο πρακτικότερος τρόπος θα ήταν με βαλιστικούς πυράβλους μέσω βεληνικούς.
0: Αυτό βεληνικές είναι τεράστιο.
1: Ιράν.
0: Ναι.
1: Η επιχείρηση θα ήταν δύσκολη και πολύ επικίνδυνη πολιτικά. Υπάρχουν βαλιστικοί πυραυλοί οι οποίοι φτάνουν τα 2.000 χιλιόμετρα μεταφέροντας τεράστια πολεμική κεφαλή. Σύγχρονες αναλύσεις καταλήγουν ότι αρκετοί ακόμη ιρανικοί πυραυλοί έχουν επαρκή θεωρητική εμβέλεια για την νότια ανατολική και ένα μέρος της κεντρικής Ουκρανίας. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι πολύ πιο απλό.
0: Κλείσε εδώ γιατί έχω 20 δευτερόλεπτα διάλειμμα.
1: Μπράβο, τόσο θα χρειαστώ. Το Ιράν θα μπορούσε να μεταφέρει πυράβλους Μιχάλη εκτοξευτές ή προσωπικό σε ρωσικό έδαφος και να επιτεθεί από πολύ μικρότερη απόσταση. Αυτό θα ήταν επιχειρησιακά πολύ πιο εύκολο, αλλά θα απαιτούσε την άμεση εμπλοκή της Ρωσίας.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Βαθαίνει η κρίση στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με μακροσκελή ανακοίνωσή τους. Στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία που αποχώρησαν πρόσφατα ασκούν κριτική και υπογραμμίζουν ότι η αποχώρησή τους ήρθε εξαιτίας σοβαρών πολιτικών και οργανωτικών διαφωνιών. Την παραίτησή της από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα καθοδηγητικά όργανα του, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή, γνωστοποίησε η ακαδημαϊκός Μαρία Ρεπούση με επιστολή της στην Κουμουνδούρου, μέσω της οποίας υπογραμμίζει τη διαφωνία της για το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή πήρε ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επί 2,5 χρόνια κρατούσε τον νεκρό του πατέρα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο που διατηρούσε στην περιοχή του Μιστρά, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, συσκευή drone ήταν το άγνωστο αντικείμενο που εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο απογειώθηκε χθες το βράδυ από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Απόπειρα δολοφονία σε βάρος του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones Vladimir Τσασκούκ σημειώθηκε σήμερα λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Εκατερινούπολη της Ρωσίας. Νεκρός είναι ο σωματοφύλακας και οδηγός του, ενώ διευθυντής αμυντικής εταιρείας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεράπειας. Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό πλήγμα εάν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Επιπλέον, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε θετική πορεία, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία που θα δώσει τέλος στη σύγκρουση των τελευταίων μηνών. Επόμενο πολιτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Το απόγευμα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι.
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, επιστρέφω από το Μετρόπολη 95,5, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Θα πάμε παρέα έως τις 3. Αυτό είναι ένα κομμάτι από τη Δέσποινα Τσολάκη, Χειροσήμα, ένα παιδί είμαι και εγώ καθηγητά μου.
1: Είναι η ονειρική φωνή της Δέσποινας.
0: Ναι, ναι.
1: Με την οποία είμαι στενός προσωπικός φίλος.
0: Το γνωρίζω.
1: Τη σέβομαι, τη θαυμάζω.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Όπως ένας υπέροχος άνθρωπος είναι και ο συνθέτης, ο Γιάννης ο Κίκος από την Έδασα, που σπαταλήσαν, αναλώσαν χρόνο, συνέστημα, ψυχή για να βγάλουν αυτή την κραυγή κατά του πυρηνικού ολέθρου για τα παιδιά, και αυτό συνοψίζεται στο ένα παιδί είμαι κι εγώ,
0: ναι,
1: διεκδικώντας το δικαίωμα για τη ζωή.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που το που ακούστηκε από την εκπομπή.
0: Α, το ζήτησαν ακροατές χθες. Το ζήτησαν ακροατές χθες. Εμείς το είχαμε βάλει και πέρσι και πρόπερσι. Θυμάσαι, καθηγητά μου.
1: Πράγματι.
0: Ναι. Και χθες το ζήτησαν και παιδιά.
1: Αυτά τα παιδιά που συνήθως τα ονομάζουμε ανέστηνα και αλήτες, και είναι τα παιδιά αυτά που ενδιαφέρονται για το αύριο αυτής της ανθρωπότητας, που συνεχίζουν και διεκδικούν, συνεχίζουν και απαιτούν την ειρήνη.
0: Μάλιστα, η Δέσποινα η Τσολάκη και ο Γιάννης ο Κίκος που ανέφερες λίγο πριν έχουν αφιερώσει αυτό το τραγούδι και στα παιδιά της Γάζας, έτσι, δηλαδή.
1: Βέβαια, και να σου πω ότι τιμήθηκαν από την Ιαπωνία σε ανώτατο επίπεδο, προσκεκλημένοι, τιμήθηκαν με όλες τις προβλεπόμενες τιμές.
0: Ναι.
1: Και ήταν για την Ελλάδα μια διάκριση η οποία δυστυχώς δεν είχε τον αντίκτυπο το δημοσιογραφικό.
0: Οι ξένοι το αναγνωρίζουν.
1: Ενημέρωση.
0: Οι ξένοι πάντα αναγνωρίζουν.
1: Ναι, βέβαια. Επομένως, ας τους θαυμάσουμε εμείς που ακόμα περιμένουμε μάταια την ειρήνη.
0: Ναι.
1: Ας τους θαυμάσουμε εμείς.
0: Έχουμε 6-7 λεπτά.
1: Εκείνο που ήθελα, αν μου επιτρέψεις, να αναφέρω, γιατί είναι το τελευταίο ερώτημα που μου έχει έρθει μαζικά από ακροατές. Είναι η προειδοποίηση, άκου τώρα τίτλους, προειδοποίηση Πενταγώνου. Δεν επαρκεί ο στόλος των Ηνωμένων Πολιτειών για την ταυτόχρονη προστασία Ισραήλ και ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Παίρνεις αυτό τον τίτλο, το βάζεις ένα κουβά νερό, προσπαθείς να τον καθαρίσεις, προσπαθείς να εκμεύσεις την αλήθεια, προσπαθείς να αναζητήσεις πηγές για να να εκμεύσεις την αλήθεια, προσπαθείς να αναζητήσεις πηγές

0: βέβαια.
1: Και κατακαιρματισμός του αμερικανικού στρατιωτικού γόητρου. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός προειδοποίησε ιδιωτικά τον Πεντάγωνο ότι δεν έχει στη διάθεσή του αρκετά διαθέσιμα αντιτορπιλικά για να συνεχίσει απρόσκοπτα την προστασία του Ισραήλ από ιρανικούς πυράβλους. Ζήτησε ο άνθρωπος ένα ή δύο αντιτορπιλικά και προειδοποίησε ότι χωρίς αυτό θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
1: Και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις εφών ετάχθη. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα αντιτορπιλικά Arleigh-Berke με το σύστημα Aegis, πυράβλους αναχέτησης SM-3 και SM-6, την ανάγκη συντήρησης των μονάδων επιφανείας λόγω των συνεχών αναπτύξεων και τον ανταγωνισμό μεταξύ Μέσα Ανατολής, Ευρώπης, Ινδοειρηνικού για τους ίδιους περιορισμένους πόρους. Επίσης ανέφερε στην εισήγησή του και στην έκθεσή του, την οποία υποχρεούτο να συντάξει, ότι υφίσταται αυτή τη στιγμή ευρύτερη πίεση στα αμερικανικά αποθέματα των Patriot.
0: Μάλιστα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνίες πάνω από 3 δις δολάρια για να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή εξαρτημάτων και αναχαιτιστικών πυράβλων. Δηλαδή έχουμε μια παραποίηση της πραγματικότητας. Δεν εκδόθηκε ποτέ δημόσια προειδοποίηση από τον Πεντάγωνο, ουέ και αλίμονο. Και επρόκειτο για αναφερόμενο απόρριτο εσωτερικό υπόμνημα προς το Πεντάγωνο. Έτσι, πρόσεξε πώς
0: αλίμονο.
1: Και αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκοί λαοί υποτίθενται εντός εισαγωγικών και στο έλεος των ρωσικών δυνάμεων που είναι έτοιμες να προβούν σε μαζικές επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Κατά ανατολικών χωρών της Ευρώπης.
0: Γνωστές οι τακτικές ορισμένων να περνάνε αυτό που θέλουν.
1: Δεν υπόθηκε ποτέ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αδυνατούν να προστατεύσουν συνολικά τον ΝΑΤΟ.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι.
0: Έχουμε 2-3 λεπτά. Mm-hmm. Καλό θα μου δεν θα σου ζητήσω τώρα να μου δώσει σχόλιο για το μαθηματικό γρίφο 80 ετών που ελήθη από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα το αφήσω για το Σάββατο, γιατί είναι θέμα εντυπωσιακό.
1: Ναι, δεν ελήθη να πούμε, μόνο συνέχισε.
0: Πάλι είδες εδώ οι τίτλοι. Η τεχνητή νοημοσύνη λέει έλυσε μαθηματικό γρίφο 80 ετών.
1: Ναι, και άφησε άναυδο στο
0: ναι, μπράβο και μπράβο, ναι, ναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ωραίο αυτό, άστο. Δώσε μου 2 δηλώσεις, επειδή χτες μιλήσαμε για τους πυροσβέστες μας και για τις πυρκαγιές, για τις δηλώσεις που το σάλτε, αν τις έχεις πάρει στα υπόψη σου, αν τις έχεις στα υπόψη σου.
1: Ναι, μιλάμε για τις δηλώσεις τις οποίες προέβει ένας απίστευτος τυπάκος.
0: Αχα.
1: Και δεν το παίρνω πίσω, αν θέλει ας μου κάνει μήνυση.
0: Ναι.
1: Στον οποίο θέλω να απαντήσω. Κύριε Πρωτοσάλτε, είχατε πει για τους εποχικούς πυροσβέστες ότι αν προσληφθούν όλο το χρόνο, για 6 μήνες απλώς θα περιφέρονται, και είχατε την ασέβεια να το πείτε αυτό στον απόϊχο των θανάτων 5 παλικαριών. Τώρα από αυτούς να είστε σίγουρος ότι δεν θα περιφερθούν ξανά πουθενά.
0: Σαν να τους ονοματοποιεί, σαν να τους χαρακτηρίζει τεμπέλιος.
1: Ακριβώς Μιχάλη. Δεν θα επιστρέψουν, κύριε Πρωτοσάλτε, στα σπίτια τους. Δεν θα αγκαλιάσουν ξανά τους ανθρώπους τους.
0: Ναι, ναι.
1: Εσείς που μάθατε με κάποιες δηλώσεις επέσχυντες να τραβάτε πάνω σας τα φώτα της δημοσιότητας χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, δεν θα ακούσουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι πια το ευχαριστώ μιας κοινωνίας που σώθηκε, επειδή εκείνοι τρέξαν προς τη φωτιά την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχαν να σωθούν.
0: Ναι.
1: Οι πυροσβέστες, κύριε Πρωτοσάλτε, δεν είναι εποχικοί άνθρωποι, ούτε αναλώσιμοι το καλοκαίρι και περιττοί το χειμώνα. Δεν περιφέρονται. Εκπαιδεύονται συνεχώς, προλαμβάνουν, περιπολούν, καθαρίζουν, διασώζουν. Και όταν έρθει η ώρα μπαίνουν μέσα στην πρώτη γραμμή της κόλασης, γνωρίζοντας ότι μπορεί και να μην γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους. Σήμερα λοιπόν δεν χρειάζεται να τους αποκαλέσουμε ήρωες.

0: για να καθαρίσει η δική μας συνείδηση, γιατί εσείς δεν ξέρω αν διαφέρετε από αυτήν. Χρειάζεται να τους αναγνωρίσουμε ως εργαζόμενους με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα, με σταθερή εργασία και πραγματική προστασία όσο ακόμα είναι ζωντανοί. Και μία συγγνώμη δεν πρόκειται ποτέ να τους ξαναφέρει πίσω. Θα ήταν όμως το ελάχιστο ίχνος ανθρωπιάς απέναντι σε εκείνους που δεν περιφέρονταν. Σε εκείνους που έμειναν στη θέση τους μέχρι το τέλος. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Πρωτοσάλτε. Η φωτιά δεν γνωρίζει από συμβάσεις ορισμένου για ορίστου χρόνου. Δεν κοιτάζει το ημερολόγιο για να δει αν τελείωσε η πυρκαγιά. Η κλιματική αλλαγή δεν προσλαμβάνεται για 6 μήνες και δεν απολύεται το Νοέμβριο. Το χειμώνα υπάρχουν πλημμύρες, για τον οποίο αδρανή χειμώνα τον οποίο έχετε υπενιχθεί, υπάρχουν χιλιάδες διασώσεις, σεισμοί, τροχιά, απεγκλωβισμοί, εκπαιδεύσεις, σεισμοί ακόμα και στην Τουρκία, όπου οι ίδιοι οι Τούρκοι χειροκρότησαν και δάκρυσαν με την ελληνική ΕΜΑΚ. Υπάρχουν δάση που πρέπει να προστατευτούν πριν να γίνουν στάχτη.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Κι όμως εκείνοι που σηκώνουν στους ώμους τους αυτή την ευθύνη καλούνται κάθε χρόνο να αποδείξουν ξανά το αυτονόητο ότι είναι χρήσιμοι, να παρακαλάνε για δουλειά, να διαδηλώνουν για το αυτονόητο και όταν ζητούν μονιμότητα να ακούν ότι θέλουν να πληρώνονται για να περιφέρονται. Πόση απόσταση χωρίζει άραγε ένα τηλεοπτικό στούντιο από ένα φλεγόμενο δάσος? Αναρωτηθήκατε ποτέ, κύριε Πρωτοσάλτε?
1: Άστον, και πολλά είπαμε. Δεν χρειάζεται να το προχωρήσουμε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις τέτοιες. Έχω αφήσει και άλλα θεματάκια. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και για τα χιλιάδες ρομπότ των Ρώσων. Δηλαδή.
0: Των Ουκρανών, θες να πεις.
1: Των Ουκρανών, συγγνώμη.
0: Ναι, για... δεν υπάρχουν τέτοια. Θα τα πούμε άλλη.
1: Α, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Τι μας ποτίζουν, φίλε, με τις ειδήσεις? τι τρώμε, ρε,
0: είναι οχήματα μεταφοράς τραυματιών, οχήματα μεταφοράς υλικού,
1: Χριστέ,
0: τα οποία
1: κύριε,
0: δεν είναι πλήρως αυτόνομα, θα τα πούμε άλλη ώρα.
1: Εντάξει, το Σάββατο υγεία να έχουμε. Σε ευχαριστώ και σήμερα για την ενημέρωση.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παιδιά, λοιπόν, προσέξτε τώρα για να μην ξεχνιόμαστε. Για οριστική διαγραφή του παλιού σας αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Απλή είναι η λύση. Αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133, επαναλαμβάνω, ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού. Διότι η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη, παιδιά. Ο Ιωάννης Ολελίδης, ο συνωμοσιολόγος μας, εκτός από συνωμοσιολόγος μας, συνωμοσιολόγος, έχει και άλλες πολλές αρετές, ο φίλος μου ο Γιάννης. Τιμήθηκε ότι σαν σήμερα πέθανε η Μέριλιν. Η Μέριλιν είναι μία. Μία και μοναδική. Η Μέριλιν Μονρόε. Για να ακούσουμε ένα κομμάτι εδώ από τον Γιάννη τον Ολελίδη αφιερωμένο.

0: Αγούδι δεύτερο παγκοσμίου κυπέλου πολέμου μου θυμίζει ρε εσύ. Ε, έτσι είναι. Ναι ρε φίλε. Τι ωραίος είσαι ρε μάγκα. Τι κομμάτια και εκείνα. Σαν τη Βέμπο τώρα μου βγήκε ένα πράγμα. Ε, περίπου. Εντάξει. Την επόμενη. Πώς? Δεν το άκουσα. Αλλά και να το άκου. Ιερόσυλλος είμαι. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό σου λέω δεν το άκουσα. Αλλά και να το άκουγα πάλι δεν το. Okay. Δεν το υιοθετούσα. Αλλά προσέξτε λίγο. Το επόμενο μισάωρο, το τελευταίο, θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσουμε. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ αύριο κτλ. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαι και πάλι Σαββατοκύριακο γεμάτο εδώ. Τα 3 ώρα μας το βράδυ. Μάλλον 9-12 Σάββατο, 5-8 Κυριακή. 99,9% εδώ θα είμαστε Σαββατοκύριακο και πάλι. Απλά θέλω να σας δώσω τώρα δύο εικόνες μέσω ηχητικού μηνύματος και αφορά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα σας πω δύο λόγια μετά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο και αφορά στο κύμα παρετήσεων στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Σε μια φάση ισοστρέφειας εισέρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ακόμη τρεις αποχώρησαν, τρία στελέχη. Και οι δημόσιες αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος εντείνουν την κρίση στο εσωτερικό του.
2: Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξης στην παρουσίαση του κινήματος.
3: Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
2: Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόριος. Ο τελευταίος στη δημόσια επιστολή του εξαπολύει βολές για τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα, κάνοντας λόγο για πρόσωπο βαγές. Συστηματικό κόμμα.
4: Αντί να δημιουργηθεί πραγματικά μια ουσιαστική ελπίδα για τον ελληνικό λαό, δημιουργήθηκε ένα μόρφωμα με δίθεν δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
2: Το νέο αυτό κύμα αποχωρήσεων έρχεται μετά την έξοδο από το κόμμα του Θανάση Αυγερινού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου είχε μιλήσει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες, ενώ επέστρεψε με νέα αιγμηρή ανάρτηση.
5: Μήπως δηλαδή ήταν εξ αρχής χειραγωγημένοι άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες.
6: Μία δημόσια τοποθέτηση η οποία μας ευνηδία σε όλους. Αυτές είναι πολύ βαριές δηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν συνάδουν αντικειμενικά με βάση αυτό που λέμε και εμείς νομικοί, με την υποχρέωση πίστης. Σίγουρα δεν συνάδει με τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής ηθικής και της ηθικής εν γέννη να υπάρχουν τέτοιου είδους γενικές και αόριστες διατυπώσεις.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, με ανακοίνωση, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού. Καταγγέλλοντας προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας.
0: Ήταν εκ των βασικών στελεχών ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Δύο αναρτήσεις ιδιαίτερα δυνατές. Βέβαια, έχω και ένα ηχητικό της κυρίας Καριστιανού που αφήνει αρκετά υπονοούμενα για τον κύριο Αυγερινό. Για να ακούσουμε λίγο.
7: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
0: Ευνηδιαστήκατε?
7: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Με τον τρόπο για τον οποίο έγινε και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει, δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί για μένα δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
0: Κυρία Καριστιανού, έχει πολιτικού επίπεδου ικανότητες σε ό,τι αφορά στο λόγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι 22, ούτε 1, ούτε 5, ούτε 10, ούτε 15, 22 στελέχη ξεκινεί ανακοίνωση που υπογράφουν, λίγο πολύ μιλάνε για συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων κτλ. Είχα πει εδώ και πολύ καιρό, δεν βλέπω αυτό το κόμμα κίνημα, αν θέλετε, να παίρνει πάνω από 5% σε εκλογές, που για μένα είναι μεγάλο νούμερο ακόμη και έτσι. Αλλά μας έχει εκπλήξει τόσο πολύ ο λαός μας, ο Έλληνας. Έχουμε πολύ δυνατά παραδείγματα από Άδωνη και όπου θέλετε πάμε μετά, Ζωούλα και τα λοιπά, που ειλικρινά δεν θα εκπλαγώ με οτιδήποτε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Και η κυρία Καριστιανού μιλάει για αρχικό σκοπό και στόχο του κινήματος, δεν έχει αλλάξει και τα λοιπά, αλλά από ό,τι βλέπουμε εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές εσωτερικά το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολλά έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, είναι ωραίο θέμα αυτό, ωραίο αυτό αυτή η διαμάχη εσωτερική σε αυτό το κόμμα και πώς θα καταλήξει το πολιτικό πεδίο λίγο πριν τις εκλογές. Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία. Η πρώτη ίσως που με ενδιαφέρει τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη Λελίδη, όχι πολιτικά με ενδιαφέρει, ως το οποίο πώς θα εξελιχθεί και τι νούμερα θα πάρει το κάθε κόμμα. Θέλω να δω για μία ακόμη φορά το πώς σκέφτεται ο ελληνικός λαός. Είμαι πολύ, πολύ μα πολύ έτσι, έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εσύ, Γιάννη. Τόσο με ενδιαφέρον έχω που πριν γίνουν οι εκλογές 2-3 μέρες θα σου πάρω συνέντευξη εδώ από αυτό το μικρόφωνο να μου δώσεις κατά τη γνώμη σου τα νούμερα που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα μετά τις πρώτες εκλογές. Θα σπάσουμε όλα τα νούμερα, θα σπάσουμε, θα διαλύσουμε όλα, πάμπλουτι θα γίνουμε. Τώρα που είπα πάμπλουτι, μπείτε λίγο στο metrosport.gr για δύο φίλους που ζήτησαν τι ώρα θα γίνει το παιχνίδι της Φέρεντσβάρος με τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες για το Champions League. Η Παναγιώτα Χαλκιά έχει αναρτήσει ήδη εδώ και ένα διάστημα 3-4 ώρες λίγο πριν σε ό,τι αφορά στον ημιτελικό του δεύτερου προκριματικού ομίλου του Champions League για τις γυναίκες. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Βουδαπέστη απέναντι στην Φέρεντσβάρος στις 5:30. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την RTL2 Sport HD. Ρίξτε μια ματιά στις πληροφορίες που σας έχει μέσα η Παναγιώτα. Γενικά έχει πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει, μετά παίζει με την ηττημένη του άλλου ζευγαριού που θα ακολουθήσει το Σάββατο, μου φαίνεται, για το ποιος θα πάει στο Europa Cup, Europa League, πώς θα λέγεται, μάλλον Europa League για τις γυναίκες. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα... Ξέχασα και χθες και την Τρίτη, αλλά σήμερα τουλάχιστον να δώσουμε την... επειδή δεν έβγαινα στο Γιώργο το Γκαστάνη, γιατί ερχόμουν προς τα εδώ αυτές τις δύο μέρες, έβγαινα κανονικά την εκπομπή των παιδιών στο Γιώργο του Μπούς και των παιδιών τις άλλες μέρες, να κάνουμε εδώ ένα ωραίο, μια στοιχηματική πρόταση για σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948, δεν είναι η ΤΣΕΣΚΑ, επαναλαμβάνω, Σόφιας. Είναι η ΤΣΕΣΚΑ 1948. 9:30 ώρα το παιχνίδι. Μια ωραία στοιχηματική πρόταση λοιπόν, προσέξτε. Είναι το 2-0-3-0 για κάλυψη στο 2-0 το σκορ. Και το καλύτερο θα έλεγα, έτσι προσδίδει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, άσος ο Παναθηναϊκός, 2-3 γκολ στο παιχνίδι, no goal, να μην σκοράρει δηλαδή ο Βούλγαρος, και Ραστόντερ σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Καλή είναι η απόδοση, μια χαρά είναι, να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, να δούμε πώς θα τα πάει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Είναι κατ' εμέ το ακλόνητο φαβορί. Και δεν αντικατοπτρίζει αυτή την ιδιότητά του ως φαβορί μόνο αυτό το 1,28-1,30 που κυκλοφορεί στον Άσο. Όποιος θέλει να πάρει κάτι παραπάνω μπορεί να παίξει τον Άσο από το ημίχρονο. Ή να κάνει αυτό που είπαμε εμείς τώρα, το Bet Builder, που δίνει πάνω από 5 απόδοση. Παραλαμβάνω άσος ο Παναθηναϊκός, 2-3 γκολ, no goal, με Ραστόντερ να σκοράρει σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε μια χαρά. Διάλειμμα θέλει ο Γιάννης Οδηλίδης, του το δίνουμε. Θα ακούσουμε αμέσως μετά το δεύτερο κομμάτι για τη Χειροσήμα, το Enola Gay που ζήτησαν τα παιδιά χθες στη χθεσινή εκπομπή. Πάμε.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα για ακόμα 25 λεπτά. Ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90 για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, το σημερινό του Παναθηναϊκού, το αυριανό του ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται, ο Ζήφκοβιτς και εμείς μαζί γλιτώνουμε τα βαρύτερα. Κατά πάσα πιθανότητα, ο αρχηγός θα είναι για το άλλο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι, στο Βέλγιο. Δύσκολα θα προλάβει τις Πέμπτης, το αυριανό δηλαδή. Αλλά Ζήφκοβιτς είναι αυτός, εντάξει. Αλλά ήταν άσχημη η είδηση αυτή. Πάντως, γι' αυτό λέω, όπως είπα και χθες, μην βιάζεστε, ρε παιδιά, να βγάλετε συμπεράσματα. Ένα μήνα έξω και το λιγότερο κτλ. Εντάξει. Αυτά έρχονται από ορισμένους που πιθανότατα δεν ξέρουν γιατί ομιλούν. 90-90-90 για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε, εδώ είμαστε.

0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Μιχάλιο.
0: Καλώς τον.
1: Λέω να την πουλέψω να σου λατσάρω για το αεροδρόμιο κατά η ώρα 6.30.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Αλλά έχει μια κάψα μάγκα έξω. Τα πολύ καλά κράτα τα εσύ που είσαι εκεί πέρα και δροσίζεσαι.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι με το ποδήλατο. Και τώρα από το χωριό, από εδώ που είμαι, λέω για να σκάσω για το αεροδρόμιο και βάλε τώρα τι υδροτήλα θα τραβήξω για αυτό το αλάνι που έρχεται.
0: Δε μασάς, βάλε ένα καπέλο και τελείωσε η υπόθεση.
1: Καπέλο, ξέρεις τι καπέλο θέλει, ομπρελάτο, σαν την ομπρέλα.
0: Ας είναι καπέλο, ό,τι να είναι, να μην σου...
1: Τα λατίνα μας δροσίζουνε, αντί να μας δροσίζουν, τα άλλα μας ζαλίζουν πιο γρήγορα.
0: Να μην σε λούζει ο ήλιος είναι το θέμα, ένα καπέλο απλό να έχεις, να προφυλάσσεσαι.
1: Και αύριο ένα είναι το σύνθημα για να την κάνω.
0: Ναι.
1: Παοκάρα γερά με τσαπουκά. Αυτό είναι σύνθημα του 76-77, Μιχαλιό.
0: Να χαρώ το φίλο μου. Καλά να πας να δώσεις και ένα φιλί στο Γιαννούλη από μένα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε αγαπητέ Μιχαλιό.
0: Ω κύριε Βασίλη μου, τι κάνετε.
2: Την αγάπη μου σε όλο το κροτήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά και το ίδιο εύχομαι και για σένα. Και...
0: Μια χαρά είμαστε κύριε Βασίλη, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά είμαστε.
2: Μακάρι. Γιατί άκουσα τον αγαπητό κύριο καθηγητή απογοητευμένο.
0: Ναι, είναι.
2: Όταν ο κύριος με θυμών, ουδής καθημών. Και συμπτωματικά, την Κυριακή το Ευαγγέλιο, ήταν ξέρεις όταν φώναζαν τα 12 θεριά, οι μεγάλοι ψαράδες ότι πνιγόμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Τους είχε αφήσει μέσα στη βάρκα μόνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Γη και ουρανός είχαν γίνει ένα. Και ξαφνικά τον είδαν πάνω στο νερό και τους φώναξε, θαρσίτε. Έχετε δηλαδή θάρρος. Εγώ είμαι.
0: Το θάρρος εμείς πού να το βρούμε κύριε Βασίλη εμείς τώρα πες μου. Εμείς οι λαοί εννοώ.
2: Όπως το βρήκαν εκείνοι.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Σηκώθηκε ο Πέτρος και του είπε Ιάννη είσαι εσύ γιατί φώναζαν όλοι φάντασμα. Τότε πες μου να έρθω πας στο νερό και θα έρθω.
0: Ναι αλλά δεν υπάρχει Πέτρος σήμερα κύριε Βασίλη μου. Να έρθει να μας το πει να μας ανεβάσει λίγο.
2: Θα μετατραπείς εσύ.
0: Α, μάλιστα.
2: Ξέρεις πόσους έχει τους ενεξάρμες αυτή τη στιγμή.
0: Mm.
2: 12 εκατομμύρια Αγίους.
0: Μάλιστα.
2: 12 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: 8 εκατομμύρια ήταν πριν θεμελιωθεί η Εκκλησία μετά την πρώτη σύνοδο της Νίκαιας. Επί Μέγα Κωνσταντινού. Στην αρχαία εποχή, τα 300 χρόνια των Ρωμαίων που τους φάζανε όπως τις συναγρίδες μέσα από το...
0: Ναι. Ναι, ναι. Το έχετε αναφέρει. Τώρα,
2: τι ήταν το Enola Gay. Enola Gay είναι το όνομα του Β52. Για αν δεις τις ιστορικές φωτογραφίες του πληρώματος, θα δεις κάτω από την κοιλιά του σκάφος, ένα B-52 ήτανε, γράφει Enola Gay.
0: Ναι.
2: Γιατί διάλεξαν το άτομο, γιατί οι πρώτες ενέργειες γίνανε με το άτομο, ένα ευμετάβλητο πυρήνα που αλλάζει ατομικό βάρος, ουράνιο 237, 36, 35 και ούτω καθεξής, με τις ιδιότητες που έχει, και το καινούριο που βάλαν στον Αγκασάκη ήταν το πλουτόνιο, το οποίο μετατρέπεται πρώτα σε ουράνιο και έπειτα στα υπολείμματά του σε καίσιο.
0: Ναι.
2: Δείτε τι έγινε στην Ελλάδα όταν έγινε έκρηξη στο Τσέρνομπελ και ανιχνεύτηκε από τους δύο καθηγητές μας τα ποσοστά λόγω της βροχής το 1986 τότε.
0: Ναι.
2: Οι συγκεντρώσεις του καισίου στην Μακεδονία. Και γι' αυτό έχουμε τέτοια ανάπτυξη των καρκίνων, να το θυμάστε.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Ναι, Ραψομανίκη Ζερεφός, καθηγητές Πανεπιστημίου και οι δύο.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν οι πρώτοι που ειδοποίησαν, προσέξτε, από όλη την Ευρώπη ότι το νέφος έρχεται προς την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Όταν έσκασε το Τσέρνομπιλ. Δεν τους έδωσε κανένα σημασία. Τότε μικρή Ελλάδα είναι, τι ξέρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Από αυτά.
0: Ας τους αφήσουμε χωρίς να ξέρουν, δεν χρειάζεται να ξέρουν πολλά.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Και όλο αυτό το εισπράξαμε. Δυστυχώς, στο είπα και προχθές. Ζούμε πάνω σε μια λεπτή ισορροπία τρόμου.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
0: Και δεν είναι μόνο τεχνητή κύριε Βασίλη, έτσι. Υπάρχει και ο φόβος ορατός από πίσω. Δεν είναι απλά έτσι λόγια.
2: Ακούστε, όταν το 52 ιδρύθηκε κλείνω, ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Από το 52 λοιπόν μέχρι τώρα που μιλάμε εμείς οι δύο εδώ στο ραδιόφωνο, οι Αμερικανοί
0: και
2: έχουν σε τροχιά στο πρόγραμμα του πολέμου των άστρων.
0: Σωστά.
2: 12 ατομικές βόμβες. Η τελευταία είναι 1500 φορές πιο ισχυρή από την πρώτη που ρίξανε στη Χειροσύμα.
0: Πα. 1500 φορές.
2: Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Η οποία σκότωσε στη Χειροσίμα 70.000 άτομα ακαριαία. Ξέχωρα το τι ακολούθησε μετά.
2: Δεν σκότωσε, το εξαφάνισε.
0: Ναι, ναι, ναι, διαλύθηκα.
2: Υπάρχει μια έκδοση, τα φοβερά ντοκουμέντα. Είναι μια ιστορική έκδοση για τα μεγάλα γεγονότα του 20ου αιώνα. Ανατρέξτε και μέσα.
0: Okay.
2: Πιστεύω να έχουν ψηφοποιηθεί, ούτως ώστε να τα βρείτε στο διαδίκτυο.
0: Μακάρι.
2: Δείτε στη ρήψη. Δείτε ο άνθρωπος που επισκέβαζε την σκεπή του και είναι το αποτύπωμα επάνω στο σπίτι στη Σκάλα, τον εξαφάνισε και τον έκανε ιχνογραφία.
0: Κύριε Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
2: Την αγάπη μου να έχετε αύριο, χρόνια πολλά στην Ευμορφία και το Σωτήρι.
0: Βεβαίως.
2: Είναι του Σωτήρος.
0: Βεβαίως.
2: Την αγάπη μου να έχετε εσείς και η οικογένειά σας.
0: Όλοι μας, καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Yeah. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε, από Κοζάνη περνώ.
0: Γεια σου φίλε μου.
3: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Έχουμε μιλήσει προχθές.
0: Ωραία.
3: Τι κάνεις, καλά?
0: Μια χαρά.
3: Α, καλά, πολύ καλά. Τι θα έλεγα, άκουσα κάτι που είπες για τον Ζήκοβιτς και δεν άκουσα ακριβώς, δεν ήμουν πιο νωρίτερα μέσα.
0: Επειδή τραυματίστηκε χθες και περιμέναμε σήμερα να δούμε πόσο θα απουσιάσει. Γιατί χθες λέγανε για κάποιοι φίλοι βέβαια, όχι από τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Ότι θα είχε αργήσει να επιστρέψει, θα αργούσε να επιστρέψει. Κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο μάτς θα είναι, ίσως προλάβει το αυριανό, αλλά δύσκολα βέβαια. Θα δούμε.
3: Απόλυα μεγάλη είναι.
0: Βέβαια είναι. Ο αρχηγός είναι.
3: Απόλυα είναι, 100%. Ο Γιαννούλης πότε θα έρθει?
0: Σήμερα το απόγευμα 6.30 ή 7.30 μου είπαν τα παιδιά.
3: Αυτή είναι καλή μεταγραφή, φίλε.
0: Όλες είναι. Και του Γιαννούλη φυσικά είναι.
3: Είναι μία από τις καλύτερες μεταγραφές, νομίζω.
0: Ναι, ναι, αλίμονο.
3: Γιατί είναι και δικός μας, κατάλαβα.
0: Αν όχι καλύτερη, γι' αυτό ακριβώς. Είναι και Ελληνόπουλο, είναι δικός μας, ξέρει τα πάντα.
3: Και αυτός ο Γάλλος λένε ότι είναι καλός, έτσι ακούω.
0: Καλά λόγια λένε, θα τον δούμε και στο γήπεδο αυτόν. Τον Γιαννούλη τον ξέρουμε. Να είστε καλά.
3: Έγινε, έγινε.
0: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Καλώς τον.
4: Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Μιχάλης, σκέτο. Παρακαλώ.
4: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τον κύριο καθηγητή ανοίξατε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση γύρω από την Ουκρανία.
0: Ναι.
4: Θέλω λοιπόν τον κύριο καθηγητή, που είναι πολύ σοφός ο άνθρωπος,
0: ναι,
4: να μου πει κάτι. Οπωσδήποτε όλοι ξέρουμε ότι έχει καταστραφεί η Ουκρανία. Εγώ ερωτώ, αυτοί οι άνθρωποι εκεί οι οποίοι καταστραφήκαν, δεν μπορούσαν αυτόν τον άνθρωπο που τους κυβερνάει να το σκοτώσουνε για να μην γίνει ο πόλεμος?
0: Το ίδιο ερώτημα είχαν και πάρα πολλοί Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και όχι μόνο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούσαν. Να τον βγάλουν από τη μέση για να τον σκοτώσουν, εν πάση περιπτώσει.
4: Αυτό εννοώ.
0: Από ό,τι φαίνεται.
4: Αν το σκοτώνανε, θα ήταν ακόμη πιο καλά. Γιατί θα ήταν πιο...
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει δυστυχώς. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και ακόμα εκεί είναι. Αλλά μην λέμε τέτοια στον αέρα, γιατί καταλαβαίνετε, είμαστε σε δύσκολη θέση. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Καλώς τον.
5: Έλα, Μιχάλη, μ' ακούς?
0: Πεντακάθαρα,
5: λοιπόν. Είμαι ο πατικός γιατρός από την Καβάλα, πέραν τηλεφώνου. Βγαίνω και δες φορές στον Καμόρα τον Πασκάλι.
0: Καλώς την Καβάλα.
5: Καλώς σε βρήκα, Μιχάλη. Λοιπόν, για μας, μετά το Τσέρνομπιλ, υπάρχει μια κλασική εικόνα που βγαίνει. Αν μας πει κάποιος ότι πονοκέφαλος ή γενικότερα πόνι ή γενικότερα μια κατάσταση όπου δεν είμαι καλά, αλλά όταν βγω στον ήλιο, καρσί στον ήλιο που λέμε στις Σέρες, έτσι, καρσί απέναντι στον ήλιο, τότε βελτιώνομαι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Τότε ρωτάμε.
0: Όταν παίρνει ήλιο,
5: πού ήσουνα?
0: Όταν παίρνει ήλιο.
5: Ναι, βγαίνει στον ήλιο έξω.
0: Ναι.
5: Πονοκέφαλο για να βγει στον ήλιο και να καλυτερέψει. Είναι παράδοξο αυτό.
0: Τι λες?
5: Και όμως συμβαίνει σε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την κάκωση λόγω του Τσέρνομπιλ. Και τότε ρωτάμε, επί Τσέρνομπιλ, πού ήσουνα? Τι ηλικία ήσουνα?
0: Μάλιστα.
5: Και τι έκανε τότε? Μάλιστα. Άμα σου πει ότι έβγαινε στον ήλιο και θεραπευόμουν, το φάρμακο εκεί βγαίνει από το Τσερνομπίλ και
0: μάλιστα
5: λέγεται στρόντιουμ καρμπόνικου μη σουλφούρικου μη μουριάτικου, ανάλογα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχουμε σώσει ζωές έτσι.
0: Ωραία λεπτομέρεια αυτή.
5: Εντονότατες.
0: Ωραία λεπτομέρεια αυτή, ναι.
5: Πολύ σημαντική και έχουμε δει πολλά τέτοια Δηλαδή είναι κάτι παράδοξο.
0: Ναι.
5: Όταν κάποιος πονάει στο κεφάλι, άμα βγει έξω στον ήλιο, είναι χειρότερα συνήθως.
0: Μάλιστα. Έλατε. Ναι, όλους. Φοβερό. Αυτά.
5: Αυτά, Μιχάλη.
0: Σε ευχαριστώ. Αν να προσέξεις την καβάλα και την πέρα μου και εκεί τους αμόλοφους.
5: Άντε, να σε δούμε από εδώ.
0: Θα προσπαθήσω και αυτό το χρόνο να έρθω, ναι.
5: Άμα έρθει να αναζητήσει, εντάξει.
0: Παρακαλώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
5: Για τόσο την καβάλα. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Κύριε Μιχάλη.
0: Μιχάλη Σκέτο.
6: Ναι, Μιχάλη Σκέτο.
0: Έλα.
6: Θα τον παρακαλούσα τον κύριο καθηγητή το Σαββατοκύριακο να το κουτσομπαλέψει λίγο αυτό το πράγμα, γιατί είναι κάτι που αφοράει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά όλο τον κόσμο. Οι εξαγωγές τους είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Γι' αυτό και τα ενδιαφέροντα εντός εισαγωγικών των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων είναι τόσο έντονα. Γιατί παλεύουν, νομίζετε. Το έχει αναφέρει ο καθηγητής αυτός.
6: Η Ευρώπη πάντως έχει τα σφάλματά της.
0: Φυσικά και τα έχει, όχι απλά τα έχει, τα παραέχει.
6: Βέβαια. Δεν βοηθήσανε για να μην γινόταν ο πόλεμος. Και σας λέω ότι αν η κυρία Μέρκελ ήταν στην εξουσία, ο πόλεμος αυτός δεν θα γινόταν.
0: Λέτε.
6: Βεβαίως.
0: Δεν
6: είναι
0: ξέρω.
6: Φίλοι. Με τον Πούτιν. Είναι φίλοι.
0: Δεν ξέρω γιατί θα ερχόταν σε αντίθεση με Αμερικάνους, Γάλλους και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
6: Θα ερχόταν γιατί θα πήγαινε και τον Αμερικάνο, θα το συναντούσε στην Αμερική και θα τελείωνε ο πόλεμος. Δεν θα γινόταν καθόλου πόλεμος.
0: Ο πόλεμος είναι ενδιαφέροντα πολλών. Οπότε ειδικά των Αμερικάνων δεν πιστεύω ότι θα έκαναν πίσω οι Αμερικάνοι εξαιτίας μιας Μέρκελ. Ευχαριστώ για την παρένθεση αυτή. Καλησπέρα.
7: Εμένα.
0: Εσείς.
7: Καλησπέρα. Τώρα δεν ξέρω αν άσχετο το τηλεφωνημά μου. Άκουσα τον κύριο λίγο που μίλησε για το Τσέρνομπιλ.
0: Ναι.
7: Είχατε συζήτηση επί αυτού, γιατί άνοιξα αργά σήμερα το ραδιόφωνο.
0: Όχι, για την ατομική βόμβα κυρίως, αλλά μετά αντιλαμβάνεις το ένα θέμα φέρνει πίσω το άλλο.
7: Ωραία. Εγώ είμαι το 89 γεννημένος, ναι. Είμαι 36 χρονών τώρα. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μπορεί να σας φανεί λίγο χαζή, απλά οι απόψεις δίστανται και μήπως κάποιος γιατρός ξέρει, κάποιος ιστορικός ή οτιδήποτε άλλο, ή ο κύριος καθηγητής που ακούγαμε πριν.
0: Ναι.
7: Όταν γεννήθηκα εγώ το 89, γράφτηκα τότε και στα περιοδικά των ιατρών σαν πρώτη περίπτωση μερικής αναστροφής σπλάχνων. Δηλαδή στην ουσία όλα μέσα μου είναι ανάποδα εκτός από την καρδιά. Παρ' όλα αυτά λειτουργούν φυσιολογικά. Οι τότε γιατροί είχαν πει...
0: Εσύ έχεις αυτό το σύμπτωμα?
7: Ποιο σύμπτωμα? Όχι.
0: Μπράβο. Γιατί είναι πολύ ελάχιστη κυριολεξία αυτοί που έχουν τέτοιο σύμπτωμα. Οπότε μάλλον δεν ισχύει. Μάλλον.
7: Ναι. Και είχαν πει στη μητέρα μου τότε ότι επειδή πολλά παιδιά είχαν γεννηθεί, ας πούμε... με διπλά κεφάλια, καρδιές ή οτιδήποτε άλλο, ότι είναι επηρεασμένη η εγκυμοσύνη της, ας πούμε, από αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά δεν είχε ταξιδέψει προς τα εκεί ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μην ακούς τον καθέναν τι λέει, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να υπάρχει βάση, αλλά η βάση αυτή, επαναλαμβάνω, δεν έχει αναφερθεί ως τώρα. Δεν έχουν αναφερθεί γεγονότα σε τέτοιο επίπεδο, απέναντίας μάλιστα, ώστε να ανησυχεί κάποιος σαν και σένα κιόλας. Το 89 γεννηθείς.
7: Ναι. Ωραία.
0: Θα το αναφέρω πάντως το Σάββατο αυτό.
7: Ναι, με τέπειτα που μίλησα, απλά μιλήσανε για τα γεννητικό υλικό, ότι έχασε ένα λάθος.
0: Αυτές οι ιατρικές αναφορές είναι πολλοί που προσπαθούν να βγάλουν κάποιο όνομα προς τα έξω. Αυτές οι ιατρικές αναφορές σε τέτοια θέματα κυρίως είναι σοβαρού επίπεδου. Θα έπρεπε να προσέχουν λίγο περισσότερο το τι λένε, τι γράφουν, τι ισχυρίζονται κτλ.
7: Ναι, να είστε καλά.
0: Εσείς. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βαθιά ακούγεσαι.
8: Ναι, μ' ακούς.
0: Βαθιά ακόμα. Κάνε λίγο μια προσπάθεια, παίρνω τον επόμενο και επιστρέφουμε σε σένα μετά από δύο ακόμη. Καλησπέρα.
8: Ναι.
0: Ορίστε.
8: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
8: Έχω να πω το εξής.
0: Ακούμε.
8: Η Μέρκελ τελευταία, πριν καιρό τόσο τώρα, είχε εμφανιστεί δημόσια και δήλωσε τα εξής. Αυτό που κάνατε με τη Ρωσία ήταν μεγάλο σφάλμα και δεν έπρεπε, έπρεπε να έχετε άλλες διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία.
0: Βεβαίως.
8: Γιατί από τη Ρωσία βλέπουμε καλό, δεν βλέπουμε κακό.
0: Ναι, το ότι ήταν.
8: Αυτά είναι επίσημα δηλωμένα.
0: Ναι, δεν λέω όχι. Το ότι ήταν. Πώς να το πω τώρα, φιλικά προσκύμενοι προς τη Ρωσία, δεν πάει να πει ότι θα απέτρεπε τον πόλεμο, έτσι. Είναι μεγάλη διαφορά.
8: Όχι, δεν ήταν προσκύμενοι. Όχι, η γυναίκα ήταν πολιτικός σε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να έχει άλλα κουσούρια, αλλά εδώ για το συμφέρον της Ευρώπης βγήκε και το είπε.
0: Ναι, καλά έκανε και το είπε. Και καλά έκανε και το είπε. Αλλά θα άλλαζε τη ροή της ιστορίας. Πολύ δύσκολο το κόβω. Ειδικά με την Αμερική απέναντί της. Η Αμερική είχε άλλα συμφέροντα ξέχωρα από αυτά της Μέρκελ.
8: Ναι, εδώ παιχνίκαν παιχνίδια βρώμικα. Και ο άλλος.
0: Σίγουρα. Μα γι' αυτό το λέμε. Σίγουρα.
8: Ανθρώπους που πήρε στο λαιμό του.
0: Οκ, ευχαριστώ γιατί έχετε μιλήσει ήδη δύο φορές. Να πάμε στους τελευταίους δύο. Όχι άλλοι, παιδιά. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Καλώς τον.
9: Πάλι ο Γιώργος, ο γιατρός από την Καβάλα, ο παθητικός.
0: Ναι, καλώς τον.
9: Πάνω στο προηγούμενο, ο πιο προηγούμενος ομιλητής που ήταν,
0: ναι.
9: Ρώτησε κάτι. Εμείς όταν παρουσιάζεται ένα περιστατικό, τώρα ας πούμε με τον COVID θα πω, και λέω ότι έχω αυτό, το ρωτάμε, έκανες τα εμβόλια, αν πει τα έκανα, αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση στο ιστορικό και λέμε ότι αυτό επηρεάστηκε από το COVID. Το ίδιο πράγμα γινόταν τότε το 86 με το Τσερνομπίλ. Λέγαμε λοιπόν τότε, άμα παρουσιάζονταν ένα πρόβλημα, λέγαμε επί Τσερνομπίλ, και σήμερα το λέμε αυτό, έτρωγες πράσινα λαχανικά.
0: Ναι, αντιληπτό. Είναι η βάση δεδομένων είναι αυτή, εννοείται.
9: Ναι, τότε απαγορεύονταν να τρώμε πράσινα λαχανικά.
0: Φυσικά.
9: Ακούς.
0: Φυσικά, αυτονόητο.
9: Πράσινα λαχανικά, να τρώμε φρέσκο γάλα, όλοι τρώγαμε όχι παστηριωμένο, αυτό που είναι. Πώς το λένε, γάμο το.
0: Παστεριωμένο, καλά
9: αυτό
0: το λέω.
9: Είναι long life. Λοιπόν.
0: Το long life.
9: Ρωτούσαμε το αποστηρωμένο.
0: Ναι.
9: Ρωτούσαμε λοιπόν τότε, τι έκανες στην Τσερνομπίλ. Πρόσεχες, δεν πρόσεχα. Κατευθείαν οι ερωτήσεις πηγαίνανε στο αν επηρεάστηκε αυτό από το Τσερνομπίλ.
0: Βέβαια, μα φυσιολογικό είναι αυτό.
9: Τέτοιες ερωτήσεις που κάνουμε στο ιστορικό.
0: Βέβαια, φυσιολογικό είναι. Βάσει δεδομένων, από κάπου αρχίζεις να το ψάξεις το θέμα. Από κάπου αρχίζεις να το ψάξεις. Αυτές οι ερωτήσεις είναι βασικές για να αρχίσεις να ψάχνεις και να δημιουργήσεις το ιστορικό του ασθενή.
9: Ακόμα και Πάρκινσον μετά το Τσερνομπίλ και όπως και μετά από το COVID-19. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για μας. Είναι η απαρχή.
0: Σωστά.
9: Να είστε καλά, Μιχάλη.
0: Να είστε καλά, φιλιά στην Καβάλα. Yeah. Τελευταίος, γιατί έχουμε να ακούσουμε και το κομμάτι μας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι, αλλά κλείσε το. Από πού μιλάς, από το πηγάδι?
10: Τώρα μ' ακούς?
0: Έλα, μπράβο, έλα τώρα, είσαι δίπλα μου, έλα.
10: Ήμουνα 22 χρονών.
0: Ναι.
10: Όταν πήγα στην Οδυσσό.
0: Ναι.
10: Έκανα τουρισμό, είχα λεωφορείο τουριστικό και πήγα τον κόσμο. Κάναμε ένα γύρο εκεί τα Βαλκάνια, γύρω στις 10 μέρες. Έχει συμβεί το συμβάν τότε, αλλά δεν ξέραμε τίποτα, δεν βλέπαμε τίποτα. Και μόλις φτάνω στον Προμαχώνα, μου λένε από πού έρχεστε.
0: Oh.
10: Λέω από Κίεβο.
0: Oh.
10: Πω, να δείτε μια κινητοποίηση που έγινε. Λέω
0: βέβαια.
10: Τι έγινε, παιδιά. Δεν
0: βέβαια.
10: Πήρατε, λέει, μυρωδιά, τίποτα. Όχι, λέω, τίποτα. Μας βάλουν στην άκρη, έναν-έναν μας περάσανε με το πιστόλι από το λαιμό, το μηχάνημα.
0: Μάλιστα.
10: Στο μόνο σημείο που βρήκανε σφάλμα ήταν στο φίλτρο αέρος του λεωφορείου.
0: Αχα.
10: Λέει, σε παρακαλώ να το πετάξεις.
0: Πέταξε
10: το. Αέρα.
0: Μάλιστα.
10: Ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι εκεί πέρα δεν πήρε κανένας μυρωδιά.
0: Ναι.
10: Προς Νορβηγία είχε φύγει ο αέρας.
0: Αχα.
10: Ναι. Και από τότε φυσικά είμαι 70 χρονών τώρα. Περάσαν τα χρόνια όλα.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι σε θέλω. Γιατί περάσανε καμιά 40 χρόνια από τότε, τόσο περίπου πρέπει να έχουμε.
10: Ακριβώς.
0: 86 δεν ήταν, ναι.
10: Ναι, ακριβώς.
0: Μπράβο σου, έτσι σε θέλω και δυνατή φωνή, ούτε για 55 δεν σε έκανα. Είσαι ωραίος.
10: Τα λικέρις είμαι, στον Πειραιά είμαι τώρα.
0: Μπράβο, αγόρι μου, είσαι
10: τώρα
0: ωραίος.
10: Τώρα είμαι στον Πειραιά.
0: Να χαρώ, μη λες Πειραιά εδώ, δεν μας συμφέρει ποτέ.
10: Είμαι στον Πειραιά, όχι. Έρχομαι, Τούμπα, του Μπιώτη είμαι.
0: Ναι, βρε, πλάκα κάνω. Ναι,
10: Αγία Μαρίνα.
0: Ναι.
10: Πάω και έρχομαι.
0: Ναι.
10: Γεια σου, φίλε μου.
0: Να σε καλά, καλά ταξίδια να κάνει.
10: Γεια, γεια.
0: Να σε καλά, τα φιλιά μου, να σε καλά, να προσέχει. Λοιπόν. Για το φίλο τον Ηλία, ένα λεπτό. 5,5 πρέπει να είναι. Ναι, 5,5 ώρα στη Βουδαπέστη, Φερεντσβάρος, πάω και τα κορίτσια. Το Champions League. Αν νικήσει, πάει τελικό για να μπει στους ομίλους. Αν χάσει, θα παίξει με τον άλλο ηττημένο του άλλου ζευγαριού. Μετά τα κορίτσια για να δουν, θα πάνε στο δεύτερο τάξη, δεύτερη τάξη διοργάνωση. Αυτά από εμένα. Θα ακούσουμε. Πόση ώρα θέλεις για το κομμάτι, το Zombies. Έχεις ακόμα? Δίλεπτο. Okay. Λοιπόν, προσέξτε. Σας έχω για το Σάββατο επίσης, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε πολλά τώρα. Στην Πάτρα υπάρχει μία έκρηξη σε ό,τι αφορά στην έκδοση διαβατηρίων. Για ποιο λόγο, λέτε? Γιάννη, φαντάζεσαι κάποιο λόγο? Για τις ταυτότητες? Και στην Τούμπα? Ναι, αλλά στην Πάτρα λέει έχει πάνω από 3.000, ρε φίλε. Μέσα σε ένα μήνα, ούτε ένα μήνα. Ναι, άντε ρε εσύ. Ωραία. Προσέξτε λίγο το θέμα με τις νέες ταυτότητες. Θα βγάλει θέμα ο Γιάννης ο συνωμοσιολόγος σε λίγο για τις νέες ταυτότητες. Αν γράψει ο Γιάννης ένα βιβλίο με τα συνωμοσιολογικά του, δεν θα χρειάζεται να κάνει, δεν χρειάζεται να κάνει χοληψία, ούτε να δουλεύει για τίποτα για τα επόμενα 180 χρόνια, παιδιά. Θα γίνει πλούσιος μέσα ένα μήνα. Αλλά λέμε τώρα. Ωραίο θεματάκι είναι αυτό. Είναι θεματάκι με τις ταυτότητες. Ψαχτείτε γενικά με τις ταυτότητες και με τα διαβατήρια. Μπορεί να μην μπορείτε να ταξιδέψετε, αλλά μετά από ένα διάστημα θα πρέπει να βγάλετε την κανονική ταυτότητα, έτσι. Οπότε δείτε το λίγο. Και έχουμε και για το πλαστικό δίπλωμα οδήγησης επίσης που καταργείται, το χαρτί κτλ. Θα τα πούμε το Σάββατο, Σάββατο-Κύριακο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Και τον Γιάννη Τολελίδη και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και την Κατερίνα μας στη γραμματεία. Συνέχεια με τα παιδιά εδώ, με την Τάνια Δήμου και όχι μόνο. Καλησπέρα σε όλους.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I've been forgotten, I've been married long time.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Σήμερα στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 11 θα σκρατήσει το φιό Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Σωτήρη Δασκαλάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο προστάξιον τον Γιάννη Λελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλή και ό,τι άλλο βαλιονού σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μάστιχοτό, παγωτό, ντουντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Un bon parfum prefera. Si passo meu e mai curat. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του Μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 243 577. Παράδοση γίνεται και μέσω box.

Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για επικοινωνία 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna Take Away. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικό φρέσκα σάντουιτς. Buna Καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Ποντιαγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στον κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνώστου Στρατιού 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Buna Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Buna Καφέ, Αγνώστου Στρατιού 39, τηλέφωνο για παραγγελία 2317 2317 0019 181. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317 0019 181. Καλή απόλαυση.

άναμα. Αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο άναμα, στον Εύωσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως τσέρφεν του ρούφ με ψιλοκομμένη πασέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα. Παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σίγο μαγειρεμένο αρνί, το ξυλόφουνο με πατάτες και καρότα. Μοσχαρίσια πλευρά Black Angus με γιουβέτσι, λιαστή ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα με άνδρου και κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76. Επαναλαμβάνω, κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76. Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

0: Καλησπέρα σας. Τετάρτη 5 Αυγούστου είναι η 217η μέρα του χρόνου. Και όπως γνωρίζετε, σήμερα 5 Αυγούστου παραμονές μεταμόρφωση Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά Σωτήρη το δασκαλάκι. Σωτήρη, τριήμερο θα την κάνουμε φέτος τη γιορτή σου, γιατί το αξίζεις. Χρόνια πολλά Σωτήρη μου.
1: Για μένα μόνο. Κι ας ερωτήσουν, πες τους πως είμαι.
0: Και όπως ξέρουμε και έχουμε πει, καρδιά του καλοκαιριού, και καταλαβαίνετε πολύ καλά, τα βραδάκια του καλοκαιριού έχουν ιδιαίτερη μαγεία. Ξέρουμε και έχουμε πει, καρδιά του καλοκαιριού, και καταλαβαίνετε πολύ καλά.

Βρέθηκε αυτοκίνητο το οποίο το βρήκε ακροατής μας και επικοινώνησε με μας και επικοινωνήσαμε εμείς με αυτούς που είχαν χάσει το αυτοκίνητο και είναι και αυτό μία επιτυχία του ραδιοφώνου Μετρόπολης, γιατί όλοι εσείς οι ακροατές μας είστε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε.

Στη σημερινή εκπομπή και θα σας διασκεδάσουμε και θα σας ενημερώσουμε γιατί είπαμε είναι αυτά τα καλοκαιρινά βράδια. Avanti, maestro!

0: Φίλες και φίλοι, 5 Αυγούστου 2020 μας χαιρέτησε ένας μεγάλος ρεμπέτης, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, και σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τον Αγάθωνα, γιατί ήταν ένας από εμάς, ένας ανάμεσά μας, από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, και μάλιστα έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, έφυγε μόλις 65 ετών. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε να δώσει και έδωσε πάρα πολλά και σε εμάς, αλλά και στους νεότερους, διότι πάντα πρέπει να γνωρίζουμε την ελληνική μουσική. Και επειδή πρέπει να γνωρίζουμε την ελληνική μουσική, θα ήθελα να βάλω μια κυρία, πραγματική ρεμπέτησα και αρχόντισα, να πούμε 5 λόγια για αυτόν τον Αγάθωνα. Και φυσικά μιλάμε για την κυρία Μαριό. Καλησπέρα, κυρία Μαριό.
1: Καλησπέρα, κύριε Δήμο. Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας.
0: Καλά είστε?
1: Και τις συμπατριώτες μου. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αγάθωνας.
1: Σαν σήμερα, ναι, σαν σήμερα έφυγε ένας πολύ καλός συνάδελφος, ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος πάνω στο ρεμπέτικο. Είχε, το ήξερε απ' έξω και ανακατοτά, από συνθέτες, από στιχουργούς και από τραγουδιστές. Ήταν φοβερός και σαν συνάδελφος. Γιατί είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του και μαζί με τον Χοντρονάκο, το ρεμπέτι, το δικό μου, τον Στέφανο, την Κυπρούλη. Πάνω παλιά στην Καμάρα που παίζαμε.
0: Στην Καμάρα,
1: Ναι, ναι, παίζαμε πάνω στη Μελενίκου. Τέλος πάντων, τώρα
0: ναι.
1: Κόλλησε το μυαλό μου. Τέλος πάντων, ναι.
0: Εκεί στη Μελενίκου.
1: Στο Βολτάζ.
0: Στο υψηλό Βολτάζ.
1: Ναι, το ψηλό Βολτάζ, ναι. Και μετά στο θέατρο Κήπο και κάποιες συναυλίες επάνω μετά στο θέατρο Δάσος.
0: Ναι. Πάντως, κυρία Μαριό, πραγματικά ναι, εσείς το ζήσατε όλο αυτό. Πήρατε μια Ελλάδα στα πολύ δύσκολα χρόνια και μουσικά και καλλιτεχνικά και επαγγελματικά, και περάσατε σε ένα άλλο στάδιο. Και ευτυχώς που ήσασταν εσείς και διδάξατε την κληρονομιά της ελληνικής μουσικής.
1: Εντάξει, εγώ θα πω το εξής. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά και εγώ μέχρι σήμερα που είμαι σε αυτή την ηλικία, μπήκα στα 81, σε πληροφερό Δημάκο, ακόμα μαθαίνω εγώ. Και για μένα ο Αγάθωνας ήταν δάσκαλός μας. Δεν έχει σημασία. Έμαθα από τον Αγάθωνα.
0: Δεν υπάρχει ηλικία, κυρία Μαριό. Υπάρχει καλή διάθεση και δύναμη.
1: Έμαθα όταν έχεις έναν

0: Τέτοιο άνθρωπο μελετηρώ στο είδος αυτό που τραγουδάει το ρεμπέτικο, την ιστορία μας, γιατί είναι ιστορία και τρόπο ζωής, ήταν για μας δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Και για τη νέα γενιά, κατάλαβετε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν δίδαξε μόνο εμάς που ήμασταν ενεργεία, αλλά και τη νέα γενιά που μετέπειτα συνέχισε και άκουγε και μάθαινε και αυτή από αυτόν.
1: Ακριβώς.
0: Όχι από όλους τους της επόμενης, της τελευταίας γενιάς μας, την δικιά μας.
1: Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε, ναι, κύριε Μαριό, και μάλιστα εσείς για παράδειγμα το σκάρι, ενώ ζήσατε εδώ τη Θεσσαλονίκη όπως είπαμε με όλες τις αδυναμίες εκείνης εποχής, όταν κατεβήκατε στην Αθήνα σας αποθέωσε η νεολαία.
0: Θα σου πω κάτι, Δημάκη, που ίσως να ακούγεται λιγάκι παράδοξο, αλλά δεν είναι παράδοξο. Δεν ξεχνάω ότι επάνω στη Θεσσαλονίκη είναι η οικογένειά μου εκεί, είναι ο γιος μου, είναι τα εγγόνια μου. Είναι η νύφη μου. Δηλαδή δεν έχω φύγει, δεν αποκολλήθηκα τελείως. Για λόγους δουλειάς έτυχε να μείνω στην Αθήνα.
1: Καλά κάνετε, δεν είναι κακό αυτό.
0: Και λέω για το εξής, ότι λόγους συναυλιών, και θα πω και κάτι άλλο, μεγάλης ανάγκης. Εγώ δουλεύω μέχρι τώρα γιατί έχω ανάγκη να δουλέψω.
1: Μα να σας πω κάτι.
0: Γιατί κάποιοι δουλεύουν, λέει, για χόμπι. Εγώ δεν δουλεύω για χόμπι. Αλλά μου αρέσει που αυτό που κάνω το μεταδίδω στην νεολαία και το εισπράττει, είναι η καλύτερη δικαίωση και πληρωμή μου.
1: Μα αυτό είπα και εγώ, ότι όταν, ναι, όταν φύγατε από μια περιοχή, τη Θεσσαλονίκη.
0: Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
1: Που ήταν,
0: σίγουρα.
1: Εγώ τα λέω με τα πράγματα όπως έχουν, κυρία Μαριό.
0: Άσχημα χρόνια, Δημάκο.
1: Ξεκινούσατε 12 η ώρα και τελειώνετε 7 το πρωί τώρα.
0: Πολλές φορές κοιμόμαστε στην καλύβα, κοιμόμαστε στο σπίτι, στο μαγαζί. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν το ξέρω τώρα. Από το 1976 ερχόμουν εκεί, καλύβα, Χοντρονάκος, Γιάννης Δώρας, όλη η παρέα, ο Πασχάλης.
0: Ο Τάσος, ο Λιναράς, ο Αλέξης, ο Δεβετζόγλου.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: τα τρία παιδιά αυτά που δούλεψα πολλά χρόνια μαζί τους. Ο Γιάννης, ο Αλέξης και ο Τασούλης ήταν τα μόνα παιδιά που δουλέψαμε χειμώνα στη χειμερινή καλύβα. Ναι. Και μόνη τραγουδίστρια ήμουν εγώ, αν το θυμάσαι αυτό.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ναι.
1: Είχατε να παλέψετε μέσα
0: και
1: εκεί
0: είχα να κάνω με τρία αγόρια πάρα πολύ καλά παιδιά, σαν αδέλφια μου.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ λέγα τους πελάτες που ήταν κακομαθημένοι.
0: Καλά, εκεί υπήρχε μια θα το πω, θα έλεγα, όχι αντιζηλία, επίδειξη χρημάτων.
1: Α, μπράβο.
0: Θα το πω.
1: Νεοπλουτισμός.
0: Πόσα ξοδεύει ο ένας, ναι, πόσα σπάει ο άλλος και πόσα δίνει ο άλλος. Δηλαδή, εντάξει, ακατανόητα πράγματα και θα έλεγα παρατραβηγμένα, γιατί χαθήκαν οικογένειες, έτσι.
1: Σωστά μιλάτε.
0: Χαλάσανε σπίτια, τέλος πάντων.
1: Ευτυχώς που ήταν ο γιώτης στην πόρτα και έβαζε μία τάξη.
0: Ναι, ναι, με πολύ σκληρό τρόπο, εντάξει.
1: Έτσι,
0: με πολύ σκληρό, πολύ σκληρό τρόπο.
1: Κάθε εποχή έχει τα καλά της, έχει
0: και... Εγώ και πιο μπροστά ήμουν πολύ πιο, γιατί εγώ ξεκίνησα το 58, ήμουν μαθητριούλα στο δημοτικό.
1: Μα εσείς και ο πατέρας, και ο πατέρας σας ήταν μουσικός.
0: Ναι, έπαιζε ντράμς, ήταν μουσικός.
1: Μπράβο.
0: Και τα τελευταία χρόνια μετά πια και μεγάλωσα και λίγο παραπάνω, πηγαίναμε στο πλατή Ματία στο χωριό της μαμάς μου που ήρθε από τα Πάρασα. Και πηγαίναμε στα πανηγύρια με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, που έπαιζε τότε μπουζούκι.
1: Πού ήταν
0: από... τον πήρε ο Καζαντζίδης.
1: Πού ήταν από το πλατή Ματίας ο Νικολόπουλος.
0: Όχι, δεν ήταν από το πλατή, ήταν από το Καψοχώρι, δίπλα στην Αλεξάνδρεια.
1: Δίπλα, ναι, ναι, εκεί κοντά.
0: Ναι, ναι. Και... δεν ήταν μακριά από εμάς, 5 λεπτά με το τρένο, ναι, ναι, βέβαια.
1: Ωστόσο όμως το δικό σου το πατρικό ήταν απέναντι από τη Χάνθ.
0: Ναι, το σπίτι μου, ναι, το πατρικό μου ήταν ακριβώς που είναι τώρα το Βελέδιο απέναντι σε εκείνο το παλιό που έγινε μουσείο, τι έγινε τώρα.
1: Δηλαδή κάνανε μουσείο για τη Μαριό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Μα εκεί που αφού το σπίτι σας το κάνα μουσείο, αυτό πρέπει να σας τιμήσω.
0: Για μουσείο τώρα είμαι εγώ για το μουσείο.
1: Όχι, η Μαριό είναι...
0: μουσιακό είδος.
1: Τι λέτε τώρα. Και από ό,τι μαθαίνω, θα είστε κοντά μας 9 Σεπτεμβρίου, θα είστε στα
0: 28 θα είμαι στον Άγιο Μάμα.
1: Μάλιστα, α, μεθαύριο.
0: Μαζί με το δικό μου το παιδί, το Δημήτρη το Λίβανο, το μουσικό συνθέτη και στιχουργό. Γιατί ξεκίνησε τώρα πρόβες ο Δημήτρης και ευτυχώς άφησε τις πρόβες με τον Ξαρχάκο και τη δεν θέλει να χωρίσει από μένα και λέει θα παίξουμε. Θα είναι ο Δημήτρης ο Λίβανος και στις 4 Σεπτεμβρίου παίζουμε τον Βασίλη του Κασούρα, έναν αυτός κι αν δεν είναι συνάνθρωπος, αυτός κι αν δεν είναι άνθρωπος και παλικάρι, τι να σου πω. Όλη η μουσική της Θεσσαλονίκης είναι αγαπημένη μου, όλοι. Και στις 12 είμαι στη, θα παίξουμε στη
1: Ασπροβάλτα. Θα σας απολαύσουμε λοιπόν από τον Άγιο Μάμα μέχρι την Ασπροβάλτα και με κέντρο τη Σταυρούπολη. Θα έχουμε τη χαρά να σας απολαύσουμε 28 του μηνός.
0: Δημάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: με θυμάσαι κάθε φορά. Και είναι πολύ μεγάλο, είναι μεγαλείο αυτό για σένα να σκέφτεσαι και να
1: τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
0: Όχι.
1: Εσείς μας μεγαλώσατε και μας προστατεύσατε.
0: Νιώθω μεγάλη τιμή να με θυμάσαι και να παίρνεις τηλέφωνο.
1: Τι λέτε.
0: Και μου θύμισες και σήμερα ότι πρέπει να μιλήσουμε για τον Αγάθωνα. Ο Αγάθωνας ήταν μεγάλος τραγουδιστής. Μεγάλος γνώστης αυτού του ρεμπέτικου τραγουδιού. Το λέω στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία ήταν μεγάλος.
1: Αυτό το απέδειξε και το ανέδειξε από τη στιγμή και τον Αγάθωνα που τον αποδέχτηκε η νεολαία. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Και μάλιστα έκανε και ωραία στροφή με το Κόζα Μόστρα, το συγκρότημα. Το οποίο, ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση να συμβιβάζεσαι με το σήμερα και να μιλάς μόνο ιστορίες από το παρελθόν.
0: Όχι, να παντρεύεις το έντεκνο με το ρεμπέτικο.
1: Μπράβο, μεγάλη επιτυχία.
0: Εγώ τώρα τελευταία που ήμουνα στην Πηλαία, για τελευταία συναυλία του Προφητηλία, ήμουνα με τον Κώστα του Μπρατσινάκη, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Βεβαίως, πέντε αδέλφια δεν είναι Μπρατσινάκη.
0: Όλα τα αδέλφια. Εγώ με τον Κώστα του Μπρατσινάκη ξεκίνησα από πέρσι, γιατί η Ντόρα Ρίζου που ήταν η παραγωγός μου, ζήτησε ο Κώστας να εργαστούσε να παντρέψουμε το έντεχνο με το ρεμπέτικο. Και σε πληροφορώ, μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Και ξέρετε ποιος το έκανε αυτό, ας πούμε, μουσικά, πρώτος,
0: ναι.
1: Από τους, είναι ο Λάκης ο Παπαδόπουλος με τα ψηλά.
0: Ναι, ναι,
1: ο οποίος πραγματικά αυτός πήρε παλιά τραγούδια και έβαλε το έντεχνο εντός εισαγωγικών.
0: Γιατί
1: για να πούμε την αλήθεια, δεν υπάρχει έντεχνο. Υπάρχει καλός τραγουδιστής.
0: Καλό και κακό. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει έντεχνο τραγούδι. Ή το λες καλά.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ούτε και εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. Λέω ή καλό τραγούδι ή κακό τραγούδι.
1: Έτσι. Ή καλός εκτελεστής τραγουδιστής ή κακός.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Λοιπόν, και μάλιστα ήσασταν παραμονές στη συναυλία που έγινε για τον προφήτη Λία και ήταν μεγάλη τιμή και σας χάρηκε ο κόσμος και σας απόλαυσε.
0: Ήταν πάρα πολύ κόσμος, παρόλο που ήταν μέρες, ας πούμε, διακοπών.
1: Εντελώς.
0: Είναι μήνας που ο κόσμος πέφυγε. Εμείς γεμίσαμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους και το κοινό αυτό που ήρθε και μας τίμησε με την παρουσία του.
1: Ξέρετε, όταν το ακούει πραγματικά ο απλός ο κόσμος που σας βλέπει και ακούει από εσάς αυτό το ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή για τον κόσμο.
0: Δήμο μου, είναι πολύ λίγο το ευχαριστώ. Είναι τιμή μας που έρχονται και μας βλέπουν. Είναι μεγάλη μας τιμή. Υποκλεινόμαστε στο κοινό σας, στους ανθρώπους αυτούς. Που έρχονται με το υστέρημά τους, χωρίς να τους κοροϊδεύουμε και να κάνουμε ότι διεκπαιρώνουμε μία δουλειά και τραγουδάμε και φεύγουμε. Όχι. Καθόμαστε να περάσουμε καλά όλοι μαζί. Γινόμαστε μία παρέα.
1: Έτσι. Να ακούσουμε λίγο κάτι.
0: Πάμε. Θέλω να ακούσω το καλό μου το φιλαράκι.
1: Όχι, πρώτα θα ακούσουμε κάτι από εσάς.
0: Ναι. Ο εθνικός ύμνος.
1: Ο εθνικός ύμνος.
0: Εδώ στην Αθήνα περιμένουμε τον πράσινο μήλο και τα μακαρόνια.
1: Α, μπράβο.
0: Και όχι μόνο, και το θέμα με καλοδύναμη και αυτά.
1: Ναι. Μα, αυτή είναι η ιστορία μας. Και έλεγα προχθές εδώ στο στούντιο που ήταν ο πράσινος ομίλος, γιατί είχαμε η πρώτη καλεσμένη της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Ήταν η μπασκετική και τους έλεγα ότι δίπλα από το γήπεδο του ΒΑΟ είχε, είχε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και από πίσω ήταν.
0: Που πήγε ο Μπάμπης ο Μαρκάκης. Εκεί που κάνανε ξαφνικά βγάζει ο Μαρκάκης και αρχίζει να παίζουν και ζάρια. Και λέει εδώ είμαστε. Και έγραψε ο Μπάμπης ο Μαρκάκης, έγραψε μέσα στον πράσινο τον μήλο.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα επειδή ήταν τα τείχη απέναντι, ήταν και εκτός των τείχων.
0: Και κάτι που δεν ξέρουν οι Θεσσαλονίκες και θα ήθελα να σου το πω τώρα για πρώτη φορά το λέω. Δεν το ξέρει κανείς και δεν έτυχε να μιλήσουμε. Δεν το σκέφτηκα να το πω, ότι ο Μπάμπης ο Μαρκάκης ήταν θείος του Παύλου του Παφθανίδη που παίζει μπουζούκι.
1: Α, ναι.
0: Ο Παύλος είναι ανιψιός του Μπάμπη του Μαρκάκη, γιατί δουλεύαμε 4 χρόνια, δούλευα στο Γλυντή Κουλέ τότε, ήταν μαζί μου.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε και κάποιες συναυλίες. Και δεν το ήξερα και εμένα ο Παύλος μου είπε ότι είναι θείος μου ο Μπάμπης ο Μαρκάκης.
1: Μπράβο, πάντως όλα βλέπετε έχουν την ιστορία τους, έχουν τα...
0: Και όλα βγαίνουν στην επιφάνεια. Έρχεται η στιγμή που μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε.
1: Σιγά σιγά, όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε.
0: Έτσι είναι Δημάκο μου, έτσι είναι
1: αχ, κυρία Μαριό.
0: Και να μην ξεχνιόμαστε, αυτό είναι.
1: Ο Χόρχε καλά είναι?
0: Καλά είναι, Γιώργος με χαρά είναι. Σήμερα μίλησα και με την ύφη μου, πήγε μέχρι την Έδεσα με το παιδί του. Αυτό Δωρίκο, γιατί...
1: Αυτός αύριο στο γήπεδο θα είναι.
0: Ναι, γιατί πήγε το παιδί, έχει πάει στους γιατρούς και το εξετάζουν. Ναι. Το ξέρει στο
1: Μάριο,
0: το Μάριο, το Θοδωρή. Και πήρα σήμερα, καλά είναι, μια χαρά είναι.
1: Μπράβο,
0: μια χαρά
1: μπράβο.
0: Είναι. Μια χαρά είναι, Δημήτρη.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Πρώτα απ' όλα, μην ξεχάσω. Θέλω να δώσω τα φιλιά μου στο Γιαννάκη το Δώρα, το παιδί μου, το παλικάρι μου, τον Τάσο το Λιναρά. Και τα πολλά φιλιά μου σε όλα τα παιδιά που έχω συνεργαστεί μαζί τους.
1: Επειδή την Παρασκευή το βράδυ θα κάνουμε έτσι μια ωραία λαϊκή βραδιά με το Γιάννη το Δώρα εδώ στο στούντιο, το ανακοινώνουμε τώρα. Ναι. Θα τα πείτε κατευθείαν εσείς, γιατί εγώ ντρέπομαι να τα πω στο Γιάννη.
0: Θα με πάρεις την Παρασκευή,
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε. Μέσα, εντάξει. Καλή διασκέδαση.
1: Καλή διασκέδαση, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ με την αγάπη μου, αγάπη και αλήθεια, τίποτε άλλο σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Και ο Θεός να βοηθήσει τους ανθρώπους που χάσανε τώρα τις περιουσίες τους να σταματήσει αυτό το κακό επιτέλους κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι υποφέρουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τα συλληπιτήριά μου και στους ανθρώπους που φύγανε, οι πυροσβέστες και τα παιδιά που φύγανε με το ελικόπτερο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, αυτή είναι, μια σιωπή. Ναι. Που πραγματικά εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν αξίζει τίποτα σε αυτή τη ζωή.
0: Τίποτα, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
1: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό απλά και ταπεινά.
0: Ακριβώς.
1: Και ακούμε Μαριό, ακούμε Εγάθωνα, ακούμε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ζούμε καλύτερα.

Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά και ακούστε και μια άλλη ανακοίνωση, γιατί εδώ το Μετρόπολης είναι το ραδιόφωνο που ό,τι μεταδίδει ακούγεται ζωντανά. Πωλείται ζαχαροπλαστείο brand name στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό κέντρο. Εάν θέλετε και σε ενδιαφέρει, τηλέφωνο επικοινωνίας 6982-148-474. Επαναλαμβάνω, πωλείται ζαχαροπλαστείο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, καρδιά της πόλης, και αν θέλετε και ενδιαφέρεται κάποιος, 6982-148-474.

Και σε λίγο έρχεται ο καλεσμένος μας, ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγαπητός, και επειδή λαμβάνω συνέχεια πολλά δελτία τύπου, βλέπω ότι δεν έχουν σταματημό εκεί πέρα. Ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω εδώ καλεσμένο τον Δήμαρχο Βόσμου και Κορδελιού, τον κύριο Αλεξανδρίδη Λευτέρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ελάτε λίγο πιο κοντά, μπράβο. Πραγματικά βλέπω εδώ πέρα, έχω ένα τόμο από δελτία τύπου και με εντυπωσιάζει ότι κάθε μέρα κάτι κάνετε. Εγώ, όταν είμαι ένας απλός πολίτης και παίρνω τέτοια δελτία τύπου και βλέπω, φαντάζομαι κάνετε τον κόσμο, τους πολίτες σας χαρούμενους.
1: Θα μου επιτρέψεις να σε διορθώσω?
0: Παρακαλώ.
1: Λέω και από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Δήμος ονομάζεται Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Ο Ελευθερίου έχει πάει για προεδρικό διάταγμα. Ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο κ. Σπανάκης το ανακοίνωσε. Και πλέον μια αδικία πολλών χρόνων, το όνομα του Ελευθερίου, το οποίο προέρχεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο,
0: μάλιστα,
1: ξαναμπαίνει στο όνομα του Δήμου, διότι ο παλιός ο Δήμος ήταν Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού, ένας Δήμος, και ο άλλος ο Δήμος Ευόσμου, και πλέον τώρα θα ονομάζεται ο Δήμος μας Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου.
0: Πολύ ωραία, βλέπετε, έχω πρώτη είδηση στο δελτίο τύπου.
1: Αποδίδεται μια δικαιοσύνη στην περιοχή και σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες οι οποίοι φτιάξαν αυτόν τον παλιό Δήμο, τον Δήμο του Ελευθερίου Κορδελιού, και πλέον νομίζω είναι όλοι χαρούμενοι.
0: Εγώ χαίρομαι που βλέπω μια περιοχή, πραγματικά μιλάω και στα ίσα, κύριε Αλεξανδρίδη, Δήμαρχε του Βόσμου Ελευθερίου Κορδελιού, η οποία έχει ζωή. Από όλες τις πλευρές έχει ζωή. Τα σχολεία σας γεμάτα νεολαία. Η αγορά γεμάτα καταστήματα. Ο κόσμος περπατά. Δηλαδή μου θυμίζει τη Θεσσαλονίκη, που οι επιχειρηματίες ήταν όλοι Θεσσαλονικείς, στην Ερμού, στη Βενιζέλου, στην Ιωνός Δραγούμη, στην Τζιμισκή, στην Εγνατία. Αυτό βλέπω μόνο στο Δήμο Ευόσμου, να υπάρχει, να κυκλοφορεί κόσμος, το εμπορικό κέντρο να περπατάει κόσμος. Τώρα, δεν έχει κίνηση αυτό, είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί δεν είμαστε και στα καλύτερα χρόνια, νομίζω, αλλά ωστόσο βλέπω ζωή.
1: Η αλήθεια είναι ότι παράταξη δικιά μας η δημοτική ονομάζεται Δήμος Πρωταγωνιστής.
0: Ναι.
1: Και στόχος αυτής παράταξης ήταν, εάν μας τιμήσει ο κόσμος και γίνει δημοτική αρχή, να μπορέσουμε να αναδείξουμε τον τόπο μας και να τον κάνουμε πρωταγωνιστή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και, αν μπορούμε, και πανελλαδικός. Διότι το αξίζει, πρώτον από το μέγεθός του, δεύτερον από τον κόσμο του. Όπως είπατε, είναι ο πιο νεανικός Δήμος στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πάνω από 18.500 μαθητές, άρα πάνω από 30.000 νέους. Και αυτό εδώ είναι μια μεγάλη ευθύνη.
0: Μα αυτή είναι η ζωή, η εξέλιξη.
1: Και μια μεγάλη χαρά.
0: Αν τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν πάμε σε άλλες περιοχές που δεν έχει νεολαία, εκεί ξέρετε είναι...
1: Αυτή η ευλογία των να έχουμε τόσους πολλούς νέους, γεννά και ευθύνη να μπορέσουμε αυτούς τους νέους να τους δώσουμε τις προϋποθέσεις να ζήσουν στον τόπο, να μην φύγουν από τον τόπο.
0: Αυτή είναι η μαγιά. Έτσι είναι. Το στοίχημα.
1: Να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες και να μεγαλώσει αυτός ο τόπος.
0: Και επειδή ο Εύοσμος έχει παλιές οικογένειες, γνωρίζω τουλάχιστον οικογένειες, Καλίτσιδες, Διακάκηδες, μεγάλες οικογένειες, Αλεξανδρίδες. Τι να πρωτοθυμηθώ, να πούμε. Σήμερα μιλούσα και με τον Αντώνη. Τον παλιό, το φίλο, το διαιτητή, να πούμε.
1: Πρόεδρο των διαιτητών, τον Κοτσίδη.
0: Τον Κοτσίδη, δηλαδή. Έχει παλιές οικογένειες που μείνανε. Αυτό ήταν μεγάλη μαγιά, το λέω. Ναι, Δήμαρχε, μαγιά το λέω. Το να κρατήσεις τις παλιές οικογένειες εκεί πέρα είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί δυστυχώς, τώρα εγώ που μεγάλω στο κέντρο, ας πούμε στην πλατεία Αντιγονιδών, άλλοι πήγανε στο Πανόραμα. Άλλοι πήγανε στο Ρεόκαστρο. Άλλοι ήρθαν στον Εύοσμο. Άλλοι πήγανε Περαία Μπαξέα για Τριάδα. Και ξαφνικά λέει, α, δεν έχουμε, λέει, στο κέντρο της πόλης Έλληνες. Μα εσύ έφυγες και νίκεσαι στο σπίτι σου. Δεν ήρθε κανείς και σε έβγαλε με το όπλο, συμφωνείτε?
1: Έτσι είναι. Αυτό που έγινε στο δικό μας Δήμο είναι μια συλλογική προσπάθεια πολλών χρόνων. Η πρόβλεψη που υπήρχε από τους παλιούς δημάρχους, από το Σταμάτιο Διονυσίου,
0: ναι,
1: από τον Παναγιώτη τον Αλεξανδρίδη, το να κάνουν επεκτάσεις στο σχέδιο πόλης, ώστε να βρεθεί μια περιοχή η οποία να μπορέσει να ανοικοδομηθεί και να μπορέσουν να μετικήσουν εκεί πέρα και να πάνε άνθρωποι από την απόλυτη Βορειοελλάδα και από τη Μακεδονία, αλλά πολύ περισσότερο, όπως είπατε, από το κέντρο, από την Καλαμαριά.
0: Βεβαίως.
1: Ήρθε κόσμος, διότι δίπλα μας είναι η ΒΙΠΕΘ.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος, όταν εργάζεται στην.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάθε ταξίδι κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Και να παίρνει τέσσερα λεωφορεία.
1: Και παλαιότερα δεν υπήρχε και ο περιφερειακός, αλλά και όταν έγινε ο περιφερειακός και μετά, βλέπετε και τώρα με το flyover που έχουμε προβλήματα, για να περάσεις την πόλη θέλεις κάποιο χρόνο. Και επειδή εκεί υπήρξε ανοικοδόμηση, φτηνή γη και καινούργιες, μοντέρνες, σύγχρονες κατασκευές, άρχισε και ο κόσμος ερχόταν προς τα γη. Βοήθησε βέβαια το ότι είναι μια περιοχή με πολιτισμό. Μιλάμε για πάνω από 50 συλλόγους, οι οποίοι οι σύλλογοι αυτοί έχουν πολιτισμό, έχουν αθλητισμό. Βοήθησε το ότι έχει καλούς επαγγελματίες και έχει μια πάρα πολύ εύρωστη αγορά ο Εύωσμος.
0: Ναι.
1: Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά ξανά ανεβαίνει η αγορά του Ελευθερίου Κορδελιού, μετά βέβαια και με κάποιες παρεμβάσεις που κάναμε ως Δημοτική Αρχή. Ξεκινήσαμε την τροποποίηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου για να δώσουμε χρήσης γης σε περιοχές που είχαν ανάγκη για χρήσης γης να αναβαθμιστούν. Βγάλαμε ένα νομοθέτημα, πιέσαμε την κυβέρνηση και έκανε ένα νόμο για να μπορέσουν να ξαναπάρουν κάποια καταστήματα στο Ελευθέριο Κορδελιό, κάποιοι δρόμοι, 10 δρόμοι, να μπορέσουν να ξαναβγάλουν άδειες για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάνουμε τις λευκές νύχτες και στο Ελευθέριο Κορδελιό, το οποίο φέτος πέρασε τις 15.000 κόσμο.
0: Πάρα πολύ κίνηση.
1: Κοντά στις 20.000 κόσμο είχαμε, και πέρσι του Ευόσμου που έφτασε κοντά στις 100.000 κόσμο, και πιστεύουμε ότι και φέτος θα είμαστε σε αυτή την κατηγορία, να είμαστε μια πόλη η οποία μαζεύει από όλη την περιφέρεια κόσμο για να κάνει τη λευκή νύχτα, δίνοντας ζωή και στους καταστηματάρχες,
0: έτσι,
1: αλλά δίνοντας ζωή και στον κόσμο εκεί που βλέπει ότι είναι το επίκεντρο της πόλης και όλης της κεντρικής Μακεδονίας.
0: Λοιπόν, επειδή τα είπατε ωραία και γρήγορα, εγώ θα τα κάνω λίγο, θα τα αναλύσω τμήμα-τμήμα, γιατί τα είπατε πολύ ωραία. Πράγματι, επειδή όπως γνωρίζετε δούλευα σε πλακάκια ειδηγινής στην Ευρωκεράμικα που ήταν του Πέτρου Θεοδωρίδη, του Αείμνης του Πέτρου Θεοδωρίδη, και έζησα εκείνη τη δεκαετία που ήταν όλα σε ανάπτυξη, γιατί εγώ δούλευα από το 2000 και μετά, και είδα πραγματικά αυτά όλα που είπατε. Οι παλιές οικογένειες δούλεψαν στον τόπο τους και κάνανε πράγματα. Αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα. Τι θέλω να πω, γιατί υπήρχαν εκτός από εσάς Αλεξανδρίδες, ήταν οι Παναγιωτίδηδες που κτίσανε, μάλιστα εκείνη την εποχή φεύγαν οι Παναγιωτίδες και πηγαίναν και κάνανε σπίτια στη Ρουμανία. Και λέω, το θυμάστε αυτό, τη δεκαετία του.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Η Ευθυμίου και ο Παναγιωτίδης, ο Σωκράτης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πολλοί κόσμοι στην κρίση μέσα.
0: Στην κρίση μέσα και όχι μόνο. Αλλά αναπτύξανε και την περιοχή και κοντά στον περιφερειακό, που δεν υπήρχε ο περιφερειακός, αλλά και μετά και πάνω από τον περιφερειακό. Διότι αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορείς μια περιοχή να την πνίγει στο ίδιο σημείο. Όταν έχει ανάπτυξη μια περιοχή, αμέσως όλα γίνονται πιο όμορφα.
1: Μιλάτε για μια περιοχή η οποία είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής. Διότι να σας πω ότι έχουμε πάνω από 100 δρόμους πάνω από τον περιφερειακό που δεν έχουν φως.
0: Ναι.
1: Άρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε να δώσουμε φως σε αυτή την περιοχή. Έχουμε σε αυτή την περιοχή να κάνουμε το μεγάλο εμβληματικό έργο του Δήμου, να αναπλάσουμε και την Οδό Μεάνδρου και την Αναγεννήσεως, ναι, και 5 πάρκα. Έχουμε το σχολείο που τελειώνει, το 25ο Δημοτικό, και θα ανακοινωθεί σύντομα το 4ο Λύκειο και το 7ο Γυμνάσιο. Και ολοκληρώνει τη μελέτη που έχουμε εξασφαλίσει και χρηματοδότηση για το 26ο Δημοτικό. Αυτή η περιοχή την επόμενη δεκαετία θα έχει πάνω από 30.000 κόσμο και έχει ανάγκη από υποδομές. Και το μεγάλο έργο, το οποίο αυτό το έργο νομίζω το περιμένουν οι γενιές, είναι το στάδιο και το κολυμβητήριο, το οποίο ολοκληρώσαμε τις μελέτες, μας βοήθησε η κυβέρνηση, μας έδωσε χρήματα να ολοκληρώσουμε την επικαιροποίηση των μελετών.
0: Ωραία.
1: Έχουμε υπόσχεση από τον Πρωθυπουργό ότι όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες θα ολοκληρωθεί και το έργο, και περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή για να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Να συνεχίσω το σκεπτικό μου, όχι μόνο η περιοχή γνώρισε ανάπτυξη, αλλά ήρθαν και από άλλες περιοχές, γιατί ξέρετε, εγώ τα λέω στα ίσα, Δήμαρχε, δεν μπορεί τώρα, έφτασε η Καλαμαριά πουλάει 5.000 το τετραγωνικό και εσείς πουλούσατε 1.800, άρα ο νέος πήγε σε μια περιοχή που είχε όλα αυτά τα συν που είπατε και είχε και φθηνές τιμές.
1: Βεβαίως.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Τουλάχιστον
0: εσείς ήσασταν στην πιάτσα και τα ξέρετε τα πράγματα ντούμπλε φας. Δεν μπορεί να πουλάς τώρα. Έφτασε η αντιπαροχή στην Καλαμαριά 72%.
1: Στοιχώς αυτές οι τιμές κάνουν τα ακίνητα απρόσιτα για τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή.
0: Και τους γύρισε μπούμερα.
1: Διότι τότε, όταν είναι πανάκριβο ένα σπίτι, δεν μπορεί να το πάρει ο κάτοικος της περιοχής.
0: Και τα μαγαζιά.
1: Θα έρθει και θα το πάρει κάποιος ο οποίος έχει οικονομική ευχέρεια και θα είναι από άλλη περιοχή και αυτή θα είναι ελάχιστη. Άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τις τιμές και τον ακινήτο, αλλά και όλα τα αγαθά τα οποία πουλούνται σε μια περιοχή στον κόσμο, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο μας πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι, είναι όπως τα λέτε. Διότι όταν φτάνει τώρα ένα μαγαζί στην Κρίνη να την νοικιαζόταν 10 χιλιάρικα και πουλούσε ο άλλος σαρδέλα 20 ευρώ και το κρασί 70, μετά χάλασε η πιάτσα. Λέει, δεν έχει μαγαζιά η Καλαμαριά, μα εσείς τι χαλάσατε την πιάτσα. Γιατί πρέπει εγώ τώρα, πάω πάσα. Τώρα εσείς έχετε μία εστίαση ανεπανάληπτη. Και σε κάθε δρόμο. Μετά θα πάμε στο άναμα. Το έχω ρεζερβέ.
1: Λοιπόν,
0: από εσάς το έμαθα. Τι θέλω να πω. Ότι αμέσως μένει ο κόσμος εκεί. Άρα δημιουργείται η πιάτσα. Είναι καφέ. Είναι εστιατόριο. Είναι σουβλατζίδικο. Είναι ψιλικατζίδικο. Όλα αυτά είναι κίνηση χρήματος. Και όταν η κίνηση χρήματος μένει στον τόπο σου, αυτό είναι ευλογία για το εμπόριο. Ξέρετε, το εμπόριο και το χρήμα, γνωρίζετε πολύ καλά, είναι σαν το αίμα. Όταν το αίμα κινείται στον οργανισμό, είναι υγεία. Όταν δεν κινείται, είναι έφραγμα. Όταν το χρήμα κινείται στην αγορά, είναι υγεία. Τώρα η αγορά της Θεσσαλονίκης έχει έφραγμα από το 80.
1: Στόχος μας είναι να ανέβει το ΑΕΠ της περιοχής και να ανεβεί και το κατακεφαλήν ΑΕΠ των κατοίκων της περιοχής. Και ανεβαίνοντας το ΑΕΠ μιας περιοχής, ανεβαίνει και η μόρφωση των παιδιών. Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία πήρα από την Στατιστική Υπηρεσία του Κράτους όταν αναλάβαμε το Δήμο, για να δούμε πόσο τις εκατό υπάρχει μόρφωση στα παιδιά, πόσα περνάνε στο πανεπιστήμιο κάθε χρόνο. Αυτά τα στοιχεία προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε χρόνο με το χρόνο.
0: Σωστά.
1: Και σε αυτό εδώ έχουμε κοντά μας και τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες βάζουν πλάτη και προσπαθούμε και να παίρνουμε στατιστικά στοιχεία, αλλά να κάνουμε και πράξη αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τον κόσμο. Τους υποσχεθήκαμε να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητά τους, η οποία είναι βέβαια η καθαριότητα, είναι το πράσινο. Κάνουμε αγώνα για αυτά εδώ. Να καλυτερεύσουμε τα σχολεία μας, την σχολική στέγη και πάση θυσία να είμαστε δίπλα και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Διότι και η κοινωνική πολιτική σε μια περιοχή η οποία τα οικονομικά βαλάντια είναι χαμηλά, καταλαβαίνετε ότι είναι αυξημένη.
0: Εκείνο πάλι που είναι πολύ σπουδαίο και είναι ίσως από τους λίγους δήμους που έχετε και χέρια τεχνίτες. Θα πάψει και αυτό να υπάρχει. Καλές είναι οι επιστήμες και
1: οι υπάρχει έλλειψη και σε αυτό πλέον.
0: Βλέπετε.
1: Μεγάλη.
0: Ενώ η περιοχή έχει τεχνίτες. Σήμερα δεν ξέρουν μια βίδα να βιδώσουμε.
1: Δυστυχώς. Δύο αριστερά χέρια έλεγαν οι γιαγιάδες μας.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και αυτή η περιοχή ακόμα έχει τεχνίτες. Και αυτό είναι μεγάλο αβαντάζ για την περιοχή. Γιατί τεχνίτες σημαίνει μεροκάμα. Το μεροκάμα δεν σημαίνει λεφτά. Έτσι τα λέμε απλά και γρήγορα.
1: Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται σε μια περιοχή και όταν γίνονται στοχευμένα και με πρόγραμμα, νομίζω ότι δίνουν αξία στην περιοχή αλλά και την ανεβάζουν κατηγορία. Σας είπα νωρίτερα για κάποια έργα τα οποία θα ξεκινήσουν.
0: Ναι, θα τα πούμε τώρα όλα αναλυτικά, γιατί έχουμε ένα τόμο εδώ να συζητήσουμε.
1: Να σας πω για αυτά τα οποία δρομολογούνται και από την κυβέρνηση. Η επέκταση του μετρό στα δυτικά έχουμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ότι θα έρθει σε εμάς.
0: Αυτό πρέπει να το κυνηγήσετε πάρα πολύ.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει, ήδη έχει σχεδιαστεί το μετρό να έρθει δυτικά και αυτό περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό τώρα να το ανακοινώσει με δύο γραμμές στο Δήμο μας. Μία που πηγαίνει στο Ελευθέριο Κορδελιό και μία που πηγαίνει στον Εύωσμο. Αυτά περιμένουμε ότι την επόμενη δεκαετία θα δώσουν τεράστια ανάπτυξη στο Δήμο για να μπορέσουμε αυτός ο Δήμος πλέον με καλύτερους ρυθμούς αλλά και πιο ομαλά να μεγαλώσει, διότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση πληθυσμού αλλά δυστυχώς δεν προλάβαιναν οι υποδομές.
0: Δεν γίνεται όταν είναι κάτι ξαφνικό. Τώρα μου δίνεται μια άλλη πάσα. Ας πούμε, πήγε τώρα στη Χαλκιδική. Είναι δήμοι οι οποίοι έχουν όλο το χρόνο, τους 8 μήνες 50.000 κόσμου και το καλοκαίρι είναι 500. Δεν μπορεί τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση να καλύψει ούτε από καθαριότητα, ούτε από ασθενοφόρο, ούτε από πυροσβεστικά, ούτε όταν κάτι από 50.500. Και αυτό κι εσείς, ναι, έχετε δίκιο, το ζήσατε κι αυτό.
1: Ζήσαμε και αλλά το ζούμε στο
0: αλλά ευτυχώς πολύ έτσι, με ηρεμία. Εκείνο που ήθελα να σας πω.
1: Να σας πω ότι σε δύο κατασκευαστές, μια φορά που βρεθήκαμε μαζί, είναι φίλοι, ξέρετε, εγώ έχω υπηρετήσει και συνδικαλιστικά τους κατασκευαστές πολλά χρόνια ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων Βορειοελλάδος,
0: Να πούμε ότι ο Αλεξανδρίνης ξεκίνησε από οικοδομή.
1: Οικοδομή.
0: Έτσι, μπράβο. Οικοδομή. Δεν είναι όλα στην τύχη.
1: Το πυλοφόρητο μυστήριο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να, τους είπα ότι σε ένα σημείο συγκεκριμένο εκεί στην Αντώνη Τρίτσι, παράπλευρο του Περιφερειακού, που κατασκευάζονται δύο-τρεις οικοδομές από φίλους εκεί και είναι να κατασκευαστούν άλλη μια οικοδομή, μεγάλη οικοδομή. Τους είπα, εσείς για το δικό σας εδώ σημείο μόνο που έχετε τρεις οικοδομές, χρειάζομαι εγώ ένα σχολείο ολόκληρο. Ένα σχολείο για να φτιαχτεί. Εκτός από το ότι πρέπει να έχει το χώρο, πρέπει να έχει μελέτες, να βρει χρηματοδότηση, να το κάνει. Ναι. Εγώ για να φτιάξω ένα σχολείο, αν όλα είναι έτοιμα, χρειάζομαι 4-5 χρόνια. Για να βρω οικόπεδο, μελέτες, χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Και διαγωνιστική διαδικασία. Δημοπρατήσεις, προσφυγές και ούτω καθεξής.
0: Σωστά.
1: Ενώ μια οικοδομή τελειώνει σε 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει, και εκεί πρέπει οι πολιτικοί να προνοήσουν, να κάνουν υποδομές βλέποντας το πού θα πάει η πόλη. Άρα θα πρέπει να προβλέψουμε πού μεγαλώνει η πόλη, τις ανάγκες της περιοχής.
0: Σωστά.
1: Για να φτιάξουμε τις υποδομές
0: νωρίτερα. Και αυτό που συζητάτε είναι το α και το ω για την εξέλιξη μιας περιοχής. Δηλαδή πρώτα δημιουργούμε τις υποδομές και μετά κάνουμε τις οικοδομές. Γιατί αυτό που έπαθε πριν από χρόνια ο Αιγιάννης, ξαφνικά, τι ήταν ο Αιγιάννης, τίποτα ήταν, και ξαφνικά γίνανε 500 οικοδομές. Άλλοι δεν έχουμε ούτε λέει εποχητευτικό ούτε τίποτα. Άντε ξανασκάβανε από την αρχή.
1: Το καλό είναι ότι η επιστήμη σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κάνεις προβλέψεις, και αυτή είναι
0: η τέχνη
1: της χωροταξίας. Είναι
0: μπράβο,
1: αυτή.
0: Μπράβο.
1: Να μπορέσεις να προβλέψεις, να σχεδιάσεις και την ανάπτυξη της περιοχής και την περιοχή και τα σχέδια και τα χωροτακτικά και τα πολεοδομικά και τα ρημοτομικά, και να μπορέσεις μάλιστα σε αυτή την καινούργια περιοχή με τα καινούργια έργα να σεβαστείς και το περιβάλλον, αλλά να σεβαστείς και τους πολίτες. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια μικρότεροι οι δήμοι, η φιλοσοφία διαφορετική, δεν αντιμετωπιστήκανε τα προβλήματα με αυτό το σκεπτικό της πρόβλεψης, και σήμερα τα παίρνουμε ως καυτές πατάτες στα χέρια μας και προσπαθούμε να τα λύσουμε.
0: Η αλήθεια, γιατί τώρα επειδή και εγώ βλέπετε είμαι στην αγορά και βλέπετε πώς κινούμε, δουλειές που δεν γίνανε εδώ και 40 χρόνια ξεκινήσαν από εδώ και 1,5-2 χρόνια. Υπογειοποιήσεις καλωδίων, πώς το λένε, οπτικές ίνες, δρόμοι και τα λοιπά. Αυτά όλα δημιουργούν προβλήματα. Αλλά είναι η ανάγκη της εποχής. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή. Εγώ το έχω πει και το λέω δυνατά. Αυτά όλα θα ολοκληρωθούν μετά το 2030. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Βλέπετε τώρα, ένα σπίτι γίνονται 3 Airbnb. Μια παλιά βιοτεχνία που ήταν κλειστή γίνονται 25 διαμερίσματα. Αυτά όλα δημιουργούν καινούργιες ανάγκες, καινούργιες υποδομές σε όλα τα θέματα. Αλλά όταν φτάσει σε αυτό το σημείο το 2030, και εσείς είστε νέος και θα το ζήσετε και θα το απολαύσετε.
1: Όλοι μας πρέπει να το ζήσουμε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη, θα έχει τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής πόλης. Τώρα, όπως το είπατε, από μικρά χωριουδάκια, από μικρούς οικισμούς, δήμους μικρούς και τα λοιπά, ξαφνικά γιγάντωσε η πόλη. Ναι, αλλά όλα αυτά λείπουνε.
1: Προτού κάποια χρόνια λέγαμε ότι η πόλη θα πάρει ανάπτυξη και θα είναι μια διαφορετική πόλη όταν ολοκληρωθεί το μετρό, το λιμάνι και το flyover.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το λιμάνι, τα έργα του προχωράν.
0: Ναι.
1: Το μετρό έγινε ο βασικός άξονας. Τώρα είναι στοίχημα να συνενωθεί σε λίγες μέρες με την Καλαμαριά και να πάει και η ανάπτυξη, η οποία πιστεύω ότι σε 10 χρόνια θα έχουμε ολοκλήρωση και στη δυτική πλευρά της πόλης. Και το flyover, καλώς εγώ τον βλέποντας το πώς προχωράει.
0: Κινείται γρήγορα καταρχάς.
1: Κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτη φορά στα χρονικά βλέπουν οι κάτοικοι αυτής της περιφέρειας έργα να τρέχουν, να δουλεύονται νύχτα, Σαββάτο, Κυριακές. Γιατί πρέπει να ολοκληρώνονται τα έργα γρήγορα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε και από καυσαέρια αέρια την πόλη, αλλά να γίνεται και οικονομία σε ενέργεια.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι θα αλλάξει όλη η πόλη, θα γίνει πολύ καλύτερη.
0: Μα είναι οι ανάγκες οδηγούν εκεί πέρα. Και τώρα να σας πω και το εξής. Χαίρομαι που συμφωνείτε σαν τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί χθες εδώ καθόταν ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας και πραγματικά βλέπω ότι οι απόψεις σας συμφωνούν, και όταν η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κοινή πορεία, γίνονται πράγματα.
1: πρέπει να έχουμε κοινούς στόχους.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι μαζί να συνθέσουμε δυνάμεις,
0: ναι,
1: και με αυτές τις δυνάμεις να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Δεν μας χωρίζουν τους Δήμους κάτι.
0: Φυσικά.
1: Εμείς, ο ένας Δήμος με τον άλλον, βοηθιόμαστε. Και εγώ ως αντιπρόεδρος και στην ΠΕΔ, με την τιμή και την ψήφο των συναδέλφων δημάρχων, ναι, της Κεντρικής Μακεδονίας, βλέπω ότι υπάρχει σύνθεση δυνάμεων. Έχουμε και τον πρόεδρό μας, τον Ιγνάη τον Καϊτιτζίδη, ο οποίος, ναι, μαζί διεκδικούμε, κάνουμε πράγματα και βλέπουμε το μέλλον, το ατενίζουμε με αισιοδοξία. Να σας πω ότι ιδρύσαμε ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας μία έδρα στο Αριστοτέλειο,
0: ναι,
1: σε συνεργασία με το Τμήμα Χωροταξίας στο Πολυτεχνείο. Ιδρύσαμε μία έδρα η οποία θα δίνει μεταπτυχιακούς τίτλους. Αυτή η έδρα ονομάζεται Έδρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με 500,000 για την επόμενη δεκαετία και θα δίνει μεταπτυχιακούς τίτλους. Θέλουμε και τα στελέχη μας, τα αιρετά, αλλά και τα υπηρεσιακά στελέχη να έχουν γνώσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα
0: του
1: μέλλοντος,
0: ναι,
1: με γνώσεις και επιστημονοσύνη.
0: Έτσι, εγώ αυτό που είπατε είναι το α και το ω, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη και η Περιφέρεια πρέπει να είναι μια μπουνιά για να μπορούσε να λύσουν και τα προβλήματα, γιατί ξέρω ότι σαν τοπική αυτοδιοίκηση, μου το επιβεβαίωσε χθες και ο Κωνσταντίνος, ότι δεν έχετε έσοδα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Θεσμοθετημένα μεν, ναι, στο χέρι όμως όχι.
0: Έτσι.
1: Έχουμε αυτή, ναι, τη στιγμή με θεσμοθετημένους πόρους, στους οποίους έπρεπε να τους πάρει το τοπική, ναι, αυτοδιοίκηση. Έχουμε περίπου μείωση η Δήμη πανελλαδικός, ναι, γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
0: Είναι, πώς θα γίνει δουλειά αν δεν έχεις λεφτά? Δηλαδή το αναβισματώνει συνέχεια και τον πολίτη. Δεν είναι και αυτό λύση?
1: Δυστυχώς είναι μια περίοδος η οποία βγήκαμε από μια κρίση,
0: ναι,
1: πρωτόγνωρη. Με μια τεράστια μείωση ΑΕΠ της χώρας, η οποία αυτή εδώ η κρίση, mm, ναι μεν πέρασε, αλλά τώρα σιγά σιγά ξαναβρίσκουμε ρυθμούς, αλλά κοιτάμε να μην χάσουμε το μέλλον, διότι,
0: ακριβώς,
1: άλλη ήταν η εποχή και άλλες ήταν οι ανάγκες προ-κρίσης και άλλες είναι οι ανάγκες τώρα. Προχωράει ο κόσμος παγκοσμίως,
0: ναι,
1: βλέπετε το τι γίνεται τριγύρω μας με τους πολέμους που υπάρχουν, με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, άρα όλα αυτά εδώ τα πράγματα θα πρέπει συνολικά να αντιμετωπιστούν και δεν είναι μόνο υποχρηματοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι υποστελέχωση και πολύ περισσότερο είναι ότι καθημερινά μεταφέρονται αρμοδιότητες που τις είχαν άλλοι φορείς, είτε η περιφέρεια, ναι, είτε το κράτος, μεταφέρονται στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να έχουμε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.
0: Αυτό που λέτε ισχύει, έχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει μεγάλη κρίση στο εργατικό δυναμικό και όχι μόνο, και στους Δήμους και στους οργανισμούς και παντού δεν υπάρχουν στελέχη. Και όταν υπάρχουν στελέχη, καλά είναι οι υπολογιστές και τα κομπιούτερ και το AI και το MyAI και το έκανα το αίτημά μου μέσω email και τα λοιπά, αλλά αυτά πρέπει κάποιοι άνθρωποι να τα δουλέψουν. Και όπως είπα, σε όλα τα θέματα είμαστε σε μια κατάσταση η οποία έπρεπε να γίνει σταδιακά τόσα χρόνια και ξαφνικά σε όλα τα θέματα. Τώρα μιλούσα τις προάλλες με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, να πούμε τώρα, κλείσαν ΙΚΑ, ΜΙΚΑ, ξέρω εγώ, εγκλωβιστήκανε σε κατοκιβώτια, είναι χαρτιά, ο άλλος περιμένει 3 χρόνια πάρει σύνταξη, 5 κτλ. Όλο αυτό μπλοκαρίστηκε σε όλα τα θέματα και δυστυχώς θα πρέπει αφενός μεν η τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει και θέματα από την πολιτεία, τουλάχιστον για την περιοχή της, αλλά θέλει και χέρια. Πώς θα γίνει?
1: Στην Ευρώπη οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
0: ναι,
1: σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης έχουν και την εφορία.
0: Βέβαια.
1: Είναι όλα, η κεντρική διοίκηση ελέγχει μόνο τα θέματα άμυνας, οικονομικής πολιτικής για τη χώρα, περνάνε πάρα πολλές αρμοδιότητες. Ναι.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν?
3: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Γλυκούλη.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ ήρθε ο Στέφανος και ζητάει ρουσφέτη από τον Δήμαρχο. Τι θέλεις, πισίνα θες πάλι, ε?
2: Άκουσε με. Ο Δήμαρχος τα έκανε όλα χωρίς ρουσφέτια και ήρθα να του συγχαρώ, κύριε Δήμαρχε.
1: Τώρα γιατί ζητάς πισίνα έξω από το σπίτι σου?
2: Με πισίνα, γιατί θέλω και εγώ να
1: κουνηθήσω. Άρε Στεφανάρα.
2: Δήμαρχε πισίνα για όλου τώρα.
1: Κάνε πισίνα εκεί πέρα να γίνει
3: το κολυμπητήριο.
1: Ωραία, έτσι, μπράβο Στεφανάρα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, φίλοι, είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία παρέα. Γιατί αν δεν υπάρχει καλή ατμόσφαιρα και καλή παρέα, δεν γίνεται τίποτα, Δήμαρχε. Αλλά θέλω λίγο έτσι να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα θέματα για, για την ονομασία Ελευθέριο και να μου πείτε έτσι λίγο δύο λόγια και να βγάλουμε μετά και τον.
3: Ωραία.
1: Ναι.
3: Σας είπα, η περιοχή παλαιότερα λεγόταν κοινό της Ελευθερίου.
1: Ναι.
3: Μετά προσθέθηκε το όνομα του Κορδελιού, το Νέο Κορδελιό.
1: Ναι.
3: Πρόσφυγες που ήρθαν από τα περίχωρα της Σμύρνης και κατόπιν, όταν έγινε Δήμος, ονομάστηκε Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού.
1: Μάλιστα.
3: Κατά την συνένωση με τον Καλλικράτη, με τον Δήμο Ευόσμου, ο οποίος ο Δήμος Ευόσμου παλαιότερα λεγόταν Κουκλουτζά.
1: Α, ναι.
3: Και Κουκλουτζά στα τουρκικά.
1: Κάτι, δεν, τώρα που το λέτε τώρα δεν πέσα.
3: Κουκλουτζά, ναι, στα τουρκικά. Θα πει το Εύοσμον, αυτό που μυρίζει όμορφα.
1: Μπράβο, μπράβο. Το είχα διαβάσει αυτό, το Εύοσμον, μπράβο.
3: Και όταν είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν τα ονόματα και να μην λέγονται με τα παλιά,
1: ναι,
3: τουρκικά,
1: σωστά,
3: όπως τα είχαν πει αρχικά, ρωτήσανε ένα παλιό Εύοσμιο, ο οποίος είχε και καφενείο. Τον είπαν, εσύ που ξέρεις και τουρκικά, γιατί είχε έρθει από την περιοχή της Σμύρνης, ο Κουκλουτζάς εκεί ήταν. Τι σημαίνει Κουκλουτζάς? Και λέει, Κουκλουτζάς είναι αυτό που μυρίζει όμορφα, που είναι Εύοσμον. Και έτσι βάλανε τον.
1: Πάντως είναι καλό που κρατήθηκε το αυτούσιο όνομα.
3: Και όταν συνενώθηκα με τον Καλλικράτη δύο Δήμοι, έγινε ένα λάθος και μπήκε μόνο το ένα συνθετικό του παλιού Δήμου του Ελευθερίου Κορδελιού. Μόνο το όνομα Κορδελιό μπροστά στο ονομασία του Δήμου. Και τώρα που καταστάθηκε η δικαιοσύνη και μπήκε αυτούσιο το όνομα Ελευθερίου Κορδελιού.
1: Ξέρω και με έχετε ενημερώσει και υπάρχει σύλλογος μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού.
3: Ναι,
1: και
3: μάλιστα, η Αγία Φωτεινή.
1: Η Αγία Φωτεινή, και μάλιστα θα φιλοξενήσουμε και την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Μένια Τσιλιγκύρη. Καλησπέρα, κυρία Τσιλιγκύρη.
4: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Νιώθετε ωραία που έτσι έγινε μια αποκατάσταση του ονόματος?
4: Ναι, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Ξέρετε, κυρία Τσιλιγκύρη, όλα οι άνθρωποι τα κάνουν. Αν οι άνθρωποι είναι σαν σύλλογος όπως είστε εσείς, υπάρχει ο σύλλογος, υπάρχει το ενδιαφέρον, το κίνητρο και γίνεται δουλειά, παύλα, αγώνας, όλα αποκατίστονται.
4: Ακριβώς. Συνεννόηση να υπάρχει, καλή διάθεση και όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Για πέστε μας δύο κουβέντες λίγο για το σύλλογό σας.
4: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1995 από απογόνους μικρασιάτες από τη Σμύρνη και συγκεκριμένα από το Κορδελιό της Σμύρνης. Το Κορδελιό της Σμύρνης παρεπιπτόντως ήταν πανέμορφο.
3: Είναι πανέμορφο.
4: Και τώρα είναι, αλλά τώρα έχει χάσει, επειδή πήγαμε πρόσφατα, την παλιά του φυσιογνωμία. Είναι τώρα σαν, μιλάμε, την παραλία της Θεσσαλονίκης και μεγαλύτερο. Αλλά τότε ήταν τα εξοχικά τους εκεί. Δηλαδή όλοι οι Σμυρνοί που είχαν έτσι μια οικονομική επιφάνεια είχαν εξοχικά στο Κορδελιό.
1: Και να πω και κάτι που,
4: ναι,
1: έχω ακούσει.
4: Ναι.
1: Εκεί ξέρανε από τότε γαλλικά και πιάνο.
4: Η προγιαγιά μου, η Στέλλα,
1: η προγιαγιά μου
4: όταν εδώ στην Ελλάδα πραγματικά, λόγω της τουρκοκρατίας, οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι, δηλαδή η γιαγιά μου μετά δεν ήξερε γράμματα. Ενώ η προγιαγιά μου ήξερε γαλλικά και έπαιζε πιάνο.
1: Ορίστε.
4: Είχαν επιρροές από Γάλλους, από Άγγλους. Ήταν το σταυροδρόμι των πολιτισμών.
1: Και όχι μόνο, είχε και τράπεζες.
4: Τράπεζες,
1: ναι.
4: Είχε χοροεσπερίδες.
1: Έτσι.
4: Είχε, καλά δεν μιλάμε για καφενεία και μπαρ. Είχε κέντρα διασκέδασης. Μάλιστα. Πολιτισμό.
1: Να τα λέμε πολιτιστικά.
4: Παίζανε
1: κέντρα.
4: Παίζανε θέατρο. Ήταν ένα κέντρο πολιτισμού. Παρήγαγαν πολιτισμό πραγματικά. Γιατί είχαν μια οικονομική ανάπτυξη και φυσικά όταν έχεις μια οικονομική ανάπτυξη μπορείς να πας και ένα βήμα παραπάνω, άμα πεινάς προσπαθείς να επιβιώσεις.
3: Και πολύ ο σύλλογος των μικρασιατών του Ελευθερίου Κορδελιού και τώρα παράγει πολιτισμό.
4: Μακάρι, αυτό προσπαθούμε. Δήμαρχε, εσύ μίλησες τώρα, έτσι.
3: Εγώ είμαι.
4: Ωραία, ευχαριστούμε για την αναγνώριση. Μακάρι να βάζουμε κι εμείς το λιθαράκι μας. Θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες, γιατί είμαστε περήφανοι για το μέρος για το οποίο προερχόμαστε και θέλουμε, σκοπός μας είναι τα νέα παιδιά να έρθουν κοντά στο σύλλογο, γιατί πρώτον απέχουν από άλλες δραστηριότητες. Είμαστε λίγο ήσυχοι ότι τα παιδιά μας είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δεύτερον, γιατί να μην έχουν αυτή τη γνώση, να μην ξέρουν τι ήταν οι προγόνοι τους, τι, από όλες τις φυλές μιλάμε, από τους Πόντιους, από τους Μυρνιούς, από τους Σαρακατσάνους, γιατί τυχαίνει να είμαι και μισή Σαρακατσάνα, από την ομαδική ζωή των Σαρακατσάνων στα βουνά. Όλα πρέπει να τα ξέρουν τα παιδιά μας.
1: Ξέρετε, να σας πω κάτι όμως, αυτό είναι το σωστό που λέτε. Πρέπει όμως και εσείς και εμείς όλοι οι σύλλογοι να δίνουμε κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν. Μα θα είναι
4: προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα.
1: Θα είναι χορευτικό, θα είναι αθλητικό, θα
4: αυτό.
1: Είναι
4: θέατρο. Έχουμε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι με ζωγραφική, με θέατρο, με χορό και με χοροδία. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε τα παιδάκια από μικρές ηλικίες και μετά να μείνουνε στο σύλλογο και πιο μεγάλα, γιατί εκεί στην εφηβεία λίγο μας φεύγουν. Έχουμε το χορευτικό μας, έχουμε πολλές εκδηλώσεις, κάνουμε τα ταξίδια μας που έχουν και ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Είμαστε στη Σμύρνη, πήγαμε, είδαμε την Έφεσο που δεν υπάρχει τέτοιο αριστούργημα αρχιτεκτονικό. Πήγαμε στην Τρία.
1: Ναι, αλλά εγώ έμαθα ότι από την Έφεσο μέχρι την Κωνσταντινούπολη έγινε υποθαλάσσιος δρόμος.
4: Τέτοιο αριστούργημα αρχιτεκτονικό. Πήγαμε στην Τρία.

0: δείξει. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι όποτε θέλαμε τη διοίκηση του Δήμου μας, ήταν πλάι μας.
1: Αυτό, να σας πω κάτι, αυτό είναι μια αγκαλιά και η διοίκηση
0: και μεγάλη αχαριστία να μην το αναγνωρίσω. Κάναμε φοβερές εκδηλώσεις. Έχουμε πάντα τη συμπαράσταση του Δήμου, τη βοήθεια όπου χρειάζεται και όπου τη ζητάμε και όσο μπορεί. Είμαστε και πάρα πολύ σύλλογοι στο Δήμο μας. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στο νόμο Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό που λέτε είναι ευλογία, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις και απασχολεί την νεολαία και περνάει καλά, όλοι είναι χαρούμενοι. Όταν δεν γίνονται εκδηλώσεις, αναγκαστικά και οι νέοι βρίσκουν άλλους
0: άλλες διεξόδους. Πρόσφατα, πρόσφατα κάναμε τον κλείδωνά μας, που είναι από αρχιωτά των χρόνων έθιμο, έτσι, με τις φωτιές που πηδούσαν και τα λοιπά, και φέραμε δύο τραγουδιστές καταξιωμένους, τον Κώστα Καραφώτη και τη Ζωή Παπαδοπούλου, και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι είχε απήχηση και στο νεαρό κόσμο του Δήμου μας, δηλαδή θα είναι πολλά παιδιά. Έτσι προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Προσπαθούμε να τα κρατήσουμε με διάφορα μοντέρνα πράγματα, ας πούμε, που μπορούμε μέσα σε αυτό το τη μοντέρνα εκδήλωση να βάλουμε και 10 παραδοσιακά στοιχεία, να τα δουν τα παιδιά μας, να τα γνωρίσουν.
1: Ακριβώς, αυτά πάνε χέρια. Τι λέτε εσείς, Δημαρχέ?
2: Λέω ότι έχουμε στο Δήμο μας πάρα πολύ δυνατούς συλλόγους που κρατάνε τα παιδιά κοντά. Έχουμε το μεγαλύτερο σύλλογο σαρακατσανέων στη χώρα, το Σταυραετό.
0: Βέβαια, ο Σταυραετός είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους.
2: Το Ελευθέριο Κορδελιό, έχουμε το πιο παλιό ποντιακό σύλλογο, το Ελευθερίου Κορδελιού, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Πολύ άριθμο σύλλογο, έτσι.
2: Και οι Μικρασιάτες. Και έτσι καταφέρνουμε και έχουμε τα παιδιά όταν γίνονται εκδηλώσεις. Είναι ο κόσμος, χιλιάδες μαζεύεται σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Πάντως, είναι ευχάριστο. Τώρα που το...
2: Και εγώ δια μικροφόνου πρέπει να ευχαριστήσω τη Μένια Τζιλιγκύρη και στο πρόσωπό της όλες τις διοικήσεις του συλλόγου αυτού, που κρατάνε τον τόπο, κρατάνε τα παιδιά κοντά στις παραδόσεις και βοηθάνε και τον πολιτισμό στον τόπο, αλλά και βοηθάνε και όλους στην καθημερινότητα, και τους πολίτες, αλλά και τη δημοτική αρχή, σε όλες τις εκδηλώσεις που τους χρειαζόμαστε.
1: Μα
2: είναι δίπλα μας.
1: Αυτή είναι η ανάγκη του. Εγώ δεν ξεχωρίζω τώρα Δήμος και τα λοιπά, του πολίτη.
2: Συνθέτουμε δυνάμεις όλοι μαζί.
1: Διότι εάν ο Δήμαρχος είναι ένας, από κάτω είναι ο κόσμος. Αν ο κόσμος δεν έχει κοινά στοιχεία, δεν έχει ενδιαφέροντα κτλ., τι να κάνει ο Δήμαρχος? Δεν πάει να κάνει θαύματα.
2: Μόνος δεν μπορείς να
1: κάνεις. Μα δεν κάνεις τίποτα. Καλό ήταν ο ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος Κούδας. Και έλεγε, αν δεν ήταν ο Ασλανίδης, ο Παρίδης, ο Τερζανίδης, ο Σαράφης. Και όχι μόνο, και για τον Άρη, λέει, καλό ήταν. Μα έτσι είναι η ομάδα. Αν δεν έχεις ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις μόνος τίποτα. Συμφωνείτε, κυρία Τσιλιγκύρη?
0: Συμφωνώ απολύτως. Χαίρομαι που υπάρχει πολύ καλή διάθεση από την πλευρά της διοίκησης απέναντι στους συλλόγους, και εμείς προσφέρουμε τον πολύτιμο χρόνο μας για να βάλουμε και εμείς, όπως είπαμε, το λιθαράκι μας, αυτό που λέγεται πολιτισμός, αυτό που λέγεται παράδοση, αλλά και ανάπτυξη ταυτόχρονα. Και θεωρώ ότι είναι μία από τις ελπίδες για το μέλλον η συλλογή.
1: Μπράβο. Εγώ πάλι, πρέπει να υπάρχουν. Κλείνοντας, θα σας λέω, πάντα να υπάρχουν νέα άτομα και στη διοίκηση και παντού. Διότι είναι εξέλιξη. Όταν έχεις νέους ανθρώπους, και πρέπει να τους ακούμε τους νέους ανθρώπους, πολλά μας φαίνονται μας στραβά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε
0: ό,τι κάνετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή νύχτα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, Μένια.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, και όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ότι όλοι αυτοί για να είναι χαρούμενοι θα πρέπει και η αγορά να έχει ζωή. Εμείς, κύριε Αλεξανδρίδη, που μεγαλώσαμε στο κέντρο,

0: κέντρο, πούμε, στην πλατεία Αντιγονητών, τότε τι ήταν, νομίζετε, εκεί πέρα? Ήταν λαχαναγορά, λεμονάδικα, καπνομάγαζι και τα λοιπά, οι βιοτεχνίες και έτσι. Αλλά όλοι ζούσαμε σε ένα περιβάλλον που δουλεύαμε, βλέπαμε ζωή. Θυμάμαι ότι 3 και 4 παρατέτα σχολούσαν οι βιοτεχνίες και μιλούνια έφευγε ο κόσμος χαρούμενος, γιατί δούλευε, πήγαινε μετά στο σπίτι, ξεκουραζόταν 4-5 ώρες και μετά πήγαινε και στην ταβέρνα και στην καφετέρια και στα μπουζούκια.
1: Ερματίας 37,
0: ναι,
1: δούλευα στο χρυσοχοείο του θείου μου.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είχε στην Εγνατία, είχε χρυσοχοείο,
0: ναι.
1: Και εγώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, μικρός, 10, 11, 12 χρονών, δούλευα στο χρυσοχοείο,
0: ναι.
1: Τότε για να περάσεις στην Εγνατία δεν μπορούσες από τον κόσμο.
0: Και όχι μόνο, και τότε εκείνα τα χρόνια που λέτε υπήρχαν πολλοί που ερχόταν από τις γειτονικές χώρες για να πάρουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
1: Σέρβικα ξέραν όλα τα
0: βλέπετε.
1: Μαγαζιά. Όλα μιλούσαν, ναι, σέρβικα.
0: Και όχι μόνο, να πούμε και το ωραίο, ότι όλα τα μαγαζιά είχαν και κράχτες.
1: Ναι.
0: Ορίστε, περάστε, διαλέξτε. Ορίστε. Αυτό, αυτό πραγματικά δημιουργούσε μία κίνηση. Και πόσα μαγαζιά έχει. Και όλα δουλεύανε.
1: Όλα.
0: Και από όλα τα είδη. Ηλεκτρικά φελέκης, Δημητριάδης ρούχα, ο Χρυσοχόη, όλοι. Τι να πούμε τώρα, τι να θυμηθούμε. Στη γωνία το Κυρίτσι στον καφέ.
1: Πατσατζίδικα,
0: το Πατσατζίδικο.
1: Ο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Ο Κυριάκος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι λίγο μουσικό.

0: Ξεχάσαμε να πούμε το πιο σπουδαίο, ότι έχετε μεταμόρφωση του Σωτήρου στο Ελευθέριο Κορδελιό.
1: Και άρτη αφιχθής ήρθα κατευθείαν μετά.
0: Αυτό είναι το πιο
1: σπουδαίο. Τον αρχιερατικό Σπερινό που είχαμε τον δεσπότη μας, τον κύριο Βαρνάβα.
0: Ήταν ο Σεβασμιότατος.
1: Ήταν εκεί.
0: Είναι απόφυτος του συλλόγου του Τετάρτου Γυμνασίου, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Άνθρωπος δικός μας. Και πολύ συμμετέχει σε όλα τα κοινά και βοηθάει κόσμο.
1: Και θα είμαστε μαζί με συναδέλφους δημάρχους στις 20 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά του Πόντου.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε τα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μαθαίνω τώρα υπάρχει άνθρωπος εκεί που βοηθάει για την εκδήλωση και για το πανηγύρι.
1: Βεβαίως, γιατί όλα τα μαγαζιά εκεί έχουν φορέσει τα γιορτινά τους, ο κόσμος είναι έξω.
0: Και έχουμε τον κύριο Σπανό. Καλησπέρα κύριε Σπανέ.
2: Καλησπέρα.
0: Είστε ευχαριστημένοι από όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή σας?
2: Με τον δήμαρχο που έχουμε πάντα θα είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί χρόνια ασχολούμαι με τον Ελευθεριακό, με τα κοινά. Αυτό που έχουμε δει από τον κύριο Λευτέρη Αλεξανδρίδη δεν το έχω δει από άλλον. Εγώ προσωπικά μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι γενικός γραμματέας του Ελευθεριακού. Ασχολούμαι με τα κοινά χρόνια. Χίλια μπράβο στον Λευτέρη τον Αλεξανδρίδη. Δεν το λέω γιατί είναι δήμαρχος και θέλω να τον πενέψω. Εγώ βλέπω τα έργα που κάνει. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα Ελευθέρια που επανήλθαν πάλι στον τόπο τους.
0: Μπράβο, μπράβο. Τώρα εκεί τι γίνεται τώρα? Είχατε σήμερα. Ξεκινάει πανηγύρι.
2: Είναι το πανηγύρι του Ελευθερίου Κορδελιού. Γίνεται πανικός.
0: Ναι, έχει κόσμο.
2: Εδώ είμαι σε μαγαζί το οποίο ψήνουμε εδώ πέρα σουβλάκια. Στον κριτικό Πάπελα Κριτικού. Στον κεντρικό.
0: Αμάρε φίλε.
2: Στον δρόμο του Ελευθερίου Κορδελιού. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Όλοι είναι πρόσδειοι να έρθουν εδώ πέρα να δοκιμάσουν τις λιχουδιές που βγάζουμε.
0: Μα ξέρετε, η ζωή είναι ένα πανηγύρι. Αν δεν έχει πανηγύρια, δεν έχει γιορτές, τι αξία έχει η ζωή? Είναι έτσι, δήμαρχε?
1: Έτσι είναι στην Ελλάδα τώρα, η εποχή αυτή είναι με τα πανηγύρια. Μα... και ο κόσμος έρχεται δίπλα-δίπλα.
0: Αναβίωση είναι το πανηγύρι, είναι μια ζωή.
1: Παναγιώτη, θα πιείς και ένα ποτήρι για μας.
2: Αυτό δουλεύουν όλοι. Τους Έλληνες γι' αυτό τους δουλεύουν, γιατί επειδή ξέρουν να περνά καλά και με τα λίγα και με τα πολλά.
0: Μαγκιά είναι αυτό.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, οπότε έχει τώρα πάρα πολύ κόσμο, έχει πανηγύρι εκεί πέρα. Σε ποιο σημείο ακριβώς?
2: Είναι στο κεντρικό δρόμο του Ελευθερίου Κορδελιού, Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Α, στην Παπανδρέου, στο κεντρικό δρόμο, που ξεκινάει από την Μοναστηρίου και ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι δεν είναι?
2: Ξεκινάει από την Κόκκινη Πλατεία.
0: Ναι.
1: Πάει μέχρι την Πλατεία Σκρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχετε κάνει καλή δουλειά και σε αυτό, δήμαρχε.
1: Προσπαθούμε το Ελευθέριο Κορδελιό,
0: ναι,
1: το οποίο και μας θύμισε η πραγματικότητα, είναι πήραμε κοντά στο 80% τη Δεύτερη Κυριακή.
0: Μπράβο.
1: Και λέει αυτό το πράγμα δεν γίνεται με δημοκρατία. Αλλά ήταν παραμελημένο το Ελευθέριο Κορδελιό πολύ. Και προσπαθούμε τα χρόνια που χάθηκαν για το Ελευθέριο Κορδελιό να τα πάρει πίσω ο κόσμος. Γίνονται έργα όπως γίνονται σε όλο το Δήμο έργα, αλλά εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό, γιατί νιώσαν παραμελημένοι άνθρωποι. Νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά και με την σας είπαμε τις άδειες που βγαίνουν τα καταστήματα, με την θέλουμε τον πεζόδρομο να τον ξεκινήσουμε του χρόνου να γίνει ανάπλαση.
0: Μπράβο.
1: Με το πάρκο Σμύρνης που έχει ολοκληρωθεί, με το υπόγειο πάρκινγκ που πιστεύω να καταφέρουμε εκ τέλους χρονιάς να δημοπρατηθεί και να ανοίξει, θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάρει ξανά μπρος αυτός ο τόπος. Και ταυτόχρονα και ο Εύωσμος, που γίνονται πάρα πολλά έργα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και ξεκινάνε κι άλλα.
0: Κύριε Σπανέτ, τι λέτε εσείς, υπάρχει ζωή, υπάρχει εξέλιξη στην περιοχή?
2: Υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει ζωή, υπάρχει ακόμα δρόμος. Θέλει να γίνουν πολλά, αλλά όσο προλαβαίνουμε, ό,τι προλαβαίνει ο Δήμαρχος θα τα κάνει. Μας έχει τάξει, σας είπα, σε ξανά για την αρχή. Ο κόσμος του Ελευθερίου αισθανόταν αδικημένος, γιατί έχει χρόνια που δεν ακούγεται το όνομά μας. Έχει χρόνια που το όνομά μας, τα Ελευθέρια, είχαν χαθεί.
0: Τώρα
2: είχαμε την ομάδα του Ελευθεριακού με νύχια και με δόντια, παλεύουμε να την κρατήσουμε, γιατί πιστεύαμε εμείς ότι ήταν το μόνο που έμεινε να κρατάει αυτό το όνομα. Και με την επαναφορά του ονόματος, πιστεύω ότι τα Ελευθέρια βάλαν τα γιορτινά τους.
0: Νεολαία μένει στο μέρος.
2: Νεολαία μένει στο μέρος. Έχουμε, από ό,τι ξέρω για το Δήμο μας, είμαστε στους πρώτους με την νεολαία.
0: Ναι, μπράβο.
2: Τώρα... Ο Κορδελίου Κόσμο είναι ο πρώτος, νομίζω, σε νεολαία, σε νέο κόσμο.
0: Μπράβο. Εγώ τώρα πάει αλλού το μυαλό μου τώρα. Ήρθε η επαναφορά του Ελευθερίου, γιατί το λένε Ελευθέρη το δήμαρχο.
2: Γι' αυτό το πήρες προσωπικά.
0: Έτσι, έτσι τώρα. Εγώ δεν τρώω παραμύθι. Τώρα λέω κάτι για να λέω. Αν το λέγα Βαγγέλη.
2: Ένα παραπάνω αφού είναι αποτυπωμένο ο Λευτέρης στα Λευτέρια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Και να ξέρεις κάτι, πάντα η δύναμη έρχεται από τη Δύση. Μπορεί εκείνη την περιοχή παλιά τη λέγανε Άγρια Δύση, αλλά πάντα η δύναμη έρχεται από τη Δύση. Είναι έτσι.
2: Αλλά να ξέρετε κάτι. Η Άγρια Δύση,
0: ναι,
2: πάντα όταν έρθει με τους άλλους εγκλιματίζεται και γίνεται πιο καλή από τους ήρεμους μετά.
0: Το ξέρω, γιατί εγώ από την Άγρια Δύση είμαι. Δεν είμαι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε και να απολαμβάνετε αυτή την ωραία μέρα.
2: Εκπρόσωπος του κόσμου αύριο στα Λευτέρια Κουρδελιό. Θα έχουμε και αύριο το ίδιο ταλαβέρι εδώ πέρα. Θα έχουμε πανηγύρι, θα έχουμε κόσμο. Όποιος θέλει ας έρθει να δει και τον τόπο μας. Όποιος δεν έχει έρθει από τα ανατολικά, ας έρθει να μας γνωρίσει. Να δει ότι έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Και από Άγρη γίναμε ήρεμοι.
0: Και όχι μόνο, και από γύρω νομούς και από άλλες πόλεις να έρχονται να επισκέπτονται αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί...
2: Και ξανά θα πω εγώ, για να κλείσω, γιατί με φωνάζω για να ψήσω. Μεγάλο ευχαριστώ στο Λευτέρα Αλεξανδρίδη για την επαναφορά του ονόματος Ελευθερίου και για ό,τι έχει προσφέρει στα Ελευθέρια το λίγο αυτό καιρό που είναι. Εύχομαι να ξαναβγεί και να κάνει άλλα τόσα.
0: Ωραία, τώρα κράτα μια δωδεκάδα σουβλάκια και ερχόμαστε.
2: Αν έρθετε από εδώ, δωδεκάδα, ένα κυβότιο θα ψήσω για σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Σωτήρη, βλέπεις τι κάνουν για πάρτι σου, δασκαλάκι Σωτήρης. Χρόνια πολλά, Σωτήρη.
3: Ακούς Βιτάλη Σούκα και Ντουράν Ντουράν. Αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδε.
0: Δεν κατάλαβα τι αλλάξα, δηλαδή από Στέλιος και Σωτήρης έγινε τώρα Ντουράν Ντουράν. Λοιπόν, μπράβο που υπάρχει αυτή η κίνηση. Πολύ απλά πράγματα θέλει. Θα σας πω, κάποιος που στην περιοχή σας είχε μεγάλο μαγαζί, τώρα το έκανε shopping. Πολύ μεγάλη οικογένεια, παπουτσάδες, είχε το Ρωμίνα, στορ. Και τα παιδιά του τώρα είναι το ένα στη Μύκονο, το άλλο είναι στη Σαντορίνη, έχουν μίνι μπας και κάνουν... Και μου λέει, ήρθε μια οικογένεια, πάρα πολλά λεφτά, Αμερικάνοι, όχι Ελληνοαμερικάνοι, και με σκάφη κτλ. Και τους πάω, λέει, σε μια περιοχή, ακούστε τι είπε ο πιτσιρικάς, Ρωμίνα στορ, και απέναντι από την εκκλησία που ήταν τα παπούτσια. Και μου έκανε εντύπωση, 27-20 χρόνια. Λέει, τους παίρνω, λέει, την οικογένεια, πάμε, λέει, σε ένα μέρος που ήταν μόνο πέτρα και πήρα, λέει, 30 σουβλάκια και αυτοί πάντα είναι σοκ. Λέει, είμαστε μόνοι μας και έχουμε και τα σουβλάκια. Οι πολύ πλούσιοι, καταλάβατε.
1: Πολύ απλά πράγματα, λοιπόν.
0: Μπράβο,
1: από τον κόσμο.
0: Έτσι, γιατί πολλές φορές βάζουμε πολύ ψηλά τη στάθμη και κάνουμε έναν αγώνα και χάνουμε την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Manager.
4: 105,1. Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όταν περνάς καλά, περνάει και γρήγορα ο χρόνος, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα θέλω να ακούσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, εγώ όταν κατεβαίνω στην περιοχή σας, βλέπω κίνηση, βλέπω αγορά. Αγορά η οποία έχει ενδιαφέρον και για τον καταστηματάρχη και για τον πελάτη και για τον καλεσμένο. Και να βάλουμε στη συζήτηση τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Χρήστο Αντίνου. Καλησπέρα, κύριε Αντίνου.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μας ακούτε καλά?
2: Εντάξει, λίγο πιο δυνατά, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι έξω και...
0: Λοιπόν, επειδή προέρχομαι κι εγώ από την αγορά, από το κέντρο της πόλης, και την έζησα την αγορά της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ καλά, είπα στην εισαγωγή μου ότι όταν η αγορά έχει κίνηση και το χρήμα κυκλοφορεί, υπάρχει υγεία στην αγορά, κάτι που δεν το έχει το κέντρο της πόλης και το βλέπω στον εύωσμο. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά, υπάρχουν πολίτες, πελάτες οι οποίοι επισκέπτονται τα μαγαζιά και αυτό δίνει ένα κίνητρο και στον επιχειρηματία αλλά και στον πολίτη να μην φύγει από την περιοχή του, να ψωνίσει από εκεί.
2: Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, η γενικότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη για τον επαγγελματία, να μην κρυβόμαστε. Αυτό που βλέπουμε στο κέντρο της πόλης, φανταστείτε ότι το αντιμετωπίζουν όλες τις συνοικίες. Εμείς έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας να έχουμε μια πολύ δυνατή αγορά, αναδυόμενη αγορά, που έχει ακόμα πολλά να δώσει.
0: Μην πω και μοναδική.
2: Και στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή μετά το κέντρο ίσως είναι η δυνατότερη σίγουρα.
0: Ναι, είναι μια συγγνώμη.
2: Μπορεί να προσφέρει τα πάντα.
0: Να σας πω κάτι, συγγνώμη. Μιλάμε το κέντρο, δεν έχει Έλληνα επιχειρηματία, πιο πολύ είναι από πολυκαταστήματα και πολυεθνικές. Ενώ εκεί πέρα είναι Έλληνας ο επιχειρηματίας στην αγορά του Ευόσμου και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία.
2: Εδώ μιλάμε το 60% των καταστημάτων είναι αυτά που ασχολούμενοι, με το πολύ ένα ή δύο υπαλλήλους στα καταστήματά τους. Οπότε μιλάμε για μια αγορά τοπική, μιλάμε για την ίδια την κοινωνία εδώ πέρα. Έχουμε την τύχη οι συνδημότες μας να στηρίζουν την αγορά και γι' αυτό αναδείχθηκε η αγορά μας. Μέσω της αγοράς, ξέρετε, αναδεικνύεται όλος ο τόπος. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει γίνει γνωστός γιατί έχει μια δυνατή αγορά. Αν δεν είχε μια δυνατή αγορά, δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί μόνο με την Δημοτική Αρχή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι αλλέδετα. Η αγορά με την ανάδειξη του τόπου είναι ένα αλλέδετο κομμάτι και ευτυχώς εμείς έχουμε την τύχη να το ζούμε εδώ πέρα.
0: Μα να σας πω κάτι, η αγορά σημαίνει χρήμα. Όταν το χρήμα κινείται, είπαμε, είναι υγεία για το εμπόριο. Όταν το χρήμα κινείται όλοι είναι χαρούμενοι. Και όταν κινείται στον ίδιο σου τον τόπο όλοι είναι χαρούμενοι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να μην φεύγει το χρήμα δεξιά και αριστερά και να μένει στον τόπο.
2: Αυτό το γνωρίζουμε, εντάξει, είπαμε, η παγκοσμιοποίηση είχε αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς προσπαθούμε να, οι εμπορικοί σύλλογοι και εδώ της περιοχής αλλά και όλης της Ελλάδος να κρατήσουμε όρθιες τις αγορές μας, γιατί ασχολούμαστε κυρίως με το μικροεπαγγελματία και τον αυταποασχολούμενο και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό το κίνημα των εμπορικών συλλόγων που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της περίοδου COVID νομίζω έχει αποδώσει και έχει βοηθήσει συνολικά δηλαδή σε όλη την Ελλάδα τις τοπικές αγορές.
0: Μάλιστα. Εσείς τι επάγγελμα έχετε?
2: Εγώ έχω εταιρείες με απολυμάνσεις από απεντομώσεις και με κουρέματα κλαδέματα.
0: Μάλιστα. Και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ σήμερα που μιλάμε. Το να γίνονται οι αποδομώσεις και τα κουρέματα και τα κλαδέματα είναι πάρα πολύ, πολύ καλό. Και μάλιστα, αφού κάνετε αυτή τη δουλειά, να προσέχετε και τα καλώδια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα καλώδια, όσο αφορά τα καλώδια της ΔΕΗ, είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ να επεμβαίνει και να έχει, υπάρχουν ειδικές συμβάσεις από εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το συγκεκριμένο τομέα.
0: Ακούστε λίγο, κύριε Ανιτού. Όταν το δέντρο είναι μέσα στο οικόπεδο, την ευθύνη την έχει αυτός που έχει το οικόπεδο. Όταν είναι στο πεζοδρόμιο, την ευθύνη την έχει ο Δήμος και όταν είναι 25 πόντους κάτω από τα καλώδια, τότε την έχει ο ΔΔΕ. Είμαι ναι, διαβασμένος.
2: Εννοείται.
1: Ο Δήμος τα γνωρίζει καλά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει πραγματικά να γίνεται αυτή, αυτό είναι πολύ σοβαρό και βλέπετε ότι πόσες φωτιές προκλήθηκαν από αυτό εδώ που λέτε. Και καλά κάνετε και προλαμβάνετε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί η πρόληψη χρειάζεται.
2: Πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούω πάντα ότι υπάρχουν Θεσσαλονικείς Έλληνες επιχειρηματίες ο καθένας στην περιοχή του και να ξαναζήσουμε αυτό που ζούσαμε παλιά. Ο εργαζόμενος να μένει στον τόπο του, ο επιχειρηματίας, και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά όλα τα δεινά του κάθε επαγγελματία, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι γοργοθάς.
2: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πλαίσιο που κινούμαστε τώρα φορολογικό και ασφαλιστικό που πνίγει τον ελεύθερο επαγγελματία. Πιστεύουμε ο Πρωθυπουργός να δώσει κάποιες ανάσες στους μικροεπαγγελματίες που τους έχει παραμελήσει τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι ο επαγγελματίας αυτή τη στιγμή φορολογείται από το πρώτο ευρώ μικροεπαγγελματίας, και σκεφτείτε ένας που με ένα ψιλικατζίδικο που μπορεί να βγάλει 10 χιλιάρικα όλο το χρόνο φορολογείται με 20%. Και σύν το φόρο της επόμενης χρονιάς το 80%, δηλαδή του παίρνει σχεδόν τα 2 χιλιάρικα, 2 και 2, 4, από τα 10 χιλιάρικα θα του πάρει και την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή θεωρεί ότι αυτός ο άνθρωπος, ο μικροεπαγγελματίας, με 500 ευρώ το χρόνο μπορεί να ζήσει. Το φορολογεί, δηλαδή αν βγάλει ένα χιλιάρικο, τον φορολογεί και του παίρνει σχεδόν τα 4 χιλιάρικα, τα 5 χιλιάρικα το χρόνο, και του λέει ότι εντάξει, έχεις δυνατότητα να ζεις εσύ με 500 ευρώ το μήνα.
0: Τα γνωρίζω
2: αυτό,
0: πάρα.
2: Αυτό θέλουμε κάπως να το δει η κυβέρνηση και να δείξει μια κατανόηση. Και δεν μιλάμε τώρα για τους μεγάλους επιχειρηματίες, μιλάμε για τον αυτοαπασχολούμενο που κάθεται όλη την ημέρα 12 ώρες στο μαγαζί του για ένα μεροκάματο.
0: Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
2: Δεν μπορεί
0: καλά
2: να το φορολογήσει από το πρώτο ευρώ, ενώ δεν υπάρχει κανένας κλάδος άλλο στην Ελλάδα που να φορολογείται από το πρώτο ευρώ.
0: Το μόνο που σας λέω, κύριε Ανίτου, είναι από το 1979 έχω ένσημα ελεύθερο επαγγελματία. Το έχω φάει αυτό το λούκι πολλές δεκαετίες.
2: Και όπως χαρά είπατε, στο κουράγιο σας.
0: Τι χαρά στο κουράγιο. Άμα σου δώσω τη φορολογική μου δήλωση, θα βάζεις τα κλάματα.
2: Χαρά στο κουράγιο σας.
0: Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είστε ενωμένοι, γιατί έχει ανάγκη.
1: Ο Αντίνου είναι και δημοτικός σύμβουλος.
0: Α, ναι.
1: Και είναι ευχάριστο το ότι έχουμε ανθρώπους της αγοράς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όλοι μαζί προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα της αγοράς, και ήταν από τους πρωτεργάτες για τις λευκές νύχτες, πρώτη λευκή νύχτα που έγινε στο Ελευθέριο Κορδελιό, και αυτός και η οικογένειά του στηρίζει ανέκαθεν την αγορά, ειδικά του Ελευθερίου Κορδελιού, αλλά γενικότερα και του Δήμου, με πάρα πολλές δράσεις. Αυτό. Και τον ευχαριστούμε δημόσια και αυτόν και την οικογένειά του.
2: Εγώ ευχαριστώ για τα καλά λόγια του δήμαρχού μας. Εγώ να πω ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή σε σημαντικά ζητήματα που ήταν ανεπίλητα όλα αυτά τα χρόνια έχει ρίξει βάρος, παράδειγμα με το τοπικό χωρικό που βρήκαμε μία λύση. Πιστεύουμε ότι θα διορθωθούν και κάποια άλλα πράγματα, όπως το υπόγειο πάρκινγκ και η ανακαίνιση του πεζόδρομου. Νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα, ότι δουλεύει αυτή η Δημοτική Αρχή προς όφελος της κοινωνίας, και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Το ευχάριστο είναι που το είπα και προηγουμένως, φυσικά δεν το ακούσατε εσείς γιατί εκεί που είστε, το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ομάδα. Όταν υπάρχει ομάδα, όλα λειτουργούν. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ποτέ τίποτα. Ό,τι και όραμα να έχει, ό,τι και διάθεση να έχει, δεν γίνεται. Η ομάδα, ο καθένας από το πόστο του να λειτουργεί. Εσείς από την αγορά, ο άλλος από τους συλλόγους, ο άλλος από την εστίαση κτλ. Πρέπει να υπάρχει ομάδα. Όταν υπάρχει ομάδα, γίνονται πράγματα.
2: Η αναφορά σας προς αυτό το πνεύμα, ξέρετε γιατί γίνεται, γιατί ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας και ξέρετε ότι ο κάθε ένας στον τομέα του πρέπει να αποδίδει. Έτσι είναι και σε μια δημοτική αρχή. Ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες του. Δεν μπορεί να τα επομίζεται όλα ένας δήμαρχος ή ένας αντιδήμαρχος. Ο καθένας την ευθύνη που αναλαμβάνει πρέπει να τη φέρνει εις πέρας.
0: Να σας πω κάτι.
2: Αλλά οι επαγγελματίες έχουν γνώση και την εμπειρία για να μπορέσουν να το διαχειριστούν αυτό το κομμάτι και να ξέρουν ότι πρέπει να φέρουν εις πέρα στη δουλειά που αναλαμβάνουν.
1: Και πνεύμα συνεργασίας.
0: Από εκεί ξεκινάει όλα. Και έτσι θέλει να είστε ενωμένοι και να κάνετε δουλειά, και όλες αυτές και οι εκδηλώσεις που γίνεται και η Λευκή Νύχτα που κάνετε και ακόμη το πανηγύρι τώρα που έχει εκεί πέρα, να έρχεται κόσμος να επισκέπτει την περιοχή για να υπάρχει κίνητρο και για τους νέους. Οι νέοι τι θέλουν? Να βλέπουν κόσμο, να βλέπουν δουλειές, να είναι χαρούμενοι.
2: Και να βλέπουν και ανοιχτά μαγαζιά.
0: Φυσικά. Αυτό που λέτε.
2: Να υπάρχει κίνητρο να καθίσουν στην περιοχή τους.
0: Ξέρετε,
2: δεν υπάρχει κανένα κίνητρο.
0: Ξέρετε τι είπατε τώρα? Σκεφτείτε τώρα διαμαγείες να σβήσουν όλα τα φώτα από τα μαγαζιά. Τι θα είναι η πόλη? Δεν θα είναι ένα σκοτάδι?
2: Έρημες πόλη.
0: Όχι, μα. Τώρα τι να σας πω, έχω κάνει όλες τις δουλειές που μπορεί να φανταστείτε. Όλες τις δουλειές που μπορεί να φανταστείτε. Και υπάρχουν τώρα περιοχές σαν το Δήμο Θερμαϊκού που πας το Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και άμα σβήσουν τα φώτα τα μαγαζιά δεν υπάρχει ζωή. Σε παραθαλάσσιο μέρος. Δεν μιλάμε για το χειμώνα. Όλα τα κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί κουβαλάνε το σταυρό.
2: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς.
0: Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι κουράγιο και αφού είστε μια καλή ομάδα και ο Δήμαρχος δεν προέρχεται ούτε από δικηγορικό σύλλογο, ούτε είναι έμπορας και πάτα.
2: Αυτό ήταν μεγάλη τύχη. Πιστέψτε με.
0: Ακριβώς. Άμα δεν είσαι στην αγορά.
2: Μεγάλη τύχη.
0: Αν δεν είσαι στην αγορά, δεν είσαι στην πιάτσα. Τώρα, ό,τι και να λέμε στις θεωρίες, δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Αν δεν νιώσεις τον πόνο του κάθε επιχειρηματία και του κάθε πολίτη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, και θα έρθουμε να δούμε τα καλώδια τώρα.
1: Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Αυτό είναι η αλήθεια. Αν δεν είσαι στην αγορά, δεν είσαι στην πιάτσα. Τώρα θεωρίες μπορώ να σας λέω εγώ. Έρχεται κάποιος άλλος, τα λέει αλλιώς. Έρχεται κάποιος άλλος, τα λέει διαφορετικά. Τι να ξέρεις αν δεν ξέρεις?
1: Πρέπει να ξέρεις την πράξη.
0: Βέβαια.
1: Καθημερινότητα είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Και τώρα επειδή είστε και μέσα στην... Εγώ θα σας πω τα πράγματα. Έφτασε κάποια στιγμή όλοι να γίνουν εργολάβοι. Ο γυψοσανιδάς έγινε εργολάβος. Ο ηλεκτρολόγος έγινε εργολάβος. Η γυναίκα του γιατρού έγινε εργολάβος. Ο άνθρωπος που έφερε κάποια λεφτά από το εξωτερικό έγινε εργολάβος. Αυτός που έπαιρνε ένα εφάπαξ έγινε εργολάβος. Και τι έγινε τώρα?
1: Τώρα γίνονται καφετζίδες.
0: Όχι, πώς καλά η πιάτσα, λοιπόν, που δεν την ξέρανε καλά τη δουλειά. Πουλούσαν από την πινακίδα. Πουλούσαν εκεί. Και ποιοι μείνανε? Αυτοί που ξέραν τη δουλειά, που φτάνανε την οικοδομή μέχρι τον πέμπτο όροφο και μετά πουλούσανε, γιατί όταν πουλάς και δεν ξέρεις, θα κρυβαίνουν τα υλικά, θα κρυβαίνουν τα εργατικά, θα γίνει κάποια απεργία. Όταν πουλάς από πριν, και έτσι χαλάει και η πιάτσα. Λοιπόν, άρα αν δεν είσαι μέσα, και όπως λέτε, ξαφνικά τη δεκαετία του 70 γίνανε όλοι μπουγατσατζίδες. Μετά βίντεο κλαπ.
1: Μετά βιοτέχνες.
0: Μετά όπου μπαίνουν οι άσχετοι, χαλάνε την αγορά. Εγώ το λέω με το όνομά τους. Γι' αυτό πρέπει να είσαι της πιάτσας, να ξέρεις τη δουλειά για να μπορείς να προσφέρεις.
1: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει μια αρμονία στην αγορά για να μπορεί να λειτουργεί η αγορά και να υπάρχει και ο υγιής ανταγωνισμός.
0: Βέβαια.
1: Για να κρατιούνται χαμηλά και οι τιμές, αλλά και οι επαγγελματίες να μπορούν να ζήσουν. Διότι όταν υπάρχει ένας κακός ανταγωνισμός και μάλιστα χωρίς να επιβλέπεται σωστά από το κράτος, εκεί δημιουργείται και η παραοικονομία και δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Μα τώρα είπατε κάτι, κακός ανταγωνισμός και η ασχετοσύνη, διότι όταν μπήκαμε στο ευρώ, τα 50 λεπτά Μαϊντανό δεν τα κάνει μισό ευρώ η Ευρώπη.
1: Ναι, μόνοι μας.
0: Εντάξει.
1: Μόνοι μας τα κάνει.
0: Έτσι.
1: Έριξε σχροκέρδια για ένα διάστημα.
0: Ναι.
1: Και αυτή την σχροκέρδια
0: την πληρώσαμε
1: όλοι μας.
0: Πήγαινες να παρκάρεις στο κέντρο διασκέδαση και έδινες 500 άρικο. Και μετά ντρεπόσου να δώσεις 175 δραχμές.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και 1,5 ευρώ και έδινες 10 ευρώ. Και λέω, πρόσεχε, λέω για φιλοδόρημα.
1: Φιλοδόρημα, ακριβώς. Μόνοι μας ανεβάσαμε.
0: Έτσι, μόνοι μας χαλάσαμε την πιάτσα.
1: Μόνοι μας χαλάσαμε την πιάτσα και αυτό ήρθε ο καιρός και το λουστήκαμε. Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και γινόμαστε μια ευρωπαϊκή οικονομία και μια χώρα η οποία βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Σας είπα ότι προτού ήμασταν νωρίτερα που ήμασταν στην εκκλησία και ήταν και οι υπουργοί, ήταν και ο υπουργός ο Κώστας Γκιουλέκας, ήταν ο Θόδωρος ο Καράογλου. Λέγαμε τι ζήσαμε με το COVID. Δηλαδή θα τα λέμε στις επόμενες γενιές. Το πώς ήμασταν κλεισμένοι και βγαίναμε με άδεια που στέλναμε με SMS. Και δεν θα τα πιστεύουν τα παιδιά τα οποία θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Ότι κάποτε υπήρξε αυτό εδώ το πράγμα. Στις ταινίες τα βλέπαμε και όμως ήρθε ο καιρός και τα ζήσαμε.
0: Να σας πω κάτι. Τώρα μιλάμε μια στο ελληνικό, μια στο πολιτικό. Η ώρα τα επιτρέπει όλα. Λοιπόν. Λέμε ότι ζήσαμε στο COVID. Σκεφτείτε, υπήρχαν παιδιά 14, 16, 18, 20 που είχαν να βγουν 2 χρόνια. Εμείς, άμα μας λέγανε σε εκείνη την ηλικία, δεν θα βγεις 2 χρόνια από το σπίτι, θα πηδούσαμε από τα παράθυρα.
1: Ακριβώς.
0: Τα λέω λάθος?
1: Όχι, έτσι είναι και υπήρξαν και πολλά ψυχολογικά.
0: Περιλογικό δεν είναι.
1: Την εποχή, διότι ο κόσμος κλεισμένος μέσα στα σπίτια του, δημιουργήθηκαν και ενδοοικογενειακή βία.
0: Μα όταν είσαι κλεισμένος σε ντουβάρια, τώρα τι τώρα είναι? Τώρα που είπατε ψυχολογικά, μαθαίνω ότι κάνετε και κάτι για την νεολαία, να το πούμε.
1: Το ετοιμάζουμε και αυτό, να κάνουμε κάτι για τα νέα.
0: Ψυχολογική υποστήριξη.
1: Ψυχολογική υποστήριξη για τα παιδιά. Σας είπα, είναι ευλογία το να έχουμε τόσα νέα παιδιά, αλλά και τεράστια ευθύνη.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Βλέπω τώρα, επειδή όπως είπαμε και είναι η ώρα προς το τέλος, μεγάλη επιτυχία και θέρμη ανταπόκριση του κοινού, ολοκληρώθηκε το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού. Θέλω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί μιλάμε για φεστιβάλ πολιτισμού.
1: Έγινε για πρώτη
0: φορά. Και το λέω γιατί φεστιβάλ πολιτισμού, να μην μας περνάνε άγρια δύση. Ορίστε κύριοι, σας ακούω.
1: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού που γίνονται. Έγινε πρώτη φορά το φεστιβάλ πολιτισμού. Είχαμε φιλοξενούμενους από 3 χώρες. Είχαμε και αντιδράσεις βέβαια, δημιουργήθηκαν και κάποια προβλήματα. Είχαμε φιλοξενούμενους από την Πολωνία, από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία. Βέβαια, από την Τουρκία ο σύλλογος που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη χόρεψε ποντιακά και με ποντιακές στολές. Είχαμε αντιδράσεις και από την Πανποντιακή Ομοσπονδία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κόντρα. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, να καπηλευτούν τον ποντιακό πολιτισμό οι Τούρκοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχουν ακόμα δικοί μας Έλληνες οι οποίοι κρυπτοχριστιανοί.
0: Ο Διονύσης Ψωμιάδης έλεγε: ο Πόντιος είναι αρχαιοελληνική φυλή.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αρχαιοελληνική φυλή, έλεγε ο Διονύσης Ψωμιάδης, ο Πόντιος. Γιατί ήταν Πόντιος και γνήσιος. Αρχαιοελληνική φυλή.
1: Αυτή είναι
0: δεν έχει καμία σχέση ούτε η Τουρκία, ούτε η από πάνω, ούτε από δίπλα, ούτε παραδίπλα.
1: Είναι ελληνικό φύλο η Πόντι. Είναι όλοι οι
0: παιδιά. Αρχαιοελληνικό.
1: Αρχαιοελληνικό. Είναι Ίωνες. Είναι Ίωνες. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στη γείτονα χώρα πολιτικοί, το έχουν δηλώσει κιόλας, φοβούνται να κάνουν τεστ DNA. Διότι θα ανακαλύψουν ότι έχουν ρίζες ελληνικές. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο ο Έλληνας μέσα στην περιοχή της Μικράς Ασίας και του Πόντου και δεν πρόκειται ποτέ να βγει από εκεί. Επισκέπτονται οι Έλληνες τις εκεί πατρογονικές εστίες, τις αλυσμόνητες πατρίδες, και θα πρέπει να τις επισκεπτόμαστε για να μην τις ξεχνάμε ποτέ.
0: Και πώς πήγε το φεστιβάλ σε
1: Γεωργία? Πήγε πολύ καλά για πρώτη χρονιά. Νομίζω
0: πού έγινε?
1: Έγινε στο μεγάλο το υπαίθριο πάρκινγκ που έχουμε πίσω από την εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είχε κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι κάθε χρόνο θα είναι και πιο μεγάλο και θα γίνει ένας
0: θεσμός. Αρκεί να γίνει η αρχή. Όταν γίνει η αρχή και υπήρχαν αντιρρήσεις. Να ακούσουμε και τους αντιρρήσεις, δεν είναι κακό. Να δούμε, μπορεί να θέλουν κάτι να βελτιώσουν ή κάτι να συνεισφέρουν. Λοιπόν, όλους τους θέλουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν βρεθήκε απροετοίμαστη η οργάνωση του φεστιβάλ αυτό.
0: Αφού ήταν το πρώτο.
1: Ήταν το πρώτο όσον αφορά και τις στολές, αλλά και αυτά που χορευτήκαν από τους φιλοξενούμενους από την Τουρκία. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος της στιγμής. Τα επόμενα χρόνια
0: θα είμαστε
1: υποψιασμένοι και δεν θα ξαναγίνουν τέτοια ευτράπελα.
0: Να μην φάμε αυτόν γκολ. Δεν πειράζει.
1: Να μην τρώμε και αυτόν γκολ. Αλλά λάθη γίνονται, αλλά πρέπει να διορθούν.
0: Μα δεν γίνει λάθη, δεν μαθαίνεις. Πώς θα γίνει. Τώρα, όταν κάνεις ένα φεστιβάλ πρώτη φορά, πώς θα γίνει τέλειο.
1: Την επόμενη χρονιά νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο και με πολύ περισσότερους συλλόγους. Είχαμε συλλόγους και δικούς μας από την περιοχή μας. Του χρόνου θα έχουμε και από άλλες χώρες.
0: Ωραία.
1: Και περισσότερες χώρες, να κάνουμε έναν καλό θεσμό για την περιοχή, για να σας είπα, θέλουμε να υπάρχει εξωστρέφεια. Η περιοχή είναι μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελίου Ευόσμου είναι μεγαλύτερος από τους περισσότερους νομούς της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Νομούς. Όχι πόλεις. Νομούς της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε περισσότερο πληθυσμό από τον νομό Χαλκιδικής.
0: Και να σας πω κάτι, θα επιδιώκεται οι κάτοικοι να είναι και γραμμένοι στο Δήμο. Διότι αυτό που γίνεται, εγώ το είπα και χθες και στο Ιουτίκα, το λέω και πάντα, δεν μπορεί, κύριε, καλό είναι το χωριό σου και οι ρίζες σου, αλλά όταν μένεις σε ένα Δήμο, το Υπουργείο Ιστορικών, ξέρεις τι λέει, εγγεγραμμένοι 2.000, μένουν 20.000. Άρα και το Υπουργείο Ιστορικών θα δώσει κίνητρα για 2.000. Δηλαδή θα πρέπει όπου μένεις να είσαι εγγεγραμμένος και επίσης, αν είναι δυνατόν, να βγάζεις και πινακίδες από εκεί για να ξέρουν και τι αυτοκίνητα υπάρχουν.
1: Ακριβώς, και να συμμετέχεις.
0: Ναι.
1: Στις μεγάλες πόλεις δεν φτάνει μια δημοτική αρχή να θέλει να αλλάξει τα πράγματα και να τα κάνει καλύτερα. Πρέπει να είναι συμμέτοχοι πολίτες. Οι συμμέτοχοι πολίτες πρέπει να είναι στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα, να είναι και στον πολιτισμό.
0: Παντού
1: να συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θέλουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν τέτοιες δράσεις. Είναι στο σκεπτικό της διοίκησης να δημιουργήσει συλλόγους οι οποίοι θα βοηθάνε στην καθημερινότητα τον Δήμο, αλλά θα βοηθάνε και τους πολίτες. Όπως όταν λέμε, όταν ένα παιδί το βάζεις να φυτέψει ένα δέντρο, αυτό το παιδί δεν πρόκειται ποτέ να κόψει δέντρο.
0: Έτσι,
1: έτσι και αν κάποιους πολίτες τους βάλεις να βοηθήσουν στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα, στην αποκομιδή των ογκωδών,
0: ναι,
1: δεν πρόκειται ποτέ να πετάξουν ογκώδη δίπλα στον κάδο που βλέπουμε στρώματα, που βλέπουμε καρέκλες, που βλέπουμε ολόκληρες οικοσκευές. Τα κατεβάζουν δίπλα στον κάδο, λες και έχουν ολοκληρώσει την υποχρέωση.
0: Εγώ έχω πει πολλές φορές: δεν υπάρχει βρώμικος δήμος, υπάρχει βρώμικος πολίτης. Δεν τα πετάει κανένας από πάνω, από τον ουρανό. Κάποιο χέρι το κατεβάζει. Αλλά βλέπω τώρα, έτσι, επειδή μιλάω με όλους τους δημάρχους κτλ., υπάρχει καλός συντονισμός, ας πούμε, και εσείς και ο Κυρίζογλου και ο Ιγνάτιος. Και ο Αγγελούδης και τα λοιπά. Δηλαδή σε μια φάση βρεθήκατε σωστοί άνθρωποι.
1: Είναι βέβαια ο Ιγνάτης και ο Καϊτετζίδης, αλλά και ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου είναι 25-30 χρόνια δήμαρχοι. Εγώ με το
0: στέλνω. Τώρα ξέρετε τι είπατε. Λάζαρος Κυρίζογλου, Ιγνάτιος και εσείς. Παοκάρης Ηρακλής.
1: Εγώ και ο Στέλιος Αγγελούδης είμαστε καινούργοι δήμαρχοι.
0: Ηρακλής ο Αγγελούδης.
1: Αλλά, ναι, ναι, αλλά κοντά στους παλιούς νομίζω ότι μαθαίνουμε.
0: Εντάξει,
1: και δίνουμε κι εμείς μια δυνατότητα ανανέωσης για να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά.
0: Μπορεί να είστε νέοι, αλλά είστε πολλά χρόνια στην πιάτσα.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τώρα και ο Αγγελούδης τώρα και στο λιμάνι ήταν και στο χάντμπολ ήταν. Και εντάξει, ήταν το ξέρω το, και το Στέλιο.
1: Ξέρετε, αυτή η Δήμη, επειδή είναι μεγάλη Δήμη, έχουν μεγαλώσει ειδικά.
0: Φυσικά.
1: Του Στέλιου, του Αγγελούδη είναι τεράστιος ο Δήμος και μετά είναι ο δικός μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ο δεύτερος Δήμος. Αυτοί οι Δήμοι τώρα αρχίζουν σιγά σιγά, τουλάχιστον ο δικός μας, και αποκτά δομή μεγάλης πόλης. Είχαν συνενωθεί δύο Δήμοι, μικροί, ο Δήμος Ευώς που ήταν 55.000. Και ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελίου που ήταν γύρω στις 20-22.000, ενωθήκαν αυτοί οι δύο οι Δήμοι και κάναν ένα τεράστιο Δήμο. Αυτός ο τεράστιος Δήμος όμως πρέπει να αλλάξει και φιλοσοφία διοίκησης.
0: Και συντονισμό να έχει.
1: Ακριβώς.
0: Και φιλοσοφία.
1: Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και φτιάχνουμε έναν καινούριο Δήμο, πιο οργανωμένο, να έχει συντονισμό στις δράσεις του. Αλλάξαμε τρεις φορές τον οργανισμό υπηρεσιών για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και να κάνουμε τμήματα. Ήτανε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τμήμα μελετών. Δεν είχε τμήμα ειδικό για μελέτες. Δεν είχε τμήμα γραφείο κίνησης.
0: Μου έκανε εντύπωση το meeting που κάνατε, που καλέσατε τους κοινωνικούς οργανισμούς. Νομίζω πρώτη φορά το κάνατε.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει και το λέω. Ο Δήμαρχος κάλεσε όλους τους κοινωνικούς οργανισμούς, είτε λεγόταν ΔΔΕ, είτε λεγόταν Υπεχοδέ, είτε λεγόταν ΕΙΑΘ, και ήρθανε και περάσατε ένα νόημα. Τι θέλω να πω, ότι όταν γίνονται τέτοια meeting και όλα γίνονται κατόπιν συνονοήσεως, δεν κάνεις την παρούφα εύκολα, γιατί είναι, πάνω απ' όλα είναι η επικοινωνία.
1: Πρέπει να επικοινωνούμε.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ωφέλιμοι στους
0: πολίτες. Μου έκανε εντύπωση που με καλέσατε και ήρθα και είδα, ας πούμε, όλο αυτό εδώ και ήταν πολύ σωστό. Και πρέπει να γίνονται αυτές οι συντονισμένες προσπάθειες, γιατί μετά ο ένας θα σκάβει, ο άλλος θα ράβει. Ο άλλος θα φυτεύει, ο άλλος θα κλαδεύει.
1: Πρέπει να πάμε συντονισμένα. Σας είπα, πρέπει να γίνουμε ευρωπαϊκές πόλεις, να διαμορφώνουμε υποδομές και μετά να δίνουμε προς ανάπτυξη περιοχές. Αυτά εδώ πρέπει να δανειστούμε όλη αυτή εδώ την τεχνογνωσία που έχουν οι μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό, να την φέρουμε αυτή την τεχνογνωσία και στο εσωτερικό.
0: Έτσι.
1: Και να μπορέσουμε να κάνουμε τις πόλεις μας και πιο όμορφες και πιο λειτουργικές, να δώσουμε χώρο στον πολίτη.
0: Και όχι μόνο, και ο πολίτης πρέπει να γίνει, να εξευρωπαϊστεί, διότι κανείς δεν του καθαρίζει. Αν παγώσει το πεζοδρόμιο μπροστά του, λέει πού είναι ο Δήμος να με ξεπαγώσει. Βγαίνει ο πολίτης, ξεπαγώνει, τα λέω λάθος.
1: Έτσι είναι στο εξωτερικό, όπως τα είπατε.
0: Συντονισμός και από τις δύο πλευρές.
1: Υπάρχει προσωπική ευθύνη του.
0: Ναι.
1: Και αυτή η προσωπική ευθύνη του επιβάλλει.
0: Έτσι.
1: Να είναι καθαρό το πεζοδρόμιο του μπροστά.
0: Ναι.
1: Και να είναι καθαρό όχι μόνο από χιόνια, από οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως εμείς ακόμη, ενώ υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι το πεζοδρόμιο μπροστά μέχρι το ρήθρο του δρόμου είναι υποχρέωση του Δημότη να το έχει και στρωμένο, μόλις χαλάει μια πλάκα πεζοδρομίου φωνάζουμε το Δήμο.
0: Ναι.
1: Να ξέρουν και οι συνδημότες μου ότι ο Δήμος στις αναπλάσεις φτιάχνει πεζοδρόμιο.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς
0: σωστά
1: είναι υποχρεωμένος ο Δημότης. Και δεν είναι το ότι είναι μια πολιτική απόφαση ότι δεν φτιάχνω το καράσπεδο ή το πεζοδρόμιο που είναι μπροστά σε μια οικοδομή, απαγορεύεται και οι υπηρεσίες οι ίδιες δεν πηγαίνουν.
0: Ναι, γιατί άμα γίνει μια στραβή και γίνει κάτι, σπάσει πόδι, χέρι κτλ., σου πούνε, όπα, τι δουλειά έχει αυτός εκεί.
1: Ακριβώς. Μπροστά στα σχολεία, έτσι, μπροστά στα πάρκα είναι υποχρέωση του Δήμου. Μπροστά στις οικοδομές είναι το Δημότων.
0: Περάσατε ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Είδατε πώς κύλησε ο χρόνος.
1: Όταν έχεις καλή παρέα. Πάνω απ' όλα. Συζήτηση...
0: Μα τώρα τι συζητάμε, εμείς έτσι δεν μεγαλώσαμε την παρέα. Με τις ομάδες μας ταξιδέψαμε όλη την Ελλάδα. Κανένας δεν μας πείραξε ποτέ. Γιατί πάνω απ' όλα ήταν η παρέα. Παντού δεν πηγαίναμε όλοι παρέα. Πάω Κάρης, Ηρακλής, εκδρομές.
1: Και βλέπαμε και τα μάτσα αγκαλιά.
0: Τα πάντα. Έτσι, έτσι. Και συναντιόμασταν όλοι στο Παλέντε Σπορ μετά.
1: Στο Παλέντε Σπορ. Πάω Κάρης, εκείνα τα θρηλυκά μάτς, ναι, να τραγουδάνει μένα από εδώ, οι άλλοι από εκεί και να πειράζονται με συνθήματα.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε, να κλείσουμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πούμε στους Σωτήριδες χρόνια πολλά.
0: Σωτήρι, για σένα ξεκινάνε, από σένα ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, εγώ ξέρετε έχω μία συνήθεια, πάω πάνω τα γλυκά μου από την κυρία Νικηφόρου, που σας έφερα και δοκιμάσετε. Θα πάω μετά στο Άναμα για φαγητό. Τι ωραίο μαγαζί και αυτό.
1: Ωραία. Πάρα πολλά μαγαζιά.
0: Κολοκοτρώνει. Βέβαια. Θα πάω στο Άναμα και μετά θα πάω στο Μπούνα. Είναι στην Πολύχνη. Καφεδάκι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να βγούμε και μια αναμνηστική φωτογραφία. Βεβαίως. Σωτήρη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.